0: Αλφα 88,6.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6.

στο Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

Αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο νυχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά από πτώση του στην θάλασσα από το εστιοπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε χθες Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ στα Θαλάσσερνα και πήγαν με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση. Ο σύντροφός της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της Μόδεσε λιποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η γυναίκα κατέληξε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, μετά από επίθεση με ντρόουν στο Κρασνοντάρ στη Νότια Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Όπως ανέφερε, συντρίμμια από τον ντρόουν έπεσαν σε ιδιωτικό κέντρο παιδικής μέρημνας στην πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φάρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοιτασμά αυτό. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν να περάσουν χρόνια. Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εισέρχεται σε ένα τελικό παιχνίδι, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος σε άρθρο γνώμης που δημοσίευσε στους Financial Times προανήγγειλε νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης, αναφερόμενος στην απόφαση του Προέδρου Τραμπ να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε τα μέτρα που προετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει ποτέ οργανωθεί εναντίον ενός αντιπάλου, τονίζοντας ότι ο τελικός στόχος της εκστρατείας είναι η πλήρης οικονομική απομόνωση του Ιράν. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε τιμήσιους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο αγνοωμένων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στην περιοχή της Ρήνο στην Νεβάδα, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια της πόλης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ ακόμη 45.000 έλαβαν οδηγίες ώστε να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη

0: Αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρους με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς, στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρους καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα, ο καιρός γενικά έθρους το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρους με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Δευτέρας, 24 Αυγούστου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά και επιστρέψαμε στα συνηθισμένα μας. Καλό σας βρήκαμε λοιπόν. Καλή επάνωδο σε όλους, καλή νέα αρχή, καλή νέα σεζόν για εμάς, έτσι τα ορίζουμε εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, στην έναρξη του νέου προγράμματος του ραδιοφώνου του Sky, με ένα πλούσιο, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο έχει ετοιμάσει και έχει επιμεληθεί η κυρία Τζέννη Πουπουλίδου, η διευθύντρια προγράμματος, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα και φυσικά θα το αγαπήσετε, είναι δεδομένο, θα το συνηθίσετε και φυσικά θα έχετε νέους ανθρώπους να ακούτε, πολύ ωραία ρεπορτάζ, ωραίες συνεντεύξεις, ωραίους διαλόγους και βεβαίως δεν πρόκειται να λείψει τίποτα από αυτό το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία βρισκόμαστε εδώ στον Sky και εσείς στην ακρόαση, με όλα αυτά τα οποία έχει και είναι τα χαρακτηριστικά του Sky. Όλα αυτά για τα οποία όλα αυτά τα χρόνια τον Sky τον έχετε πρώτο στην προτίμησή σας και βεβαίως εδώ. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι είναι γεγονός, ό,τι δημιουργεί γεγονός είναι εδώ, στον Sky. Καλή σεζόν λοιπόν να έχουμε σε όλες και σε όλους εδώ στη νέα αρχή, όπου έχουμε την τιμή να ξεκινούμε και πάλι το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky της νέας σεζόν του 2026-2027. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί στη συχνότητα εδώ που έχετε αγαπήσει όλοι και έχουμε αγαπήσει όλοι, με έναν από τα ιστορικότερα στελέχη του ραδιοφώνου. Εδώ ξεκινάμε τον Νότι Παπαγιαννάκο, όπου φροντίζει τον ήχο και επιμελείται την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Και αν έχει επιμεληθεί ήχους, και αν έχει επιμεληθεί εκπομπές, και αν έχει βοηθήσει κόσμο με την δική του εμπειρία, ένα από τα ιστορικότερα στελέχη του ραδιοφώνου. Έχουμε τη χαρά να ξεκινάμε αυτή τη σεζόν μαζί του. Να σε καλά, Νότι, καλημέρα. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλή σεζόν να έχουμε. Καλή χρονιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, επίσης από πολύ παλιά εδώ στον Sky, και η Τζέση Αμπτουλάη. Στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, η αγαπητή Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που συνδέει το σήμερα με το χθες, αλλά και βεβαίως έτσι τα τις ημέρες και τις επικαιρότητες. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ριρόγια Μελιάρη στο 210-48-00-170 έως 174. Περιμένετε τις δικές σας πρώτες καλημέρες για αυτήν τη νέα σεζόν, στην ώρα μας, τη γνωστή ώρα μας που τα λέμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το πρωί, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, δηλαδή στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, εδώ όπου όλα θα τα βάζουμε σε μία τάξη, θα συνδέουμε την προηγούμενη μέρα, τη διάρκεια της νύχτας, τα γεγονότα, αλλά και το νέο πρωινό, ό,τι μας περιμένει και ό,τι είναι προγραμματισμένο, ό,τι δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε ούτε καν να μυρίσουμε, δεν είχε

σου να διαβάσουμε τη γυάλα. Αλλά ό,τι είναι προγραμματισμένο θα σας το πούμε και φυσικά θα έχουμε και τις δικές σας μαρτυρίες, τις δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας ζητήματα, τα οποία εδώ ο Sky κάνει ρεπορτάζ. Είπαμε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, αλλά και βεβαίως και μέσω του SMS με το κινητό σας ή του διαδικτύου. Περιμένουμε λοιπόν ανοιχτές οι πλατφόρμες όλες για εσάς, όλοι για εσάς, εδώ στον Sky 100,3. Επίσης, πρωινός λόγω τηλεοπτικών υποχρεώσεων, αλλά μεσημβρινός εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, Γιάννης Κολοκυθάς είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλή σεζόν να έχουμε. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή νέα αρχή και σε σένα. Και φυσικά εδώ το μεσημέρι, 3 με 5, στα παιδιά της αλλαγής. Τι αλλαγή θα είναι και αυτή η χρονιά και πόση αλλαγή θα έχει, θα το δούμε βεβαίως. Γιάννη μου, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ελπίζω και εύχομαι ότι πέρασε καλά. Γέμισε λίγο τις μπαταρίες με όλα αυτά τα οποία είχαμε και όλη την προηγούμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν, θα τα πούμε και το μεσημέρι. Θα σε ακούσουμε εδώ στον Sky μαζί με τη Μαρία. Επιστρέφουμε λοιπόν όλοι σιγά σιγά με το πρόγραμμα του Sky σε πλήρη ανάπτυξή του και έτοιμο για να σας κάνει την καλύτερη συντροφιά. Επαναλαμβάνουμε με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ. Όλα αυτά για τα οποία εδώ θα μιλούν οι ειδικοί, θα ακούτε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βεβαίως πάντα κάτι να μας πούνε και φυσικά με την αξιολόγηση όλων και βεβαίως το σχολιασμό όλων των συναδέλφων. Στα της επικαιρότητας τώρα, οι κινήσεις βεβαίως και οι έλεγχοι της ΑΔΕ δεν αφήνουν τίποτα απροσπέλαστο και δεν σταματάει τίποτα τους ελέγχους αυτούς, με όλα αυτά τα οποία εντοπίζονται, με όλα αυτά τα οποία βρίσκονται και φυσικά με όλες αυτές τις παραβάσεις, για τα φορολογικά μιλάω δηλαδή. Από την άλλη βεβαίως το κύμα καύσωνα, το οποίο θα έχουμε μέχρι και την Πέμπτη, έτσι όπως φαίνεται από τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και βεβαίως ακούσαμε και τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, με έντονο όμως βοριάδες, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι δεν θα κάνουν τη δουλειά, δηλαδή θα φυσάει αλλά δεν θα δροσίσουν έτσι όπως άλλες φορές περιμέναμε. Οπότε λοιπόν υπομονή, θα περάσει αυτό το πολύ έντονο σε διάρκεια όχι τόσο μεγάλο αλλά σε έντονο σε ζέστη κύμα καύσωνα το οποίο θα έχουμε, θα περάσει. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει και κάτι αυτό το καλοκαίρι ιδιαίτερο νότιο, δεν θυμάμαι να είπαμε ότι τι συνέβη, άντε μια-δυο μέρες και αυτό το πολύ. Τώρα αυτά απλά έχει μια διάρκεια, έχει ξεκινήσει ας πούμε την Παρασκευή, είναι Σάββατο, θα πάει μέχρι και Τετάρτη, Πέμπτη. Όπως και να έχει πάντως, ανοιχτές λασχές φιλίας στο Δήμο της Αθήνας, αλλά και άλλοι χώροι σε άλλους Δήμους, έτσι για να υπάρχει η δροσιά και να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει ανάγκη να δροσιστεί. Οπότε αναζητήστε και μέσω του sky.gr, όπου μπορείτε να μας διαβάσετε και να μας ακούσετε, αλλά και να μας δείτε σε αυτό το τρίπτυχο. Από την άλλη, βεβαίως, τα κόμματα και η κυβέρνηση προετοιμάζονται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα εγγένεια θα γίνουν 5 και 6 Σεπτεμβρίου με τον Πρωθυπουργό, αλλά και σήμερα έχουμε και το πρώτο υπουργικό Συμβούλιο της νέας σεζόν, 24 Αυγούστου λοιπόν, Δευτέρα, ξεκινάνε οι υπουργοί, ξεκινάει το Υπουργικό Συμβούλιο 11.30 ώρα το πρωί με εισήγηση βεβαίως του Πρωθυπουργού και όλα αυτά τα οποία έχουμε και από εχθές με την ανάρτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, η εβδομαδία, αλλά και βεβαίως με ενδιαφέρουσα συνέντευξη που λέγαμε και εχθές το πρωί, τόσο του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη στο Βήμα, όσο και του κ. Πιαρακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, στην απόγευμα της Κυριακής με τα ζητήματα θα έχουν να κάνουν μετά της οικονομίας. Όλα λοιπόν επίσης θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε. Τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με τα αστυνομικά ρεπορτάζ, το ζήτημα με τη Νέα Σμύρνη, το οποίο χθες το πρωί γινόταν γνωστό ότι ακριβώς έγινε. Στη διάρκεια της ημέρας μάθαμε και τις περισσότερες λεπτομέρειες και τις αναζητά βεβαίως και περισσότερα στοιχεία η αστυνομία. Από την άλλη, βεβαίως τα θέματα με τη Μέση Ανατολή, τα ζητήματα με το Ιράν, με το πετρέλαιο, με τις τιμές ενέργειας, όλα αυτά για τα οποία εδώ στον Sky και ενημερώνουμε, αλλά και βεβαίως αναλύουμε καθημερινά με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται και απαντούν και στα δικά σας ερωτήματα και τις απορίες. Πέντε και τετάρτο, πάμε να ξεκινήσουμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, έτσι όπως έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα στην σύνταξη των ειδήσεων την οποία ακούγατε το βράδυ, αυτή την βάρδια. Και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση των ρεπορτάζ όλων, αλλά και βεβαίως των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Όπως μας έχετε συνηθίσει, όπως σας έχουμε συνηθίσει και εσάς, για να ξεκινάτε την ημέρα σας με την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διεπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στην Χίο τώρα, σε επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων.

και επιβλήθηκε 48 ώρια αναστολή λειτουργίας. Παράλληλα, στην Σαντορίνη τώρα κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και λόγω της υποτροπής που υπήρξε επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας 96 ώρων. Συνθήκες καύσωνος μπορούμε να πούμε ότι επικράτησαν και χθες Κυριακή σε πολλές περιοχές της χώρας με τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς. Μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδος, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Ιατρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα πάντως για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από εχθές και προχθές έχει ήδη και για όσο χρειαστεί λειτουργεί τις 7 λέσχες φιλίας από τις 9 το πρωί σε 9 ώρα το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Στο όλο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου τώρα, ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν σήμερα και 26 του μηνός από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς τώρα λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Μέχρι στιγμής πάντως να ξέρετε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε και την εμφάνισή του, όπως ξέρετε, και στη Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος τώρα πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και περιοχές Θερίας Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία που διέμενε το θύμα και συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο τώρα των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και του δράστη. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμα του εχθές ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθαρίζει με το μήνυμα του εχθές ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα και πρόσθεσε όμως ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Αναφερόμενος τώρα στην αποπληρωμή, στην πρόωρη αποπληρωμή μάλιστα του δημοσίου χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι όταν ο κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Υπογράμμισε ότι θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξη του 2026 χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και τη δημοσιονομική πολιτική, παραπέμποντας τις ανακοινώσεις του από το βήμα της Διεθνούς Εκ Θεσσαλονίκης σε 2 περίπου εβδομάδες. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την Τουρκία. Μάλιστα, καταλογίζει τον Πρωθυπουργό ότι επέλεξε την κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Στην δράση να προσθέσουμε και αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που αναφέρει πως ο κ. Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυτό τώρα μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε με συνέντευξή του στο κυριακάτικο Βήμα, αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο.
με ευρεία ατζέντα που εκτείνεται

από την ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0 και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, η κυβέρνηση προετοιμάζει εν όψη και της ΔΕΘ πακέτο παρεμβάσεων ως 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027, με 1,4-1,6 δισεκατομμύρια ευρώ να κατευθύνονται σε φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Μεταξύ των μέτρων εξετάζονται η κατάργηση του τέλους επιδεύματος, η μείωση προκαταβολής φόρου και εισφορών, αλλαγές σε ένφια και φορολογία κινήτων, καθώς και παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, σχεδιάζεται ο δικός χάρτης μέτρων έως το 2030. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στη δεκάδα των δημοφιλέστερων χώρων που για ταξίδια το μήνα και την περίοδο του φθινοπόρου. Η χώρα καταλαμβάνει την 8η θέση των διεθνών προτιμήσεων, ακολουθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Μεξικό και την Ιαπωνία, καθώς επίσης και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Ενώ υπερτερεί της Γαλλικής, Πολυνησίας και του Καναδά. Πλέον, οι τιμές των καταλυμάτων για τη φθινοπορεινή περίοδο είναι υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με το 2019. Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στην Μύκονο εξάρθησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχική της πείρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος αρχηγός είναι Τούρκος υπηκός 35 ετών, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Δεξί του χέρι στην οργάνωση της διακίνησης φέρεται να είναι συνομήλικός του από την Μολδαβία, ενώ το ρόλο του ταμεία της πείρας είχε γυναίκα τουρκικής επίσης υπηκότητας 35 ετών. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό καθώς και ένα πιστόλι με την γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επεβαίνει στο ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα, που είναι καλά στην υγεία της, δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στην θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό, μία ημέρα μετά την αναχώρησή του από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση πάντως γιατί διενεργείται από το λιμεναρχείο της Πύλου. Τη ζωή της έχασε χθες Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Μπάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ στα Φαλάσσερνα και πήγανε με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή της, ένα χιλιόμετρο πριν το πάρκινγκ, η γυναίκα έχασε τις στήσεις της από την αφυδάτωση. Ο σύντροφός της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕ σε λιποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η γυναίκα κατέληξε στον ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στον νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις αυτές έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοίτασμα αυτό. Σύμφωνα πάντως με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο αυτό κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο της Αλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων. Στον άνδρα επιβλήθηκε διηγητικό πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Συνελήφθη 63χρονη στην Ζάκυνθο, η οποία θανάτωσε γάτα δένοντας την σε τυχείο. Παράλληλα, οι αρχές επέβαλαν στην 63χρονη διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε η ιδιοκτήτρια της γάτας. Εντός της εβδομάδας ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται σε έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη και θα φτάνει τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην σελίδα προσωπικόσβοηθός.gov.gr. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε και στο sky.gr. Ο σοσιαλδημοκράτης Ραφέλ Γκλισμάν ανακοίνωσε το βράδυ χθες Κυριακή σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι θα θέσει

0: υποψηφιότητα για το χρήσμα του υποψηφίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα Δευτέρα την Ουκρανία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ανάληψη των καθηκόντων του, ανακοινώνοντας παράλληλα Βρετανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Ο Μπέρναμ θα προεδρεύσει τη συνάντηση του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων, της ομάδας δηλαδή των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, ενώ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. 11 σωρούς έχει πέρυσι λέξει η εκτοφυλακή της Τινησίας μετά το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε την ίσους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Σε εξέλιξη πάντως παραμένουν οι έρευνες στην περιοχή, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται 3 άνθρωποι. Περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα και στις επιτυχίες που έχουμε στους μεσογειακούς αγώνες ως χώρα, ως Ελλάδα. Νέες λοιπόν μεγάλες επιτυχίες πανηγύρισε η ελληνική κολύμβηση στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο και τη Σάνα Ντουντουνάκη αλλά και η Γεωργία Δαμασιώτη να καταλαμβάνουν την πρώτη και δεύτερη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Χρήστου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο όπου δεν άφησε περιθώριο στους αντιπάλους του και έφτασε στην κορυφή με χρόνο 24.74. Η Ντουντουνάκη σταμάτησε το χρονόμετρο στα 58 και 17 και πρόσθεσε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στη συγκομιδή της, ενώ η Δαμασιώτη ακολούθησε με 58 και 49, μόλις 0,32 δευτερόλεπτα πίσω από τις πατριώτησά της. Επίσης, δύο ακόμη μετάλλια πρόσθεσε στη συγκομιδή της η Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες με τη Στέλλα Μαρεντάκη και τη Ρίτσα Κίτσιου να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Ταεκβοντό. Το ποδόσφαιρο εδώ τώρα στην πρωτοαγωνιστική της Super League. Χθες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδία 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Μια πολύ σημαντική νίκη τώρα πανηγύρισε η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών στο Μπρνό, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην φάση του 16 του Euro Volley 2026. Επίσης, ο Καραλής έκανε νέα μεγάλη εμφάνιση στην Σιλεσία και τον Diamond Link, περνώντας στα 6 μέτρα με την πρώτη, ενώ τον Ντουμπλάντης με βρήκε ρυθμό στα 6 και 20 και πήρε την κορυφή, δοκιμάζοντας συνέχεια για νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Σκάει 100,3 λοιπόν. Κάπως έτσι λοιπόν καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα στους κυριότερους τίτλους. Έτσι όπως εδώ οι συνάδελφοι από τη Σύνταξη, η Αγγελική Καρδιόλογα και όλοι οι υπόλοιποι στο ρεπορτάζ έχουν και δίνουν τα στοιχεία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε και αυτή την υπόθεση που ξεκίνησε χθες το πρωί εδώ κοντά στην Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη λοιπόν, όπου συγκλονίζει το πανελλήνιο αυτό το έγκλημα με θύμα μια 45χρονη και δράστη το 48χρονο με τον οποίο είχε συνάψει παλαιότερα δεσμό. Ο άνδρας που είχε στήσει αρτέρι θανάτου, πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα την άτυχη γυναίκα και συνέχεια αυτοκτόνησε. Κάτι ανιά κάνει στο ρεπορτάζ.
1: Τώρα το μάπα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά έτσι και έτσι μου είπε.
2: Με δάκρυα στα μάτια η μητέρα της 45χρονης που δολοφονήθηκε στην είσοδο του σπιτιού της στη Νέα Σμύρνη από τον 48χρονο με τον οποίο φέρεται να είχε συνάψει σχέση προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το κακό που έχει συμβεί.
1: Που δεν ξέρω τίποτα τι κάνουνε.
3: Εσείς ζείτε εδώ. Σας είχε πει ότι φοβόταν ότι την απειλούσε, δεν σας είχε αναφέρει.
1: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
4: Ό,τι το μάθατε γιατί.
5: Όλα εκτυλίχθηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο δράστης πυροβόλησε την 45χρονη λίγα μέτρα μακριά από το ισόγειο διαμέρισμα, στο οποίο διέμενε με την 16χρονη κόρη της.
2: Από αυτή την κάμερα, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους καρέ-καρέ τη στιγμή της δολοφονίας της 45χρονης. Ενώ είναι φανερά τα σημάδια στην τζαμαρία της εισόδου από τους πυροβολισμούς.
6: 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού.
7: Σύζυγός μου το άκουσε. 5:30 ώρα περίπου ακούστηκαν τέσσερις πυροβολισμοί, τρεις συν ένας, τρεις και ο επόμενος με μια πολύ μικρή διαφορά.
2: Αμέσως μετά ο γυναικοκτόνος αυτοπυροβολήθηκε με το όπλο που χρησιμοποίησε να εντοπίζεται τελικά κάτω από τη σωρό του, ενώ από το σημείο περισυλλέχθηκαν τρεις βολίδες.
8: Άκουσα τη γειτόνισσα που είπε ότι τα ξημερώματα κατά τις 5:30-6 παρά άκουσε τρεις πυροβολισμούς. Δεν ήταν σίγουρη αν ήταν πυροβολισμοί γιατί δεν είχε ξανακούσει και μετά από λίγο άκουσε την αστυνομία.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2016 ο 48χρονος με καταγωγή από την Αλβανία είχε κατηγορηθεί στα Τύρανα ότι βίαζε τη γυναίκα του με αποτέλεσμα να συλληφθεί τότε. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει να υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο ενδοοικογενειακό επεισόδιο με την 45χρονη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι επιτόποι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό Beach Club στην Μπούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που επλέει ακυβέρνητο το ανοιχτά της Πύλου. Η γυναίκα δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσετ σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, αναφερόμενος στην απόφαση του Προέδρου Τραμπ να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμεραγκ για τις ίδιες τις ΗΠΑ. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε Τινήσιους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοωμένων. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, 5 και 32 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Ανταποδίδουμε εδώ οι πολύ πολύ πρωινοί. Σε τρεβάμε λες για καλή ημέρα, να σε καλά, καλή δύναμη. Αλεχάνδρο επίσης, Τάκη από το Λαγονίσι. Προφανώς δεν περίμενω ότι δεν θα είσαι εδώ στην πρώτη μέρα της νέας σεζόν, της νέας περίοδου για τον ΣΚΑΕ και για όλες και για όλους εσάς. Εδώ παρέα πάμε, εάν και είσαι σε διακοπές, ο οποίος λέει ότι θέλω 2 μέρες να συνηθίσω, 10 συνολικά εξεκούραση, το μενού έχει απ' όλα. Θάλασσα, αλκοόλ, κρεβάτι, βόλτες, όλα αυτά. Έχει και το γιο που είναι και ο μπαρτέντερ, οπότε σου φτιάχνει και τα ωραία κοκτέιλάκια σου. Θα σε καλά, καλημέρα Τάκη από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Και η Μελβούρνη εδώ είναι, η Αυστραλία όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Καλημέρα Δημήτρη από την Αυστραλία, από την Μελβούρνη, καλό καλό πρωινό. Καλημέρα στην Αλάσκα, στην Αρούμπα, καλό πρωινό στην Μαρτινίκα, καλό πρωινό στο Νέο Δελχή που μας ακούτε. Σε εσάς όπου είστε στα πέρατα των θαλασσών και ταξιδεύετε εδώ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία μας και ακούτε Sky, να είστε καλά, καλή δύναμη. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Κοσμό του Ετωλού Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος. Η Ετωλία και η Ευτυχία γιορτάζουν σήμερα και ευτύχιος, χρονιά σας πολλά. Ανατολή του Ηλίου 6 και 48 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και να δούμε όπως πάντα και τα σημαντικότερα γεγονότα. Το 79 λοιπόν εκρήγνεται ο Βεζούβιος νότι εκεί, στην πατρίδα σου, τη δεύτερη, την Ιταλία. Το 1572 έχουμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες φάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. Το 1842 ο Ελληνικός Στόλος υπό τον Ανδρέα Μινιαούλη συγκρούεται με το Τουρκο-Αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. Το 1952 κυκλοφορεί για πρώτη φορά το φύλλο και το πορτοφόλι της εφημερίδας Η Αυγή ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1995 η Microsoft λασάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους τραγουδίου το Rolling Stones Start Me Up. Καλημέρες, καλό πρωινό. 1851 γεννιέται ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 1899 γεννιέται ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος, τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Ενώ το 1922 γεννιέται ο Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός, η συναλλακτική ιστορία του οποίου για τις ΗΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Ενώ το 1947 ένας επίσης από τους πολύ μεγάλους συγγραφείς, Βραζιλιάνος στην καταγωγή, γεννιέται σήμερα ο Πάολο Κοέλιο. 1831 φύγει από τη ζωή ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Το 1956 φύγει από τη ζωή ο Μισογκούτσι, Ιάπωνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου, ενώ το

1971 φύγει από τη ζωή ο Καρλ Μπλέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές στην Τρία. Ενώ σαν σήμερα, ο Θοδωρής Πάνου τώρα, καθώς κατέρχεται σίγουρα τον Κηφισό, θα του θυμίσει τα νεανικά του εκεί πατρινά χρόνια, και όχι μόνο σε όλους και σε όλους σας, σαν σήμερα το 1946, παρακαλώ πάρα πολύ, Νότι.

Πολλές καλημέρες λοιπόν σε όλους και σε όλους. Κυρία Αφροδίτη Παυλίσια, κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Καλημέρες. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλό πρωινό. Κυρία Σίσκα, κυρία Ντρινέ, κύριε Κότσαρη. Σε όλες και σε όλους. Καλή νέα σεζόν. Καλή εβδομάδα. Και από τον Πασχάλη ένα χρόνο μετά, σαν σήμερα το 1947, ένας από τους πολύ πραγματικά πρωτοπόρους ιδίως στην ηλεκτρονική μουσική έρχεται στη ζωή, και δεν μιλάμε για άλλον από τον Ζαν Μισελ Ζαρ.

0: είναι και του Θανάση Καραγιάννη, ξέρεις, έχει όλα τα βινίλια σε δίσκους, ειδικά τον Ζαν Μισελ Ζαρ, και τον παρακολουθεί και πηγαίνει και στις συναυλίες του. Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή σεζόν και για σας εκεί στα αθλητικά της δημοσιογραφίας, εκεί και στον πρωταθλητή. Να σε καλά, καλή δύναμη. Που μιλάγαμε με τον Θανάση Καραγιάννη και για τις συναυλίες του Ζαν Μισελ Ζαρ, μην ξεχάσετε την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, η οποία θα γίνει 14 Σεπτεμβρίου. Πλησιάζουν οι ημέρες, δεν έχουμε και πολλές ημέρες. Σας προτρέπω λοιπόν πραγματικά να αγοράσετε εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr, διότι τόσοι καλλιτέχνες για έναν σκοπό και για έναν καλλιτέχνη που τιμούμε φέτος, τον Μάνο Λουίζο, δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ. Και μιλάμε λοιπόν για τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντινίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Τσαλιγοπούλ, καθώς και την Νεφέλη Φασούλη. Όλοι αυτοί, 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Παναθηναϊκό Καλαμαρίνο Στάδιο, θα βρίσκονται όλες και όλοι εκεί, όπως και εμείς και εσείς, για να τιμήσουμε τον μοναδικό Μάνο Λοΐζο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και την έχει γράψει ο Μάνος Λοΐζος. Και υπό τους ήχους λοιπόν του Ζαν Μισελ Ζαρ, πάμε και στα ελληνοτουρκικά, διότι ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ του διαλόγου αλλά και αποφασιστικότητας για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έστειλαν ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, με φόντο τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας αλλά και την επαναφορά των ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών. Πενελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
1: Καμία υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, διαμηνύει αυστηρά ο Πρωθυπουργός προς την Τουρκία με αφορμή τις νέες προκλήσεις της για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την επαναφορά ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών. Προειδοποιεί ότι η επιδίωξη του διαλόγου για την επίλυση των διαφορών δεν σημαίνει υποχώρηση.
2: Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
1: Για το Πασόκ τα ήρεμα νερά τελείωσαν και η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση, ενώ βάζει στο κάδρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή κυρώσεων στη γείτονα.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης που εμφανίζει αυτόν ως έναν αντικατάστατο πρωθυπουργό που οι σύμμαχοι θα αναζητήσουν στο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν σήκωσε εκείνος το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη δημόσια επίσημη αποδοκιμασία της Τουρκίας και την επιβολή κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αδράνεια και η υποχωρητικότητα δεν είναι επιλογή.
1: Την ετοιμότητα της Ελλάδας για κάθε σενάριο με αφορμή τη νέα τουρκική προκλητικότητα δηλώνει σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών.
2: Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι προφανώς η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Όμως

0: είμαστε απολύτως έτοιμοι για κάθε σενάριο.
1: Επικριτικά εναντί των κυβερνητικών αντιδράσεων στέκονται και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών έχει καταρριφθεί στην πράξη. Για το ΚΚΕ δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει και να μην υπάρχει αντίδραση. Λέμε τα αυτονόητα. Εμείς δεν λέμε να γίνει πόλεμος. Λέμε όμως ότι σε αυτονόητο διπλωματικό επίπεδο θα έπρεπε η χώρα να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει κάποια απάντηση.
3: Η λογική του Πρωθυπουργού να διεκδικεί ο γείτονά σου το σπίτι σου και εσύ να το συζητά στα πλαίσια της καλής γειτονίας και του καλού διαλόγου είναι η λογική του παραλόγου.
1: Το προσεχές διάστημα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, θα κατατεθούν τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο.
4: Τώρα με ευρία ατζέντα που εκτείνεται από την ολοκλήρωση της Ελλάδας, του προγράμματος Ελλάδα 2.0, αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισχυωτικότητα και τα νέα χωροτοξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, πολλά είναι αυτά και τα ζητήματα τα οποία απασχολούν βεβαίως και την κυβέρνηση αλλά και όλους εμάς, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομία αλλά και την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλιμακώνει την προεκλογική αντιπαράθεση. Με κυβέρνηση, φυσικά, και κόμματα να προετοιμάζουν τις εξαγγελίες τους και να ανταλλάσσουν πειρά, με μάχη, φυσικά, και αιχμή, το καλάθι των παροχών. Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
5: Στη μείωση του δημόσιου χρέους και τη σημασία της για την οικονομία και την κοινωνία, εστιάζει ο Πρωθυπουργός στη κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντάς τη με τις επερχόμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα μέτρα για τους πολίτες.
6: Το να μειώνουμε το χρέος δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω πως είναι εθνική απελευθέρωση. Όσο πιο γρήγορα μειώνουμε το χρέος αυτό, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Και όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Σίγουρα θα έχω περισσότερα να πω γι' αυτό από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε 2 εβδομάδες.
5: Διαβεβαίωσης ότι τα μέτρα που θα εντάσσονται στο πρωθυπουργικό καλάθι θα υλοποιηθούν, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αφήνοντας αιγμές για τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να εστιάζει την κριτική του στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.
7: Η Eurostat προχθές μας αποκαλύπτει ότι το 60% των νέων μέχρι 35 ετών μένουν με τους γονείς τους. Το πρόβλημα είναι η αγοραστική τους δύναμη, το στεγαστικό.
8: Όσα ακούσετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα τα δείτε να γίνονται και πράξη. Γιατί αν προσπαθούσαμε να αθροίσουμε τα δισεκατομμύρια που έχουν δώσει οι κατά καιρούς μαθητευόμενοι μάγοι, θα χάναμε το λογαριασμό.
5: Τους τόνους ανεβάζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εν ώψη της ΔΕΘ.
2: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε μια πασαρέλα κυβερνητικών στελεχών που θα παρουσιαστούν μπροστά στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, να δώσουν εκεί τα διαπιστευτήριά τους.
0: Η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, 13 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτά, ισοδυναμεί με μέτρα, με πακέτα μέτρων 7 ΔΕΘ.
9: Η Νέα Δημοκρατία πήγε στις εκλογές το 2023, χωρίς να αναφέρει την τεκμηματική φορολόγηση, έρχεται τώρα για να διορθώσει τα δικά της λάθη.
5: Αύριο αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, ενώ την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη σύσκεψη με τους φορείς της πόλης.
4: Εχθές ο Κωνσταντίνος Δαυλός, όπως και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, έδωσε τα μέχρι τώρα στοιχεία τα οποία έχουμε ως οικονομικό ρεπορτάζ για το τι ετοιμάζει η κυβέρνηση. Γι' αυτό λοιπόν το καλάθι των παροχών, αυτά τις λεγόμενες οικονομικές παροχές, η βοήθεια η οποία ετοιμάζεται. Εχθές πάμε να τον ακούσουμε όσα δήλωσε και όσα έφερε στο ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο.
10: Είναι ένα από τα θέματα τα οποία φυσικά και επειδή αφορούν το δημογραφικό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και παρουσιάστηκε μόλις πρόσφατα η στρατηγική για τη στεγαστική πολιτική. Αυτή είναι, αφορά την δεκαετία 2026-2035. Περιέχει 50 μέτρα, ήδη 36 από αυτά υλοποιούνται. Άρα έχουμε 14 νέες παρεμβάσεις με προϋπολογισμό 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε μερικές από τις πολιτικές που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων. Είναι το νέο μοντέλο σπίτι μου, είναι φτηνότερα στεγαστικά δάνεια, είναι φορολογικά κίνητρα για τους κατασκευαστές, είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας προκειμένου να βρουν φοιτητές συγκατοίκους, είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι δημόσιοι υπάλληλοι θα βρίσκουν

0: σπίτια όταν πηγαίνουν να υπηρετήσουν σε νησιά. Ενώ νέα μέτρα που έρχονται είναι η έκδοση οικοδομικών αδειών με τεχνητή νοημοσύνη ώστε να επιταχυνθούν, η δημιουργία του φορέα στεγαστικής πολιτικής, καθώς από τότε που καταργήθηκε η εργατική κατοικία δεν υπάρχει ένας τέτοιος φορέας, είναι το νέο ταμείο για τις κοινωνικές κατοικίες και επίσης υπάρχει η Golden Visa, η οποία θα συνδυαστεί με τη μακροχρόνια μίσθωση, δεν θα μπορούν δηλαδή όσοι αγοράσουν σπίτι με αυτό το σύστημα να το δίνουν για βραχυχρόνια μίσθωση, ο μηχανισμός κατά της αστεγίας και ο μειωμένος ΦΠΑ προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικά σπίτια.
1: Τώρα, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα στην Πάρο, που κατά τον έλεγχο οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Παράλληλα, από τις 14 στις 20 Αυγούστου, οι ελεγκτές της ΑΔΕ έκαναν σειρά στοχευμένων ελέγχων σε ολόκληρη τη χώρα, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις που οδήγησαν στην επιβολή αναστολών λειτουργίες και προστιμών. Μύκονο, Σαντορίνη, Χίος, Σάμο, επίσης Σαντορίνη, στον Πόρο, όλα αυτά λοιπόν από τους ελέγχους των ανθρώπων, των ανδρών και των γυναικών, των στελεχών της ΑΔΕ σε ολόκληρη τη χώρα. Αποκαλυπτική τώρα είναι και οι διάλογοι πρόκειτο στο φως της δημοσιότητας για την εγκληματική δράση του μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που εξερθρώθηκε στην Μύκονο. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Κάτι ανιάκαρη στο αστυνομικό μας ρεπορτάζ.
2: Τον πλήρη έλεγχο της οργάνωσης που διακινούσε ευρείας γκάμας ναρκωτικά στη Μύκονο και εξαρθρώθηκε από την δίωξη ναρκωτικών του ελληνικού FBI, είχε ο 35χρονος Τούρκος, φερόμενος ως αρχηγός. Ο Σκάι φέρνει στη δημοσιότητα αποκαλυπτικές συνομιλίες, τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης ήταν αρκετά φιδωλοί και χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για τα ναρκωτικά όπως λαχματζούν, ροζ γαρνιτούρα, χρωματιστό και μυστική συνταγή για την ροζ κοκαίνη, αυγά, κορίτσια, άτομα, μωρά για την κοκαίνη, τζένι έλεγαν την ακατέργαστη κάναβη και κυρία το MDMA. Σε μία από αυτές τις συνομιλίες, ένας από τους οδηγούς της εταιρείας Metavan, που είχε ο φερόμενος αρχηγός με ρόλο διακινητή, αναφέρεται σε δυσαρεστημένο πελάτη που φέρεται να είχε προμηθευτεί ροζ κοκαίνη.
3: Με στεναχώρησε λίγο ένας μου πελάτης. Μου λέει, φίλε, το έτσι ήτανε σ***. Μου λέει τελείως.
4: Εγώ σου λέω το δουλεύω. Από τον μόνο που το έχω ακούσει τώρα είναι από σένα.
3: Ναι, του κάνω ρε φίλε τον Ιούλιο που είχε έρθει, του λέω ήταν καλά. Μου λέγε είναι καλά. Μα του λέω ίδιο ακριβώς, του λέω. Τι μπορεί να γίνει, ρε.
4: Ρε φίλε, ίσως παίρνει υγρασία.
2: Πρόκειται για αδίστακτη οργάνωση που συζητούσε για κινήσεις αντεκδίκησης προς τις αρχές που τους επέβαλαν κλήσεις.
4: Να σκάσουμε εκεί, δύο βαν, γεμάτα κόσμο. Να τους τουλουμιάσουμε στο ξύλο και θα τους βάλουμε τις ροζ κλήσεις μέσα στο στόμα. Έτσι, όλες.
5: Μα έτσι θέλει, τύπου Μεξικό τώρα να το κάνουμε.
4: Μα να προσλαμβάναμε τίποτα Μεξικάνους.
5: Με κουκούλες να σκάγανε και να τους κάνανε,
4: ασήκωτους, ασήκωτους, ασήκωτους. Σου λέω να, βασικά από εκεί να τους πάρουν με φορεία.
2: Ο φερόμενος αρχηγός, ο οποίος εκτός από την εταιρεία Transfer με στόλο 7 οχημάτων, είχε επιπλέον 2 ακίνητα στην Αττική, ήταν εκμισθωτής ενός πάρκινγκ 250 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα και ήταν και ιδιοκτήτης κτηρίου στην Τουρκία, φαίνεται πως είχε επεκτατικές βλέψεις.
4: Θέλετε να βρούμε ένα μαγαζί μες στην φάμπρικα, να μπούμε τρεις εταιρείες, τέσσερις, να το νοικιάσουμε και να τους γράφουμε όλους τα μας.
0: Αυτό εννοείται ρε αδερφέ, αλλά πού θα το βρεις αυτό το μαγαζί?
4: Ρε όποιος ψάχνει βρίσκει, όποιος ασχολείται βρίσκει. Δεν είναι έτσι όπως το λες ρε, θα δουλεύουμε όλοι και θα είμαστε νόμιμοι και θα δεις και πελατεία θα κρατάμε και όλα. Θα γίνουμε εδώ και πριν έρθει ο Ερντογάν θα την κατακτήσω εγώ τη Μύκονο και θα του την δώσω έτοιμη.
2: Τα χρήματα που θα αποκόμιζαν από τις ποσότητες των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσαν τις 170.000 ευρώ.
1: Πάμε τώρα στα του καύσου, αφού όμως πούμε την καλημέρα μας στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Παπαναγιώτα από την Αστόρια Νέα Υόρκης. Καλημέρα. Καλό πρωινό από εμάς. Να είστε καλά, καλή δύναμη εδώ, στις επάλξεις και βέβαιως όπως μας έχετε συνηθίσει όλες και όλοι εδώ, 5 με 6 τις καθημερινές και τα Σάββατα 5 με 7 θα είμαστε, όπως και πέρσι, στη νέα σεζόν αυτή του ραδιοφώνου του Sky. Επαναλαμβάνουμε με πολύ ωραίο πρόγραμμα, με πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα έχετε λόγους για να ακούτε. Πάντοτε Sky και βεβαίως φυσικά οι ειδήσεις μας, τα σχόλια, οι συνεντεύξεις, όλα αυτά για τα οποία κανείς επιλέγει

0: και φυσικά αγαπάει Sky 100,3 και όχι μόνο. Εντός λοιπόν τώρα των σύνορων παραμένουμε και κορυφώθηκε χθες ο καύσωνας διαρκείας με τον Ράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Η άνοδος θερμοκρασίας ήταν χθες ιδιαίτερος αισθητή στα αστικά κέντρα με τους πολίτες να αναζητούν ένα καταφύγιο δροσιάς σε παραλίες ή σε κλιματιζόμενους χώρους αλλά και λεσίες φιλίες που έχει ανοίξει ο Δήμος Αθηνών και άλλοι δήμοι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
1: Είναι δύσκολη μέρα, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχει πολύ ζέστη.
2: We will seek some shelter during the next two hours.
3: I feel hot.
4: Κρατώντας ανεμιστηράκια στα χέρια, μπουκαλάκια με νερό, βεντάλιες και ομπρέλες για να προφυλαχθούν από τον ήλιο, όσοι βρίσκονται στην Αθήνα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το έντονο κύμα ζέστης.
3: Having juices, keeping the food very light and just, you know, staying refreshed.
4: Το κύριο χαρακτηριστικό του καύσωνα είναι η διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δοκιμάζοντας τις αντοχές των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.
3: Απίστευτη ζεστή. Πάμε τώρα για νερό.
4: Α, πάτε για ενυδάτωση.
3: Ναι.
4: Καμίνη και ο Θεσσαλικός κάμπος. Στην Λάρισα η θερμοκρασία σκαρφάλουσε στους 38 βαθμούς Κελσίου.
5: Πολλές μέρες ζεστή.
6: Πολλές μέρες, τι να κάνουμε έτσι.
5: Λόγω της ζέστης η κίνηση είναι δύσκολη στο κέντρο της πόλης. Όσοι θέλησαν να κινηθούν αυτή την ώρα επιλέγουν κυρίως τα σκιερά μέρη.
7: Θέλει λίγο προσοχή, ιδίως από τις μεγάλες ηλικίες.
4: Ίδια εικόνα και στην Πάτρα.
8: Καλοκαίρι, είναι Αύγουστος ακόμα. Θα το αντέξουμε.
9: Στο κέντρο της Πάτρας και ελάχιστοι είναι οι πολίτες που κυκλοφορούν. Η ώρα είναι 12 και η ζέστη είναι ήδη ανυπόφορη.
10: Ερκοντίσιον.
11: Ερκοντίσιον
10: στο σπίτι, ναι.
4: Ο κόσμος με την πρώτη ευκαιρία καταφεύγει στις παραλίες και στις πισίνες.
3: It is a nice beach and they're nice people, Greek people, I love Greek people.
12: Από πολύ νωρίς και σήμερα το πρωί η παραλία του Αλίμου είναι γεμάτη από λουόμενους που θέλουν να αναζητήσουν μια όαση δροσιάς μέσα στις ψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν το επόμενο διάστημα.
13: Κάνουν μερικά μπάνια ακόμα μέχρι τέλος Αυγούστου.
4: Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που λιώνουν στον ήλιο για ένα μεροκάματο.
14: Κάνεις λίγο ενέργεια, λίγο δυνάμεις. Αυτό. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο σίγουρα.
15: Θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, να βοηθήσουμε να νιώσει ότι είναι σε μια έτσι, κατάσταση διακοπών.
4: Σε πλήρη επιφυλακή πολιτική προστασία, καθώς ο καύσωνας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, πρόκειται να επιμείνει.
0: Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή σεζόν. Έχουμε ένα. Σε καλά, τα πούμε σε λίγο. Θύρα τώρα αντιδράσεων. Πάμε σε αυτό το συζητάγαμε και εμείς εδώ τώρα με τον Νότι. Ο καθένας παίρνει το ελικόπτερό του και παρκάρει και πάει όπου να είναι. Σταματάει όπου θέλει. Το προσγειώνει όπου να είναι. Έχει προκαλέσει το νέο παρασιτικό προσγείωση ελικόπτερου σε παραλία. Μια ανάσα από τους λουόμενους. Αυτή τη φορά στις Πέτσες. Ελεύθεροι πάντως αφέθηκαν μετά τη σύλληψή τους. Οι δύο χειριστές και ο επιχειρηματίας που φέρεται να έχει εμισθώσει το εν λόγω ελικόπτερο. Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν ναρκωτικά. Ζητείτε και η αλλοδαπή φίλη του Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
4: Λουόμενοι καταγράφουν με το κινητό τους τηλέφωνο την επικίνδυνη προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία Ζωγεριά το μεσημέρι του Σαββάτου. Ένα τεράστιο νέφος σκόνης σηκώνεται από το έδαφος. Αυτές οι εικόνες προκάλεσαν την επέμβαση των αρχών που διεξάγουν έρευνα με εντολή του εισαγγελέα.
16: Εδώ στην παραλία της Ζωγεριάς ήταν εκπληκτικό, δεν το περιμέναμε. Σηκώθηκε σκόνη, λίγο υπήρχε μεγάλη αναστάτωση, αλλά εντάξει, τελικά όλα καλά.
14: Φοβηθήκατε?
16: Εντάξει, δεν φοβηθήκαμε για την ασφαλειά μας, αλλά ήταν περίεργο, δεν συμβαίνει συχνά άλλωστε.
14: Σε αυτό εδώ το σημείο, χθες το μεσημέρι, προσγειώθηκε το ελικόπτερο, κυριολεκτικά δίπλα στους λουόμενους. Η δύναμη από τους έλικες σήκωσε σκόνη και άμμο, κάτι το οποίο προκάλεσε αναστάτωση και τρόμο στους ανθρώπους που βρίσκονταν εδώ εκείνη την ώρα για τον μπάνιο τους.
17: Θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι τόποι που θα μπορούσαν προσγειωθεί με ασφάλεια, όπως το γήπεδο που υπάρχει στην Αναργύριο Σχολή, και όχι να έρθει εδώ. Θεωρώ ότι εδώ ήρθε για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό.
4: Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου έφυγαν από το σημείο με θαλάσσιο ταξί. Μετά από έρευνες της αστυνομίας, εντοπίστηκε ο ένας από τους δύο. Πρόκειται για 39χρονο επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη καθώς στην τσάντα του βρέθηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαίνης. Η αλλοδαπή γυναίκα που βρισκόταν μαζί του αναζητείται στο πλαίσιο των ερευνών. Στην κατάθεσή τους στους αστυνομικούς του τμήματος Πετσών, οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου υποστήριξαν.
18: Δεν μπορούσαμε να προσγειωθούμε στο ελικοδρόμιο, γιατί ήταν σταθμευμένα μηχανάκια.
4: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χώρος που λειτουργούσε για χρόνια για την προσγείωση ελικοπτέρων το 2024 έπαψε να χρησιμοποιείται λόγω αφαλάτωσης.
17: Υπάρχει ένα ελικοδρόμιο το οποίο

0: Δεν γνωρίζω ακριβώς αν είναι δημοτικό ή αν είναι ιδιωτικό. Ξέρω όμως ότι πάρα πολλά ελικόπτερα προσγειώνονται εκεί.
1: Σύμφωνα με το Δήμο, το νησί των Σπετσών δεν διαθέτει ελικοδρόμιο. Έτσι, η επιλογή της συγκεκριμένης παραλίας για την προσγείωσή του προκαλεί πολλά ερωτήματα και έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.
2: Ένα νησί όπως οι Σπέτσες θα έπρεπε πραγματικά να διαθέτει ένα ελικοδρόμιο. Είχαμε ελικοδρόμιο το οποίο έχει κλείσει και πρέπει πάλι να το ξαναδούμε πολύ πολύ σοβαρά.
3: Με αφορμή το περιστατικό στη Ζωγεριά και τις εικόνες που είχαν καταγραφεί λίγες ημέρες πριν στο Σαρακίνικο της Μήλου, έμπειροι πιλότοι περιγράφουν το νομικό κενό που υπάρχει αναφορικά με την προσγείωση των ελικοπτέρων.
4: Τις περιπτώσεις που ένας χειριστής ελικοπτέρου αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ως χώρο προσγείωσης ένα πεδίο και όχι ένα εγκεκριμένο ελικοδρόμιο ή αεροδρόμιο, κάνει την προσγείωση με ευθύνη του, διαβεβαιώντας ότι δεν υπάρχει ζημία ή τραυματισμός σε ανθρώπους στο έδαφος. Οι Σπέτσες, όπως και πάρα πολλά τμήματα της νησιωτικής Ελλάδας, χρήζουν άμεσης ανάγκης ενός επίσημου πιστοποιημένου ελικοδρομίου, τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις τουριστών, όσο και για ένα επίγον περιστατικό.
3: Ο 39χρονος επιχειρηματίας και οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών από την αστυνομία.
5: Και κλείνουμε με νέα ακόμη πολύ εφάνταστη, δηλαδή πραγματικά δεν σταματάνε η φαντασία για το πώς κανείς μπορεί να εξαπατήσει κάποιον. Για ακούστε το επόμενο ρεπορτάζ τώρα με τα κρυπτονομίσματα, έναν 70χρονος από τη Λάρισα.
6: Πρόκειται για μια καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με δόλωμα την επιστροφή χρημάτων από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με την καταγγελία του 70χρονου που διερευνά υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας, η απάτη εκτελήχθηκε το χρονικό διάστημα από 27 Φεβρουαρίου έως 8 Αυγούστου 2026. Οι άγνωστοι δράστες φέρονται να επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον άνδρα και να παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας που ειδικεύεται στην ανέβρεση χαμένων κεφαλαίων από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Με το πρόσχημα λοιπόν ότι μπορούσαν να τον βοηθήσουν να ανακτήσει χρήματα που είχε επενδύσει, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών τηλεφωνικών συνομιλιών, τον έπεισαν να πραγματοποιήσει σειρά διατραπεζικών συναλλαγών, οι οποίες, όπως προέκυψε, κατέληξαν στα χέρια των απατεώνων. Οι μεταφορές χρημάτων πραγματοποιήθηκαν τμηματικά, με το συνολικό ποσό που φέρεται να αποσπάστηκε να ανέρχεται στις 311.022 ευρώ. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για απάτη, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
5: Ομολογάς εδώ, στην ώρα του 6 με 8, η Αγγελική Καρδιόλακα στο Δελτιδίσον των 6. Εμείς στις 7 στο μαγκαζίνο και αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή σεζόν έχουμε. Γεια χαρά.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Με μια ευρύ ατζέντα συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε

0: Επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις. Λόγω υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλλεφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες. Καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που επλέον κυβέρνει το ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα λιευτικό. Η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό, μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τη Σιρακούσα στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εισέρχεται σε ένα τελικό παιχνίδι, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στους Financial Times προανήγγειλε νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης, αναφερόμενος στην απόφαση του Προέδρου Τραμπ να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε τα μέτρα που προετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει ποτέ οργανωθεί εναντίον ενός αντιπάλου, τονίζοντας ότι ο τελικός στόχος της εκστρατείας είναι η πλήρης οικονομική απομόνωση του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, μετά από επίθεση με ντρόουν στο Κρασνοντάρ στην Νότια Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Όπως ανέφερε συντρίμια, από ντρόουν έπεσαν σε ιδιωτικό κέντρο παιδικής μέρημνας στην πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφος που μετέφερε την ίσους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοωμένων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στην περιοχή της Ρήνος στη Νεβάδα, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια της πόλης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ ακόμη 45.000 έλαβαν οδηγίες ώστε να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρους με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρους καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα, ο καιρός γενικά έθρους το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια αυτή η μέρα το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βοριάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά.

0: περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

ορχήστρικό το κομμάτι επίτηδες για να πούμε για καμιά κουβέντα, γιατί τρεις εβδομάδες τρελαθήκαμε, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, δεν ξέραμε σε ποιους να τα πούμε. Τέλος πάντων, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, παιδιά. Να είμαστε καλά με υγεία. Επιστρέψαμε μετά από τρεις εβδομάδες. Πω, περάσαμε τρεις εβδομάδες. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό της όλης της ιστορίας, Νότι μου? Είναι ότι τώρα αρχίσαμε σιγά σιγά και κοιμόμαστε λίγο παραπάνω. Τις δύο πρώτες εβδομάδες που να κοιμηθείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Άνοιγε το μάτι γαρίδα, τρεις η ώρα, τρεις παρατέταρτο. Έπρεπε να περάσει λίγος χρόνος να ηρεμήσει το σύστημα. Άσε που το βράδυ όλοι βγαίναν έξω και εγώ από τις 9 παρατέταρτο κουτούλαγα. Κατάλαβες? Γιατί εμείς μοναστήρι δεν είναι, Άγιο Όρος δεν είναι. Έπαιξε, γέλασε. Μόλις την τρίτη εβδομάδα άρχισε να μπαίνουμε σε μια τάξη. Ωρε, μετρούσα ανάποδα τις μέρες. Πάνω πάλι ξαχτυπήσει το ξυπνητήρι στις 3 η ώρα το πρωί. Και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, από τη 1 παρατέταρτο, γιατί είμαστε και ψυχοπαθείς, δεν είμαστε κανένας normal τύπος. Ξυπνήσαμε, άντε γύριζα από εδώ, γύριζα από εκεί, είχε και ζέστη. Τι ζέστη είναι αυτή, ρε παιδιά? Είπαμε να κάνει ζέστη. Αλλά πού είναι η ρελίπικη Σούζη εδώ να πούμε τα καθέκαστα, δεν πειράζει, άλλη Δευτέρα. Αλλά 30 βαθμούς Κελσίου είχε το βράδυ. Δηλαδή βγήκα να περπατήσω, να κατέβω με τη μηχανή, παιδιά. Πέρασα εκεί από το ψυχικό που υποτίθεται ότι έχει δέντρα πολλά και υποτίθεται ότι πέφτει η θερμοκρασία. Ακατέβατη η θερμοκρασία, 30 βαθμούς Κελσίου. Μπλέξαμε. Όλα τα καλά μαζί. Η βενζίνη σταθερά στα 2 ευρώ. Κοιτούσα λίγο τα βενζινάδικα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, θυμίζω ότι έχουμε το δεκάλεπτο στο πετρέλαιο. Δεν πιστεύω να πει κανείς ότι, παιδιά, να το μειώσουμε. Λέω να το αυξήσουμε, να το κάνουμε 15 λεπτά. Μπας και πέσει και λίγο. Γιατί υποτίθεται την Παρασκευή έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα και των 1500-1600 κωδικών. Αν θυμάμαι καλά, περισσότερους δεν λέγανε. Ότι θα μειωθούν αυτές οι τιμές. Μακάρι να μειωθούν. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα εν ώψη και της φθινοπορεινής περίοδου που ανοίγουν και τα σχολεία, γιατί έχουμε και εκεί, πώς το λένε, τα σχολικά, έχουμε τα εβδομαδιαία έξοδα και ψώνια στα σούπερ μάρκετ, έχουμε πράγμα μπόλικο. 31 του μηνός λοιπόν ξεκινάει το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα δηλαδή που θα έχει μειώσεις, κάποιοι λένε 15%, μακάρι, το εύχομαι. Μεσοσταθμικά πάντως μαθαίνω λίγο γύρω στο 7 είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη δρομολογήσει οι εταιρείες οι οποίες

είτε τα παράγουν είτε τα πουλούν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Μακάρι να γίνουν περισσότερα, μακάρι να πάμε σε καλύτερες συνθήκες. Έχουμε και ΔΕΘ. Τώρα ακούω διάφορα πράγματα εκεί και μαθαίνω και διάφορα πράγματα. Ακούω ότι θα υπάρξει λέει, και ένα τετραετές πρόγραμμα Νοτάκο. Εν τω μεταξύ, τι τετραετές, αφού έχουμε εκλογές, δεν έχουμε εκλογές το 27. Η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν είναι η κυβέρνηση σημερινή, θα εφαρμόσει αυτά που θα αποφασίσει η σημερινή κυβέρνηση. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο, μεγαλώνω πια. Και εσείς μεγαλώνετε παρέα με μένα, ε. Δεν είμαστε πουλάκια πλέον. Είμαστε λίγο πιο βαριά πουλάκια. Λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Πάντως είχε και καλές ειδήσεις η περίοδος αυτή την οποία λείψαμε τρεις εβδομάδες και νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα είδηση και η πιο σημαντική είδηση που υπήρξε ήταν αυτό το περίφημο εμβόλιο για την καταπολέμηση του καρκίνου του δέρματος και μάλιστα λέει εμβόλιο κυρίες και κύριοι το οποίο θα είναι αποκλειστικά για τον καθένα ξεχωριστό γιατί θα παράγεται λέει ή μάλλον θα οριοθετείται από το DNA του κάθε οργανισμού που είναι διαφορετικό λέει. Δεν θα είναι ένα ενιαίο εμβόλιο το οποίο θα υπάρχει και ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε εκείνη την είδηση που λέγαμε πριν 25-30 χρόνια ότι θα έχει πλέον ο καθένας το εμβόλιο του για οποιαδήποτε ασθένεια και αν αντιμετωπίζει. Και ξαναλέω, τώρα ξεκινάμε με το μελάνωμα, αλλά διαβάζοντας κάποια στοιχεία και στην Κυριακάτικη και Καθημερινή χθες, έρχονται και αντίστοιχα, λέει, εμβόλια και για άλλα προβλήματα καρκίνου και για άλλα θέματα καρκίνου και για άλλα, πώς να το πω τώρα, και για άλλες περιοχές που χτυπάει ο καρκίνος, είτε είναι ο πνεύμονας, είτε είναι λέει ουροδόχος κίστη, είτε είναι άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν αρκετούς συμπατριώτες. Μακάρι χθες, όχι χθες, προχθές το Σάββατο πρωί, γιατί εγώ γύρισα και νωρίτερα, χθες είχε κινησούλα έμαθα, γυρίζατε αργά το βράδυ, άδεια η περιοχή μα, τα ξέρετε. Νότι σε εμάς, το Σάββατο εντάξει είχαμε και λαϊκή παιδιά, κάνα μισή λαϊκατζίδες λείπανε, δεν ήταν διακοπές, δεν πειράζει. Αλλά ήταν η πρώτη φορά, παιδιά, που Σάββατο είχε μια απόλυτη ησυχία στη λαϊκή. Όταν σας λέω απόλυτη ησυχία, μου έκανε εντύπωση. Σε αντίθεση με τη λαϊκή της Παρασκευής που ήμουν στο Ξυλόκαστρο. Το χάος εκεί. Ο ένας πάνω στον άλλον. Ηρεμήστε, παιδιά, εντάξει. Έσπατε. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία γιατί έχω να δω κι άλλα. Βέβαια, άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή. Είναι και η ιστορία της επόμενης μέρας των πυρκαγιών, γιατί είχαμε σε τρεις περιοχές, η μία ήταν εδώ στη Σαλαμίνα, η άλλη πάνω στη Χαλκιδική και η τρίτη στα δυτικά του Λεκανοπεδίου, εκεί Πόρτο Γερμανό και λοιπά, και στη Βιωτία και στη Δυτική Αττική, μεγάλη πληγή η οποία άνοιξε. Και επειδή αυτές τις μέρες βρέθηκα και στο Φενεό που πέρυσι και καεί η περιοχή, ελατόδασος κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θυμίζω ότι εκεί κάει και διότι κάποιος λέει έκανε εργασίες, πώς το λένε, συγκόλησης κάπου μέσα στο βουνό. Ντάλα καλοκαίρι. Και πήρε φωτιά λέει ξαφνικά. Περίεργα λέει, πήρε φωτιά. Ναι, πήρε φωτιά βέβαια. Το εντυπωσιακό αυτής της τεράστιας έκτασης εκεί στο Φενεό η οποία κάηκε, ευτυχώς υπάρχει ένα κομμάτι που σώθηκε, αλλά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο κάηκε και η εικόνα είναι συγκλονιστική, είναι ότι σε κάποιες περιοχές που οι ειδικοί έκριναν ότι έπρεπε να γίνουν κορμοδέματα και κορμοπλέγματα, βοήθησαν ούτως ώστε μέσα σε ένα χρόνο και κάτι, η περιοχή να ψιλοπρασινίσει. Όχι ότι έκλεισε η πληγή, όχι βέβαια, απλώς τα πράγματα φαίνεται η ίδια η φύση να βοηθάει, ξαναλέω, στην περιοχή του Φενεού, στην Κορινθία, στα ψηλά, κάπως να βελτιώνεται. Να θυμίσω, τώρα επειδή λέμε για τις φωτιές, ότι σαν σήμερα το 2007, πριν από 19 χρόνια, 24 Αυγούστου του 2007, είχαμε την τεράστια φωτιά στην Ηλία. Εκεί θυμίζω ότι είχαν χαθεί 49 άνθρωποι. 49, τη θυμάστε την ιστορία, 2007. Τη θυμάστε, δεν μπορώ να μην τη θυμάστε. Μάλιστα.

Για να μην ξεχνιόμαστε γενικώς. Και ειδικώς, όχι μόνο γενικώς. Τώρα θα μπει, ξεκινήσαμε ψάλτη από τα εμβόλια και μας πήγες εκεί. Βέβαια, πάντως θα σας πάω να ξέρετε, διότι η επικαιρότητα έχει πολύ πράγμα αυτές τις τρεις εβδομάδες που λείψαμε. Και οι ουρές αυτών των γεγονότων θα γίνουν ορατές ίσως και λίγο αργότερα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι σήμερα διάβαζα από τα ξημερώματα που άνοιξε το μάτι μου, γιατί είπαμε έχουμε ένα άγχος, δεν ξέρω γιατί ρε παιδί μου. 30 χρόνια μετά και έχω άγχος για τη δουλειά, δεν είναι καταπληκτικό ρε Νότι. Πρώτη μέρα λες και πάω πρώτη μέρα σχολείο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Διάβαζα λοιπόν ότι σήμερα αργά το απόγευμα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν ανακοινώσεις για τα μέτρα τα οποία θα επιβάλλουν εις βάρος του Ιράν, οικονομικά μέτρα παρακαλώ πάρα πολύ, και μέτρα τα οποία λέει θα είναι και εις βάρος των χωρών οι οποίες συνεργάζονται με το Ιράν. Και όπως καταλαβαίνετε το μεγάλο πρόβλημα φέρεται να το έχει λέει το Πεκίνο, διότι το Πεκίνο είναι αυτό που αγοράζει τις μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων που παράγονται στο Ιράν. Το οποίο Ιράν εντωμεταξύ, να σας πω κιόλας και αυτό γιατί έχει τη σημασία του, ανακοίνωσε ένα τεράστιο λέει κοίτασμα το οποίο βρήκε. Αλλά για να ξαναγυρίσω στα μέτρα τα οποία σήμερα λοιπόν θα ανακοινωθούν επισήμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα λέει απορροφά πάνω από το 80% των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου μέσω ενός κοιόδου στόλου. Στο στόχαστρο λέει των κυρώσεων αναμένεται να μπουν μικρές μη συστημικές τράπεζες αλλά και μικρά δηληστήρια. Θα είναι όπως είπε λέει ο Μπέσετ, νομίζω ότι είναι, είναι ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, D-Day λέει του πολέμου ο οποίος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το Πεκίνο αρνείται λέει τις κυρώσεις, όμως η απειλή λέει για δασμούς 100% σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ρισκάρει λέει την αναζωπήρωση ενός Αμερικανο-Κινεζικού εμπορικού πολέμου. Επίσης, οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές και τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν κυρίως στον αμερικανικό τύπο είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε λέει και σενάριο αποκλεισμού των χερσαίων συνόρων του Ιράν με τις γειτονικές χώρες. Μεταξύ αυτών και η Τουρκία. Η Άγκυρα εισάγει μέσω λέει χερσαίου αγωγού ιρανικό φυσικό αέριο. Με την έξαρση στις σχέσεις μεταξύ λέει Ισραήλ και Τουρκίας, η Άγκυρα δεν θα ήθελε να βρεθεί λέει απέναντι στην Ουάσιγκτον, άρα θα πρέπει και αυτή να λάβει μέτρα. Η Τεχεράν εντωμεταξύ λέει προσπαθώντας να μη επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά για το Ιράν, επέτρεψε λέει σε έμφορτα πετρελαιοφόρα με ιρακινό πετρέλαιο να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ, αλλά όχι σε όλα, κάποια λέει τα μπλόκαρε. Τώρα που λέω στενά του Ορμούζ και λοιπά, βλέπω εκεί στα του χάρτη λίγα πράγματα να κινούνται. Όχι ότι έχει μηδενιστεί, ξαναλέω, αυτά που βλέπει κανείς με τα πλοία τα οποία είναι ανοιχτούς, με ανοιχτούς πομπούς και οι οποίοι περνάνε είτε βορειότερα, δηλαδή από την πλευρά του Ιράν, είτε νοτιότερα από την πλευρά του Ομάν. Τώρα που πήγα εκεί στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται με τη Σαουδική Αραβία και τη σχέση που έχει με την Αθήνα? Θυμίζω ότι εκεί έχουμε στείλει και μια συστοιχεία πυράβλων Patriot, οι οποίοι έχουν κάνει και δουλίτσα. Θυμίζω ότι η Σαουδική Αραβία υπέγραψε λέει μαζί με το Πακιστάν και την Τουρκία την περίφημη συμφωνία της Μέκκας. Μια συμφωνία η οποία θα έλεγε κανείς ότι ευθέως δεν αντιπαρατίθεται με την Αθήνα, προφανώς, αλλά επειδή εμείς είχαμε και ιδιαίτερες σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία λόγω και αυτού της απόφασης για τους περίφημους Patriot που ήταν εκεί, τους οποίους ενδεχομένως δεν θα τους μαζέψουμε πίσω, Ήρθε στο εμπαρόδο οι Patriot οι οποίοι ήταν στην Κάρπαθο και τους είδε.

να σας πω την αλήθεια, τον Ιούλιο που βρέθηκα εκεί, που κοιτάγανε στα ανατολικά του νησιού, κοντά στο αεροδρόμιο, φορτώθηκαν και μεταφέρονται στην Κρήτη. Λόγω και των απειλών που υπάρχουν από την πλευρά, λέει, του Ιράν, ότι αυτοί οι οποίοι θα αποδεχθούν και θα συνεργαστούν με τις αποφάσεις του Ουάσιγκτον είναι και εχθροί της Τεχεράνης. Μπλέξαμε. Μπλέξαμε με όλη τη σημασία της λέξης. Εμείς εδώ έχουμε και τα ελληνοτουρκικά, τα οποία έχουν ζεσταθεί για τα καλά. Έχουμε τουρκικές αποφάσεις οι οποίες δρομολογούν εξελίξεις. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά. Άκουσα, ή μάλλον πάλι διάβασα, και αυτά που ανέβασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του ανάρτηση, ουσιαστικά ενεργοποιώντας και πάλι την επικοινωνία που έχει κάθε Κυριακή με το μάζεμα της κυβερνητικής επικαιρότητας μέσω κοινωνικών δικτύων. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο, νομίζω, ε. Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το Καστελόριζο, με αφορμή το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο είναι το νότιο που ανακοίνωσε η Άγκυρα, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, επαναλαμβάνω, θαλάσσιο πάρκο, μπλοκάρει, κυκλώνει, αποκόπτει, όπως θέλετε πάρτε το, το Καστελόριζο, τη Μεγίστη και τα άλλα μικρά νησάκια που είναι εκεί. Και τώρα, τι εξέλιξη μπορεί να έχει όλη αυτή η ιστορία? Πάνε και οι υπογραφές και οι διακηρύξεις των Αθηνών και οι καλές σχέσεις και... Αλήθεια, θα μπλοκάρουμε και την διαδικασία της έλευσης των Τούρκων πολιτών στα νησιά μας, που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, οι οποίοι και φέτος ήρθαν, και πολλοί από αυτούς, πρέπει να σας πω, στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν τρελή διαφήμιση της Ελλάδας. Δηλαδή παρακολουθώ τώρα στο παίξιμο, τέλος πάντων, στο, πώς λέγεται τώρα, στο scrolling που λέμε εμείς οι νεολαίοι, μη γελάτε. Βλέπω παιδιά απίστευτους Τούρκους, μικρούς, μεγάλους, μεσαίους, δεν έχει σημασία σε ηλικία, αγόρια, κορίτσια, να διαφημίζουν καταρχήν καλύτερες τιμές σε σχέση με την Τουρκία. Ποιοι τώρα, οι Τούρκοι που, τέλος πάντων, για να δείτε τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Και τις ομορφιές της χώρας μας. Μάλιστα, ένας από αυτούς που έχει γυρίσει σε πολλά κομμάτια, όχι μόνο τα νησιά, και Θεσσαλονίκη τον είδα, και Μετέωρα τον είδα, και Αλεξανδρούπολη τον είδα, και Γιάννενα τον είδα, κάνει τρελή διαφήμιση για την Ελλάδα. Και για αυτά που τρώει, και για αυτά που βλέπει, και για τον κόσμο κλπ. Αλήθεια λοιπόν, με αφορμή την κλιμάκωση από τη μεριά της Τουρκίας, τι αποφάσεις θα έχουμε εμείς? Γιατί διάβασα ενδιαφέροντα πράγματα και τηλεφώνησα χθες σε κάποιους ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε αυτές τις μέρες τις εξελίξεις των ελληνοτουρκικών. Βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, η πιθανότητα να συναντηθεί πάλι ο Ταγί Περντογάν, ο κουμπάρος μας δηλαδή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ας πούμε στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μπορεί να πηγαίνει και πίσω, αλλά μπορεί και να μην πηγαίνει και πίσω. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε μετά από κάποιες μέρες που λείψαμε. Sky 100,3, είναι 6:25, 6:26 πρώτα λεπτά. Κάποιοι με ρωτάτε τι γίνεται στην κίνηση. Τι να γίνει, παιδιά? Ούτε το Χαϊδάρι δεν έχει κίνηση, να ξέρετε. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε και κάποιοι φίλοι μου. Αλλά στη Λεωφόρο Αθηνών, ελάχιστα πράγματα, έως τίποτα θα έλεγα. Άρα ακόμα λείπετε. Και μεταξύ μας, καλά κάνετε. Λίγη κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά, είναι νωρίς ακόμα βέβαια, αλλά στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω κάποια κινησούλα να περπατάει. Από τα μηνύματα, τις καλημέρες μου σε όλους εσάς που πρωί-πρωί στείλατε το μήνυμά σας για να δηλώσετε το
το παρόν, στο φίλο μου τον Δημήτρη.

0: που πάει για δουλειά. Καλημέρα, Δημήτρη. Α, και εσύ σήμερα γυρίζεις. Μπράβο. Με το καλό, Δημήτρη μου. Όχι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να πούμε. Ας το καλό χειμώνα, ακόμα έχουμε δρόμο. Καλά, και έχουμε ζέστη, οπότε α δούμε πόσο θα κρατήσει και η ζέστη αυτή, έτσι. Διότι, από ό,τι καταλαβαίνω, τα σαραντάρια θα μας πάνε παρέα μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Μετά, καλά λέω, όχι μέχρι Τετάρτη, συγγνώμη. Μετά λέει θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά θα ξανανεύει. Άρα ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με υψηλές θερμοκρασίες και ο Σεπτέμβρης θα μας υποδεχθεί και αυτός με υψηλές θερμοκρασίες. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλή εβδομάδα, Γιάννη μου, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ο Πέτρος υπογράφει ως η κατσαρόλα της αγάπης. Συσίτιο λέει για ευάλωτες οικογένειες στο πέραμα. Καλημέρα, Πέτρο, χαιρετισμούς. Καλά κάνεις αυτό που κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, τέσσερα η Αεκάρα, την είδα να ξέρεις. Καλημέρα και στη Αγία Κατερίνα, για να δούμε τι έχουμε, έχουμε προπαϊκές υποχρεώσεις την Τετάρτη, 0-0 στον πρώτο αγώνα, για να δούμε τι θα δούμε. Γεια σου Λάζαρε, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς σε βρήκα. Γεια σου Σπύρο. Λοιπόν, ναι, γιατί το τραγούδι κόλλαγε πολύ καλά, γιατί μιλάμε για τα γνωστά και μη εξαιρετέα πανηγύρια. Ναι, γι' αυτό το βάλαμε το τραγούδι σήμερα. Για να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλημέρα Στέλιο. Να καλέσετε λέει τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει λίγες καταγγελίες σχετικά λέει με τους κατεβασμένους οδηγούς. Τι σημαίνει κατεβασμένους οδηγούς? Όσοι άνευ ιατρικών γνωματεύσεων λέει που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα αφού είναι δηλωμένοι στο ΣΕΠΕ ως οδηγοί. Επίσης λέει ο Στέλιος, για τα βολεμένα παιδιά των διευθυντών και συνδικαλιστών που δεν πατάνε σε δουλειά, καθώς λέει και τους συνταξιούχους εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακό αντικείμενο και πληρώνονται λέει με μισθό 1.700 ευρώ και σύνταξη, ενώ υπάρχει αναρτημένη στη διάβγεια απόφαση λέει απόλυσή τους από την 6η μέρα του Μάρτη του 2026. Πώς θα δικαιολογηθεί λέει η δίκη του ΟΣΥ αν έρθει ο εισαγγελέας παρέα με την επιθεώρηση εργασίας και διαπιστώσει λέει ότι αποθηκάρι, κλητήρες και φύλακες πληρώνονται ως οδηγοί? Κάτι ξέρει εδώ Στέλιος για να μας τα λέει όλα αυτά που μας τα λέει. Καλημέρα Στέλιο. Θα το κάνουμε τη βδομάδα αυτή που θα τρέξει. Γεια σου Κωστά, για να κλείσουμε. Δεν είναι ακριβή η βενζίνη. Εγώ λέω 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Σε καλό δρόμο είσαι Κώστα μου. Χαιρετισμούς. Δύο ακριβώς έκανε το. Και το πετρέλαιο κίνησης και το. Και 95. Και ξαναλέω, το πετρέλαιο κίνησης έχει και 10 λεπτά επιδότηση του κράτους και 5 λεπτά. Πολλά λεφτά δίνουν για δηληστήρια, παιδιά, σιγά. Σιγά το καλτσόν και τους πόντους, παιδιά. 15 λεπτά και είναι 2 ευρώ το κίνηση στο πετρέλαιο, Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε για εκτός, πάμε για μείωση των τιμών γενικότερα, μάλιστα. 6 και 29, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε, καλημέρα σας.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Στον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζεται σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία.

Μακεδονία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, μεταξύ άλλων σε γνωστό beach bar της Πούντας, στην Πάρο. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που χθες δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, αναφερόμενος στην απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, είναι η 24η μέρα του Αυγούστου. Για μας που ολοκληρώσαμε τις διακοπές και επιστρέψαμε. Καλά κάναμε και επιστρέψαμε. Μαζί με εμάς ήρθατε και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω. Με το καλό, παιδιά, να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Και για εμάς και για εσάς. Με ψυχραιμία, γιατί όπως καταλαβαίνετε τρέχουμε και μια μακρά, η αλήθεια είναι, προεκλογική περίοδος. Αλλά το έχουμε ξαναδεί το έργο. Θα το περάσουμε παρέα. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία γενικότερα. Τώρα, να μην ξεχάσω να σας πω, κάταρχας, και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, παιδιά. Λοιπόν, και το Όλοι Μαζί προσκαλεί λοιπόν το κοινό 14 Σεπτεμβρίου, κοντοζυγώνει, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, για αυτή την ετήσια ξεχωριστή μοναδική συναυλία που φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο, γενικό τίτλο, «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία».

ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία που την προετοιμάζουν εδώ και καιρό η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια εν όψη της συναυλίας της 14ης Σεπτεμβρίου στο ticketmaster.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.gr, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία. Νομίζω ότι πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι όλα αυτά τα οποία κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στην προσπάθεια να κλείσει κάποιες πληγές οι οποίες ανοίγουν δυστυχώς κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Είτε έχει να κάνει με κάποιους οι οποίοι αργότερα συλλαμβάνονται, και ευτυχώς που συλλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί βάζουν φωτιές αν είναι δυνατόν, και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, ενώ ξέρουν ότι οι συνθήκες θα είναι δύσκολες, όπως η σημερινή ημέρα που θα έχει ανέμους, τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, και θέλει πάρα πολύ προσοχή, να μην κάνουν εργασίες οι οποίες μπορεί. .gr. Όλοι μαζί μπορούμε.gr, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία. Νομίζω ότι πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι όλα αυτά τα οποία κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε στην προσπάθεια να κλείσει κάποιες πληγές οι οποίες ανοίγουν δυστυχώς κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Είτε έχει να κάνει με κάποιους οι οποίοι αργότερα συλλαμβάνονται, και ευτυχώς που συλλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί βάζουν φωτιές αν είναι δυνατόν, και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, ενώ ξέρουν ότι οι συνθήκες θα είναι δύσκολες,

να μην κάνουν εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν την σπίθα που θα ανάψει μια φωτιά και θα δημιουργήσει μια νέα πληγή. Διότι ειδικά εδώ στο Λεκανοπέδιο που ζούμε πάρα πολλοί κόσμος, πολλά εκατομμύρια, δεν έχουν μείνει και πολλά δέντρα παιδιά και πολλά δάση και πρέπει να τα φυλάμε στην κυριολεξία ως κόριο οφθαλμού. Τώρα, να πω καλημέρες και στα κοινωνικά δίκτυα που δίνετε το παρόν και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, στα πρωινά που γράφω κάθε πρωί εδώ πέρα για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία όσον αφορά την επικαιρότητα. Στη ζωή λοιπόν, καλημέρα ζωή μου. Ανανεωμένος τώρα, εντάξει, τι ανανεωμένος. Κατά ένα χρόνο γερασμένος, τι ανανεωμένος δεν είναι. Άστο τώρα, ξέχασε το, μην το κάνεις θέμα. Καλημέρα, Ευαγγελία. Κυριακή, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Μαρίνε. Καλημέρα στο Λευτέρη. Καλημέρα στη Βούλα, το Σταύρο, το Γεράσιμο, τον Κρις, τον Τάκη, την Αλεξάνδρα, τη γειτόνισά μου. Γύρισες γειτόνισσα. Γιατί στη Ρόδο σε θυμάμαι, γι' αυτό το λέω. Καλημέρα στον Αναστάση, καλημέρα στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης κάνει και πλάκα, λέει: Βρήκε το δρόμο. Αν μπορούσα να μην τον έβρισκα, Βαγγέλη. Καλημέρα στην Κογό, καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου, Φραντζέσκα. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα στον Νέμο. Καλημέρα στην συμμαθήτριά μου, τη Δήμητρα. Άρε, Δήμητρα. Να ξέρεις, Δήμητρα, όποτε διαβάζω μήνυμά σου, το μυαλό μου πάει εκεί, στην περίφημη τάξη, εκεί στο Λύκειο, στην Παλίνη. Τι κάνει αυτή η μνήμη, Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα και στον Ντίμη. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ για την επικοινωνία τη σημερινή. Λοιπόν, διαβάζω ότι μια έρευνα λέει, που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήρθε στον παρόδο, μαθαίνω, λέει τώρα ότι θέλει να φύγει, λέει, η σημερινή πρόεδρος, η Γαλλίδα, η οποία λέει μπορεί και να πάει και ως υποψήφια για την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, γιατί έχουμε και εκλογές στη Γαλλία τώρα. Αλλά λέει μπορεί να μετακινηθεί και προς άλλες κατευθύνσεις, στον Νταβός δηλαδή. Πώς τα καταφέρουν, ρε παιδί μου, και πάνε και βρίσκουν τις ωραίες θέσεις. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Διαβάζω λοιπόν ότι οι προσδοκίες, λέει, για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, που κατέγραψε, λέει, μικρή αποκλιμάκωση, αντί για 3 η Ευρωζώνη βλέπει, λέει, 2,9 πληθωρισμό. Τι λες, ρε παιδί μου, σωθήκαμε, Για το 12μηνο, λέει, προβλέπουν πληθωρισμό 2,9 γενικότερα στην Ευρωζώνη. Μην παίρνει το μυαλό σας αέρα. 2,9 σημαίνει δηλαδή ότι συνεχίζουν και αυξάνονται τα προϊόντα κατά 2,9%. Που σημαίνει δηλαδή αυτό το οποίο ξέρουμε, το διάβαζα τη βδομάδα αυτή, να σας πω την αλήθεια, και στην Καθημερινή, αναφορικά με τους μισθούς οι οποίοι τρέχουν και οι οποίοι, λέει, καταρχήν τα λεφτά τα οποία υπάρχουν στην τράπεζα λόγω του πληθωρισμού χάνονται, μάλιστα μάλιστα, αλλά και ότι οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται με τέτοιο ρυθμό που οι μισθοί οι οποίοι υπάρχουν στη χώρα μας δεν καλύπτουν, λέει, το κόστος ζωής. Α, μάλιστα. Διάβαζα, ας πούμε, πότε ήταν αυτό το άρθρο, το κύριο άρθρο της Καθημερινής, την περασμένη Πέμπτη, ότι τα στοιχεία, λέει, που δείχνουν ότι η Αθήνα, λέει, είναι μια πόλη φθηνή για τους τουρίστες, αλλά ακριβή, λέει, για τους κατοίκους της, επιβεβαιώνουν ότι οι μισθοί, παρά την αύξησή τους, λέει, δεν έχουν ακολουθήσει το ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται το κόστος ζωής. Μπα, τι λες, παιδί μου, Φωνάζουμε εμείς εδώ πέρα η πρωινή, αλλά δεν πειράζει. Αν πεις και τι έγινε, φωνάζεις ψάλτη, σωστό και αυτό. Δίκιο έχετε. Άμα δεν φωνάζεις, δουλίτσα δεν γίνεται. Επίσης, θέλω να σας πω και άλλα τα οποία έχω σημειώσει. Ας πούμε, λέω το εξής. Διάβαζα με αφορμή τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν τώρα για το σπίτι. Ξέρετε τώρα, να φτιάξουμε, να βάλουμε, πώς το λένε, τέντες, να βάλουμε κλιματιστικά, να βάλουμε διπλά τζάμια, μάλιστα μάλιστα. Διάβαζε λοιπόν ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Κωστή Σταμπόλη, τον κύριο Κωστή Σταμπόλη, ο οποίος είναι ενεργειακός αναλυτής και είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, που έχει να κάνει για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, οι οποίοι ξεκίνησαν να μπαίνουν στα σπίτια μας στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ξέρετε, εγώ αγαπώ πολύ τους ηλιακούς, αλήθεια σας το λέω, διότι νομίζω ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, ειδικά σε μια χώρα σαν τη δικιά μας που έχει και πάρα πολλές μέρες ηλιοφάνειας κλπ. Την περίοδο λοιπόν 75-76
άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή του.

καθρέφτης στις Ταράτσες, οι πρώτες εγκαταστάσεις των ηλιακών θερμοσυμφώνων. Δημιουργήθηκαν, λέει, βιομηχανίες κατασκευής τέτοιων προϊόντων. Η ελληνική βιομηχανία, λέει, θερμικών ηλιακών συστημάτων εκτιμά ότι μέχρι τα τέλη λίτου 25 η συνολική επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, κυρίες και κύριοι. Ξαναλέω, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα και έτρεξε για πολλά χρόνια, τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες τους πλήρωνε ο ιδιώτης που θέλει να βάλει ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα στο σπίτι του για να πληρώνει λιγότερο ρεύμα. Διαβάζω ακόμα ότι στη χώρα μας, λέει, η ηλεκτρική ενέργεια που εξοικονομείται, αφού υπολογίζεται, λέει, ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα 3 εκατομμύρια ηλιακοί θερμοσύμφωνες, θα έπρεπε να υπάρχουν 2, λέει, θερμικές μονάδες συνολικής ισχύως 700 μεγαβάτ ή 3,5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών για να καλυφθεί η ενέργεια η οποία παράγεται από τους συγκεκριμένους, από τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Σε σύγκριση, λέει, με άλλες χώρες, η Ελλάδα διευθύνει σήμερα τη δεύτερη σε μέγεθος αγορά τέτοιων προϊόντων, που εκπροσωπούν το 15,3% του συνόλου των πωλήσεων, μετά τη Γερμανία και την Πορτογαλία. Δεν χρειάζεται να σας πω τις χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες υπάρχουν για τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες, είτε στις εταιρείες που παράγουν, είτε στις εταιρείες οι οποίες τοποθετούν, είτε στις εταιρείες οι οποίες ελέγχουν περιοδικά τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Πολύ ωραία στοιχεία, να σας πω την αλήθεια, για τους περίφημους ηλιακούς θερμοσύμφωνες, οι οποίοι γεμίζουν. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε αφήσει κενό, θα το κουβεντιάσουμε. Να ξέρετε ότι με κυνηγάγανε κάποιοι τις 3 εβδομάδες που λείπαμε. Τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Έχει πολύ ενδιαφέρον η αγορά και ο πολίτης για αυτή την υπόθεση. Θυμίζω ότι είναι μικροί ηλιακοί συλλέκτες οι οποίοι μπαίνουν, λέει, σε μια μπρίζα υπό την προϋπόθεση ότι αντέχει ο πίνακας του σπιτιού αυτό το μηχανάκι το οποίο θα μπει για να καλύπτει ένα τμήμα, βεβαίως, της ενέργειας στην οποία χρειάζεται να καταναλώνουμε για να λειτουργούν κάποια από τα μηχανήματα. Όχι τα πολύ ενεργοβόρα, αλλά ένα κομμάτι, τέλος πάντων. Θα το κουβεντιάσουμε και το ζήτημα αυτό. Πράγματι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω, γιατί φτάσαμε αισίως και στις 7 παρατέταρτο. Τι γίνεται με τις τιμές? Έλατε, τι γίνεται με τις τιμές? Πω, το Brent είναι στα 93 δολάρια το βαρέλι. Τα άφησα στα 80. Τι έγινε, παιδιά? Εν τω μεταξύ, ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με την αμερικανική πολιτική και την αμερικανική τακτική. Διότι, όπως σας είπα και νωρίτερα, με αφορμή τις δηλώσεις που θα γίνουν σήμερα, λέει, από τη μεριά των ΗΠΑ, δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνουν ή θα ληφθούν κάποια μέτρα ή θα υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά, ή είναι απειλές απέναντι σε μια στάση την οποία ακολουθεί η Τεχεράνη. Τώρα που λέω και αυτά της Μέσης Ανατολής, ένα ακόμα μέτωπο, περίεργο θα λέγει κανείς μέτωπο, είναι αυτό το οποίο προέκυψε μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Παρά το γεγονός ότι πριν από λίγες ώρες διάβαζα ότι υπήρχε μια συνάντηση η οποία έγινε του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, λέει, του Ισραήλ με αντιπροσωπεία ουσιαστικά του Υπουργείου Εξωτερικών της Συρίας για να πέσουν οι τόνοι μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι είχαμε ένα χτύπημα το οποίο έγινε τώρα μέσα στον Αύγουστο σε μια στρατιωτική βάση της Συρίας, την οποία είχε αναλάβει, λέει, η Τουρκία να ανακατασκευάσει. Οι Ισραηλινοί με μια ισχυρή αεροπορική δύναμη, με F-15 και F-35, κατέστρεψαν, λέει, τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, εγκαταστάσεις, και ήταν, λέει, μόλις 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα, λέει, με την Τουρκία.

οι Τούρκοι λέει εντόπισαν τα Ισραηλινά αεροσκάφη και κάποιοι έλεγαν ότι θα μπορούσε λέει να έχει αντιδράσει, φοβούμενοι ότι μπορεί κάποια από αυτά τα αεροσκάφη να είχαν εντολή να πάνε να χτυπήσουν και μέσα στο έδαφος της Τουρκίας. Κάτι για το οποίο λέει, όπως είπε ο περίφημος και περίεργος αυτός πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, δεν είχε ενημερώσει λέει το Ισραήλ ότι θα έκανε το χτύπημα αυτό. Βέβαια έκανε και άλλες δηλώσεις ο 80χρονος αυτός επιχειρηματίας παύλα πρέσβης εκπροσωπικότητων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος φαίνεται να εκφράζει πεντακάθαρα τα τουρκικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί έχει και άλλο ρόλο. Αλλά οι διαβουλεύσεις οι οποίες υπάρχουν και η επικοινωνία λέει η οποία υπάρχει παρά την φαινομενική ένταση μεταξύ των δύο πλευρών Τουρκίας και Ισραήλ, μάλλον έχει λίγο ηρεμήσει τα πράγματα. Όχι ότι άλλαξαν τελείως τα δεδομένα, όχι, αλλά εν τω μεταξύ οι Τούρκοι, να θυμίσω στις δηλώσεις οι οποίες έχουν κάνει οι θύνοντες και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι παρακολουθούν με τα προσοχής λέει, τα δεδομένα τα οποία εξελίσσονται σε συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ. Θεωρεί η Άγκυρα ότι η συμφωνία αυτή είναι μεγάλη και προκαλεί μεγάλη ανησυχία στα τουρκικά συμφέροντα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι γίνεται τώρα με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά? Καταρχάς είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία λέει πριν από δύο μέρες του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Αναμένουμε να σας πω την αλήθεια, γιατί πολλές αγάπες λέει το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Τουρκίας και Καΐρου, τι θα γίνει με το υπόλοιπο της συμφωνίας ΑΟΣ μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ δηλαδή Ελλάδας και Καΐρου. Αλλά ήταν λέει μέχρι χθες να βγει, να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα και να υπάρξει λέει μια απόφαση του Αιγυπτιακού Ανώτατου Δικαστηρίου. Φαίνεται ότι υπήρξε μια ακόμα λέει απόφαση περί αναβολής όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Μιλάμε πάντοτε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Είναι λέει η τρίτη αναβολή η οποία δίνεται και ενδεχομένως να μην είναι και για μεγάλο χρονικό διάστημα, να είναι περίπου ένας μήνας τόσο, διότι υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο τι θα γίνει κυρίως με την περιουσία του μοναστηριού που είναι εκτός του μοναστηριού. Γιατί μιλάμε για φιλέτα για τα οποία υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματοποιούνται και κάποιες λέει επενδύσεις. Η φόρμουλα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που προετοιμάζεται, έχει να κάνει λέει να παραμείνει το μοναστήρι υπό την εποπτεία του Αιγυπτιακού Δημοσίου, η χρήση όμως να είναι λέει στη Σιναϊτική Ορθόδοξη Αδελφότητα στο Διηνεκές. Θυμίζω ότι ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί ο νέος ηγούμενος που λέγεται και αρχιεπίσκοπος του μοναστηριού, ο Σιμεών, διότι πρέπει να του χορηγηθεί αιγυπτιακή υπηκότητα για να μπορέσει να υπογράψει την όποια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει λέει και με το καθεστώς παραμονής των μοναχών, για τους οποίους ανανεώνεται κάθε χρόνο λέει η δυνατότητα να παραμένουν εκεί, και μετά λέει να συγκληθεί η αδελφότητα των Σιναϊτών ώστε να εγκρίνουν τη συμφωνία που θα παρουσιάσει ο αρχιεπίσκοπος, ο ηγούμενος δηλαδή της Ιεράς Μονής Σινά. Κάπου έμαθα, κάποιος μου έλεγε χθες το βράδυ, ότι ενώ υπήρξε λέει μια επίσκεψη Αμερικανού αξιωματούχου, Έλληνο-Αμερικανού αξιωματούχου λέει στη Μονή, ακόμα ένας

0: υφυπουργός θα βρεθεί, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, που δείχνει το ενδιαφέρον της αμερικανικής πλευράς για τις εξελίξεις με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει, δεν έχω πάει να σας πω την αλήθεια, αλλά όσοι έχουν πάει μου λένε εκπληκτικά πράγματα και για τους θησαυρούς που έχει το μοναστήρι, αλλά και τη δουλειά που γίνεται εκεί ως, θα έλεγε κανείς, ένας πραγματικός θρησκευτικός θησαυρός στη μέση του πουθενά. Α, τώρα που λέω και θρησκευτικό θησαυρό, να μην το ξεχάσω, το είχα σημειωμένο γιατί και εσείς μου στέλνετε διάφορα μηνύματα και λοιπά, με αφορμή την παρουσία στη χώρα μας, λέει, της Μαντόνα. Η γνωστή τραγουδίστρια, πόσο είναι, 65, σειρά είναι νομίζω, νότι, μαζί πηγαίναμε σχολείο. Τι θυμάμαι, το 80, καλά δεν τη θυμάμαι. Λοιπόν, πήγε και στην Πάτμο, πήγε, λέει, και στην Κέρκυρα και υπήρξε και... Τέλος πάντων, η γνωστή ελληνική υπερβολή και κόντρας, λέει, πολιτικές και λοιπά, άνευ σημασίας επί της ουσίας, διότι αφενός η διαφήμιση που κάνει η Μαντόνα με όποιον τρόπο εκεί που πηγαίνει, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη υπόθεση για τον ελληνικό τουρισμό. Θα μου πεις, περιμένουμε από τη Μαντόνα, καλά τώρα σοβαρά μιλάτε, προφανώς. Όλα τα μεγάλα ονόματα τα οποία έρχονται, είτε είναι της τέχνης, είτε είναι της πολιτική, είτε ότι οποιοδήποτε επισκέπτονται την Ελλάδα και την διαφημίζουν με τον τρόπο τους, είναι μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Μάλιστα, ένας διαφημιστής μου έλεγε ότι αυτές οι αναρτήσεις, λέει, που έκανε η Μαντόνα, η οποία, ξέρω, έχει 3 εκατομμύρια, νομίζω, σε κάποια κοινωνικά δίκτυα, σε άλλα έχει 45 και λοιπά, που είναι λίγο πιο λαοφιλή και για τους νέους και λοιπά, αξίζει, λέει, πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, σε κάποιες φωτογραφίες, νομίζω στην Πάτμο είναι, αν δεν κάνω λάθος, ή στα Μετέωρα, δεν θυμάμαι, στην Πάτμο νομίζω είναι, έχει και κάτι μπύρες που πίνει, ελληνικές μπύρες η Μαντόνα. Αν ήμουν, δηλαδή, εγώ ο άνθρωπος που τέλος πάντων εκπροσωπώ τις μπύρες αυτές, θα είχα τι διαφήμιση στα χέρια μου, να ξέρετε. Αλλά ξαναλέω, οι υπόλοιπες κόντρες τώρα που γίνονται σε πολιτικό επίπεδο με αφορμή αυτά τα οποία γράφει η Μαντόνα κλπ, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανέναν. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τη σημασία που έχει. Όπως, επειδή βρέθηκα στη Μεσσηνία μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, καλημέρα Σωσό, και βρήκα και τη Σωσό τη φίλη μου, την ακροάτρια εδώ πέρα, η οποία μου έφερε και δώρο για τον Άρη. Έχει τρελαθεί ο Άρης με το δώρο αυτό στην Καλαμάτα. Πήγα λοιπόν στην Πύλο, κυρίες και κύριοι. Στην Πύλο λοιπόν πρέπει να σας πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έργα του νέου δρόμου μεταξύ, πώς λέγεται τώρα εκεί πέρα η περιοχή που είναι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, μέχρι την Πύλο. Μάλιστα έχει μια πολύ μεγάλη παράκαμψη στο τελευταίο κομμάτι κοντά στην Πύλο, που πας ουσιαστικά γύρω για να αποφύγεις το τελευταίο κομμάτι που, παραλαμβάνω, τα έργα είναι πάνω στο δρόμο και έχει κοπεί ο δρόμος. Θυμίζω ότι για τα έργα αυτά, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, για να οριμάσει το έργο το καινούριο, έτρεξε πολύ ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, υπό άλλες συνθήκες. Τώρα ετοιμάζεται για αυτό να κάνει νέο κόμμα. Έμαθα εκεί στην Καλαμάτα που βρέθηκα και τις διαβουλεύσεις που γίνονται, αλλά όχι μόνο στην Καλαμάτα, και στην Αρκαδία έμαθα, και στην Ηλία έμαθα για πρόσωπα κλπ. Στην Κορινθία επίσης, όπως επίσης και στην Αργολίδα, που, ναι μεν, στη Μεσσήνη κατοικοεδρεύει ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά έχει σχέσεις σημαντικές και με την Αργολίδα. Αλλά για να ξαναγυρίσω, χρειαζόταν αυτό το κομμάτι του δρόμου, δηλαδή από την Καλαμάτα μέχρι την Πύλο. Διότι πας στην Καλαμάτα σφαίρα, υπό κανονικές συνθήκες, με τους δρόμους που υπάρχουν, με το υπάρχον οδικό δίκτυο, ακριβό μεν, με τα διόδια, για να μην τρελαθούμε τελείως, αλλά το κομμάτι, το τελευταίο λοιπόν που πήγαινες στη δυτική πλευρά της Μεσσηνίας, ο δρόμος ήταν κάκιστος και επικίνδυνος. Άρα κάτι έπρεπε να γίνει. Και καλά που γίνεται. Μάλιστα.
1: άρχισε και γίνει.

0: Ηγητική περίοδος, ε. Μου στέλνετε και διάφορα μηνυματάκια. Μεγάλη επιτυχία. Ειδικά στα καμένα. Μεγάλη επιτυχία. Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ το δεκαετές, λέει, ακούμπησε το 4,7%, διάβαζα, κυρίες και κύριοι. Και το πιο συγκλονιστικό δεν είναι ότι το δεκαετές το αμερικανικό ανέβηκε τόσο ψηλά. Είναι ότι υπάρχει, λέει, ένας φόβος γενικότερα με αφορμή τους Αμερικανούς, γιατί θα μου πεις, διότι το έλλειμμά τους φαίνεται να είναι τεράστιο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην παρέα μας μετά τις 7. Προς το παρόν, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και επιστρέφουμε στις 7 και 4. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβληψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 το πρωινό μαγκαζίνο, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ο Νότσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα συναρχή συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και η Ρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβο.

0: Λέσβος, Χίος, Σάμο και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση τις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach bar στην Μπούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διεπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2006 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο Financial Times αναφερόμενο στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να εντείνει την πίεση μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, πρόεδρος του Ιρανικού Συμβουλίου Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμεραγκ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα μέχρι 39 βαθμούς, στην Αθήνα η θερμοκρασία μέχρι 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας με μια ευρύ ατζέντα λοιπόν που εκτείνεται από την ολοκλήρωση του προγράμματος Ελλάδα 2.0 αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο του χθεσινό μήνυμα ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως ότι ο διάλογος δεν σημαίνει και υποχώρηση. Αναφερόμενο στην προώρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο Πρωθυπουργός σημείωνε ότι όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίες για όλους. Υπογράμμισε ότι θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης το 2026 χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και τη δημοσιονομική πολιτική, παραπέμποντας στις ανακοινώσεις του από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης σε 2 εβδομάδες. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και μάλιστα καταλογίζει στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη ότι επέλεξε στην κυριακάτικη του ανάρτηση να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Κουκουέ αναφέρει πάντως ότι σε ανακοίνωσή του ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών. Να ακούσουμε τον κ. Βασίλη Μεταξά, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
1: Η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών έχει καταρριφθεί στην πράξη. Για το ΚΚΕ είναι μη δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Επίσης, σχόλιο για την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Ο κ. Μελίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει και να μην υπάρχει αντίδραση. Λέμε τα αυτονόητα. Εμείς δεν λέμε να γίνει πόλεμος. Λέμε όμως ότι σε αυτονόητο διπλωματικό επίπεδο θα έπρεπε η χώρα να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει κάποια απάντηση.
0: Τώρα, αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε με χθεσινή του έντεξη στο βήμα της Κυριακής, αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διεπίστωσαν ότι η μη έκδοση 174 αποδείξεων είχε συνολική αξία άνω των 10.000 ευρώ. Στην Χίο τώρα, σε επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοση αποδείξεων και επιβλήθηκε 48 ώρες αναστολή λειτουργίας. Στη Σαντορίνη τώρα, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 100

0: 64 αποδείξεις και λόγω της υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ώρων. Συνθήκες καύσων επικράτησαν και εχθές σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Μέχρι και την Πέμπτη, πάντως, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδος, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρισίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Σε ετοιμότητα, πάντως, για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από εχθές και για όσο χρειαστεί, είναι ανοιχτές οι 7 λέσχες φιλίες και θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους ποδήμωτες. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν σήμερα αλλά και στις 26 του μηνός από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς πάντως λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Μέχρι στιγμής πάντως στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στην Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός ο κίνδυνος της εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση λοιπόν κινητοποίησης τηθούνται η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Εξελίχθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια, επικυρώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο Σαλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων και στον άνδρα επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των άνω των 2.500 ευρώ. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Προύσης στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση πυρκαγιάς στα γειτονικά διαμερίσματα. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν της 48χρονου που δολοφόνησε χθες 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το δίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία που διέμενε το θύμα και συνέχεια έστησε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και του δράστη. Τη δήλωσε η μητέρα της 45χρονης εχθές στους δημοσιογράφους.
1: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
2: Πότε το μάθατε για την κόρη σας?
1: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
2: Η εγγόνα που είναι? Το παιδί?
1: Δεν ξέρω.
3: Δεν σας είχε μιλήσει για τη σχέση της με αυτόν τον άνθρωπο?
1: Όχι, τίποτα.
0: Σύντομα διακίνηση ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στην Μύκονο εξάρτησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός και η υπαρχηγή της πείρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος αρχηγός είναι Τούρκος υπήκος, 35 ετών, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Δεξί του χέρι στην οργάνωση της διακίνησης φέρεται να είναι συνομήλικος από την Μολδαβία, ενώ το ρόλο του ταμεία της πείρας είχε γυναίκα τουρκικής επίσης καταγωγής, 35 ετών. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό καθώς και ένα πιστόλι με την γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά τη Σπύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλατά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα, που είναι καλά στην υγεία της, δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιαπλοϊκό, μία μέρα μετά την αναχώρησή του από τη Σιρακούση στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση πάντως διενεργεί από το λιμενιαρχείο της Σπύλου.

0: Ανακοινώσει έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξορυχθούν από το κοίτασμα. Σύμφωνα πάντως με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,36% υποχωρεί η τιμή του Brent σε 93,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση 1,5% καταγράφει το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην σελίδα προσωπικόσβοηθός.gov.gr και περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Ο σοσιαλδημοκράτης Ραφαέλ Γκλίξμαν ανακοίνωσε χθες το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι θέτει υποψηφιότητα για το χρήσμα του υποψηφίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος στις προεδρικές γαλλικές εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα Δευτέρα την Ουκρανία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ανάληψη των καθηκόντων του, ανακοινώνοντας παράλληλα Βρετανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Ο Μπέρναμ θα συμπροεδρεύσει στη συνάντηση του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων της ομάδας των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και πάμε στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντα της Ιταλίας με τον Απόστολο Χρήστου. Ένα κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο και την Άννα Ντουντουνά και τη Γεωργία Δαμασιώτη να κάνουν την πρώτη τους και δεύτερη θέση να καταλαμβάνουν στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Χρήστου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, όπου δεν άφησε περιθώριο στους αντιπάλους του και έφτασε στην κορυφή με χρόνο 24.74. Η Ντουντουνά σταμάτησε το χρονόμετρο στα 58.17 και πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συγκομιδή της στον Τάραντα. Η Δαμασιώτη ακολούθησε 58.49, μόλις 0,32 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα πίσω από τη συμπατριώτησά της. Επίσης, δύο ακόμη μετάλλια πρόσθεσε στη συγκομιδή Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες με τη Στέλλα Μαρεντάκη και τη Ρίτσα Κίτσιου να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου του Ταεκβοντό. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν χθες τα αποτελέσματα: Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Και τέλος, μια πολύ σημαντική νίκη πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στο Μπρνό, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και κάνοντας έτσι αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην φάση των 16 της Euro Volley 2026.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Μαρία Γιώργα. Η Μαρία, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα Δημήτρη. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με εξαίρεση τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση αυτή την ώρα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρους με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρους καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα ο καιρός γενικά έθρους το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια στη ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασία αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θελώδεις βορειάδες. χωριάδες του Αιγαίου.

0: τραγούδι είναι αυτό. Πολύ ποιον τόνων είναι αυτό το τραγούδι. Πολύ ποιον. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε εδώ. Είμαστε 7 και 19 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λείψαμε 3 εβδομάδες. Μας λείψατε, η αλήθεια είναι. Είναι η 24η μέρα του Αυγούστου. Να ξέρετε πλέον ότι ο ήλιος, κύριε Νότι μας, ανατέλει στις 7 παρα 12. Πάνε τα 6 και 2, 6 και 3. Τα βάλαμε στην πλάτη. Και θα δύσει ο ήλιος στις 8 και 7 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και ευτυχώς που μίκρινε η μέρα, διότι έχουμε και αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Σκεφτείτε, μόνο αυτό σας λέω, σκεφτείτε να είχαμε τις υψηλές αυτές θερμοκρασίες τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο ακόμα χειρότερα, όπου ο ήλιος ήταν μια μισή ώρα ακόμα και παραπάνω ενδεχομένως το δρομολόγιο του. Άρα και πάλι ζέστη, διότι το πρωί σας λέω την ώρα που κατεβαίναμε η θερμοκρασία κολλημένη στους 30 βαθμούς Κελσίου, εκεί πέριξ της Τετάρτης πρωινής, παρακαλώ πάρα πολύ. Που δεν έχει και κίνηση καθόλου σήμερα στον δρόμο. Όταν σας λέω καθόλου, καθόλου. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του Sky, στην παρέα μας, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνω θα κρατήσουν. Σήμερα φυσάει κιόλας. Όχι ότι θα πέσει και η θερμοκρασία πολύ, αλλά δεν το βλέπω να βελτιώνεται η κατάσταση. Δεν μας αρέσει καθόλου αυτό εμάς. Καλημέρα κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όσους γυρίσανε. Καλή εβδομάδα σε όσους σκέφτονται να φύγουν ή έχουν σκοπό να φύγουν.
0: Δεν πιστεύω να φύγετε, κύριε Γιαννόπουλε. Δεν πιστεύω.
1: Όχι, και το
0: έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Για πετε μου λίγο.
1: Η αλήθεια είναι ότι και όσοι σκέφτονται να φύγουν και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή το καλοκαίρι θα συνεχιστεί λίγο ακόμα.
0: Καλά, προφανώς. Ναι, για πετε μου.
1: Δεν χώρα μα.
0: Σωστό.
1: Κοιτάξτε τώρα για να τα πω τα πράγματα όπως έχουν. Έχετε δίκιο απόλυτα σε αυτό που είπα που ξεκινήσατε. 4 ώρα έχει 30 βαθμούς, αλλά έχει και στις 5 ώρα 30 και στις 6 ώρα 30.
0: Δεν
1: ελάχιστη, ναι. Η ελάχιστη σε πολλούς σταθμούς στην Αθήνα που έχουμε αυτή τη στιγμή έχει το αστροσκοπείο 50 σταθμούς στην Αττική, η 60 ήταν 30 βαθμοί η ελάχιστη θερμοκρασία. Άρα για την Αθήνα έχει αρχίσει το τσιμέντο λίγο-λίγο να ζεσταίνει.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε για ένα καύσωνα ο οποίος βέβαια δεν είναι ακραίος, είναι ήπιος, δηλαδή πιο ήπιος δεν γίνεται, γιατί χθες οριακά φτάσαμε από τους 700 σταθμούς, σε 3 σταθμούς περάσαμε το 40,
0: ναι.
1: Από τους 700, άρα δεν θα δούμε και τις επόμενες μέρες, δεν θα δούμε ακραίες τιμές, μεγάλες τιμές, γιατί οριακά τα 40 θα είναι οριακά και σήμερα, σε κάποιες περιοχές, δηλαδή στο Σπάλτη, τη Φθιώτιδα, εκεί αν έχουμε στο Δυτική Στερεά. Τα 40 θα είναι λίγα και σήμερα, θα υπάρχουν κάπου. Άρα στην Αθήνα όμως θα έχουμε 38-39 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, γιατί έχει ζεσταθεί η Αθήνα. Ξεκινάμε το 30. Χθες και προχθές ξεκινάγαμε από το 23, από το 25. Τώρα ξεκινήσαμε το 30, έτσι. Άρα να πάμε στο 32 είναι σχετικά εύκολο. Θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έχουμε ένα βαριαδάκι, όπως είπατε, που θα φτάσει λίγο παραπάνω από χθες. Θα φτάσουν και τα πρόσκαιρα και αυτά από φόρα και στο κεντρικό Αιγαίο, στη βόρεια της Κλάδας, τα 6 μποφόρ στον Ευωϊκό. Αυτά.
0: Θα έχουμε πουθενά τίποτα, καμιά αστάθεια, βροχούλες και λοιπά ή όχι?
1: Σωστή παρατήρηση αυτή, διότι θα έχει σήμερα κάποιοι θα δουν και καταιγίδες σήμερα πέρα από τα 38-39 και είπαμε και κανένα σαρντάρι κάπου στα υπηρετικά.
0: Ναι.
1: Θα έχει κάποιες μπόρες σε ορεινές περιοχές, νομίζω και στη Μακεδονία, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές και λίγο. Λίγο όχι στα βουνά, δηλαδή μπορεί να βοηθήσει η Χαλκιδική

0: που κάποια μπόρα σήμερα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα είναι μια μέρα που και χθες έβαλε τη νύχτα, αργά τη νύχτα, λίγο έτσι θα έλεγα εκτός προγράμματος. Έβρεξε και στα Γρεβενά, έβρεξε και σε κάποιες άλλες περιοχές εκεί της Δυτικής Μακεδονίας, αργά τη νύχτα, δηλαδή μετά τις 10 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Άρα είμαστε σε μια φάση που κρατάμε τις ψηλές θερμοκρασίες και να πω πώς θα κρατήσουν. Τρίτη και Τετάρτη θα είναι πάνω κάτω ίδιες θερμοκρασίες, χωρίς όμως φαινόμενα. Με 37-38 θα πηγαίνει για κάπου 39 το θερμόμετρο. Σήμερα η διαφορά σε σχέση με το χθες είναι ότι στη κεντρική Μακεδονία, που και χθες έφτασε 40 στις αίρες, είδα και λίγο παραπάνω, θα πέσει λίγο θερμοκρασία και λόγω του φαινομένου, αλλά γιατί έχει μπει και ο βολιάς. Την Πέμπτη κάπως θα υποχωρήσει η θερμοκρασία κάνα βαθμό,
1: ναι.
0: Δύο. Την Παρασκευή με ένα βοριά που θα είναι ενισχυμένο στο γύρο, φτάνει και τα 8 μποφόρ. Θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Τώρα, αν θα δροστεί το 35 της Αθήνας, 36, δεν ξέρω, στην Αττική Ελλάδα θα κρατάει ακόμα όμως η ζέστη.
1: Okay.
0: Τώρα να πω ότι από την Κυριακή φαίνεται λίγο να ανεβαίνει. Δεν φαίνεται να έχουμε άλλα 40 στο βάθος, αλλά το 37-38 θα ξαναέρθει.
1: Άρα, δηλαδή, με λίγα λόγια, θα μας αποχαιρετήσει και θα μας υποδεχθεί ο νέος μήνας με υψηλές θερμοκρασίες.
0: Με υψηλότερα από τα κανονικά. Αν το κανονικό είναι το 33, αποκλείεται να έχουμε 33. Θα έχουμε πάνω από 36 και στην Αθήνα, πιστεύω.
1: Μάλιστα. Άρα, δηλαδή, το περίμενε στην ουρά μας το έβγαλε το ζήτημα.
0: Στην ουρά, αλλά ήπιο, γιατί. Το να πάει 40 τώρα έγινε θέμα
1: ήπιο, 40
0: της Λάρισσας, δηλαδή τώρα 40 της Λάρισσας, δηλαδή θα έχει λερισθεί καλά με εμάς, ασχολείται με το 40 της Λάρισσας. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ στα τσιμέντα της Αθήνας το 30 το πρωινό είναι ένα
1: πρόβλημα.
0: Θα έχει 30 και τις 9 το βράδυ σήμερα, δεν θα έχει μόνο το αργά την. Δηλαδή η θερμοκρασία δεν θα πέφτει το βράδυ, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Okay, να μείνουμε σε αυτά. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, να είστε καλά. Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του Sky 100,3. Λοιπόν, άμα ξεκινάμε από 30 παιδιά το πρωί, καταλαβαίνετε ότι δεν προλαβαίνουμε να ηρεμήσουμε κιόλας. Λοιπόν, και υπάρχουν και περιοχές, η αλήθεια εδώ στο Λεκανοπέδιο, που είναι πιο ευαίσθητες σε σχέση με άλλες περιοχές, που μπορεί τέλος πάντων και λόγω θάλασσας ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε Δημήτρη, μας δεν κάνει τίποτα, όπως βλέπεις. Τα κατάφερε, τα κατέστρεψε όλα, κύριε Γιαννήρη, έτσι.
2: Σε σένα έγινε.
1: Σε μένα
2: έγινε. Εσύ κάτι έχει κάνει.
1: Τι να έκανα ο έρωμος, δεν πάτησα τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ κάτι έπαθε ο υπολογιστής, θα το βρούμε τη λύση. Λοιπόν, στο Κίεβο, διαβάζω στα ξένα μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται και είναι το πρώτο ταξίδι που πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Γιατί σήμερα, λέει, η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας της, σαν σήμερα το 1991, παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε λίγο ούτε πολύ, περάσαν 35 χρόνια, 35 χρόνια. Λοιπόν, και είναι αρκετοί οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Το Λονδίνο προτίθεται, και η Γαλλία προτίθεται να στείλει, λέει, Patriot στο Κίεβο. Μάλιστα, χθες αργά το βράδυ, εν ώψη και της σημερινής ημέρας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα και ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε για μια ακόμα φορά να τον συνδράμουν, και όχι δωρεάν όπως είπε χαρακτηριστικά, οι δυτικές χώρες με πυραυλικά συστήματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί η Ουκρανία στις επιθέσεις τις οποίες δέχεται από τη Μόσχα. Θυμίζω ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος διαρκεί πάνω από 4 χρόνια και καταλαβαίνετε όλοι τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε μια χώρα όπως η Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος, διαβάζω, ότι είπε ότι για την άμυνα της χώρας χρειάζεται ούτε λίγο ούτε πολύ 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι και η Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης είναι στην πρόθεσή τους να συνδράμουν οικονομικά την Ουκρανία, όχι δωρεάν βεβαίως, προφανώς θα υπάρχουν και ανταλλάγματα. Μάλιστα, διάβαζα, να σας μεταφέρω ένα κομμάτι αυτής της ανάρτησης που έκανε ο Ζελένσκι. Η Ρωσία θα μπορούσε να έχει ως και 1.300 βαλιστικούς πυράβλους το χρόνο. Προς το παρόν έχει, λέει, μόνο 600 με 630, σύμφωνα με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Χοντρικά θα μπορούσαν να έχουν, λέει, οι Ρώσοι 100 βαλιστικούς πυράβλους το μήνα. Έχουμε γίνει εμείς αρκετά αποτελεσματικοί στην αναχέτηση πολλών τύπων πυράβλων. Τα μαχητικά μας αεροσκάφη το κάνουν αυτό και τώρα έχουν περισσότερα συστήματα για να μπορέσουν να τους αντιμετωπίζουν.

0: τους ρωσικούς πυράβλους κρούζ, οι οποίοι χτυπάνε ουκρανικούς στόχους. Ήθελα, λέει ο ίδιος, να εξασφαλίσω 300 πυράβλους Patriot ως μέρος του πακέτου που θέλουμε για το χειμώνα. Το αίτημά μας, λέει, από την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας είναι για 360, αλλά όταν παράγονται, λέει, παγκοσμίως, δηλαδή από την Αμερική, 600 το χρόνο, το να πάρουμε τους 360 δεν είναι εύκολο. Εργαζόμαστε με χώρες για επιπλέον επιλογές και θα ήθελα πολύ να πιστέψω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπο να αποκτήσουμε μικρό ποσοστό από τα αμερικανικά αποθέματα, ας πούμε το 5-10%. Είναι μια κουβέντα που έκανε, λέει, με δημοσιογράφους ο Ζελένσκι για την άμυνα της Ουκρανίας, η οποία δεν περνάει και πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ ήπια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Μετά θα μιλήσουμε λίγο για τον τουρισμό, με μια ανάρτηση που διάβασα ενός ανθρώπου ο οποίος εμπλέκεται για τον τουρισμό. Και μετά θα κλείσουμε με μια συνομιλία που θα κάνουμε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, αναφορικά με τις αποζημιώσεις στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις πυρκαγιές. Για να δούμε πού βρισκόμαστε στην καταγραφή των ζημιών και στις αποζημιώσεις. Πάμε. Διαφημίσεις, τίτλοι, γυρίζουμε.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
8: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
7: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
7: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
7: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
10: Πώς εδώ ήτανε.
9: Γεια σας.
11: Καταπληκτικό.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χορταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Προύση στη Νέα Σμυρνή, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και περιόρισαν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος,

Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach bar στη Μπούντα της Πάρου, οι έλεγκτες διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,5% υποχωρεί η τιμή του Brent στα 92,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 1,6% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, λέει ένας φίλος ακροατής. Γύρισε, λέει ο Κατσικοπόδαρος και έφερε μαζί του και τον καύσωνα. Καλημέρα. Ο Αβραάμ είναι πιο ευγενής πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Καλό από καλό καιρό, παιδιά. Καλό καλοκαίρι. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας για να πούμε οτιδήποτε άλλο. Όπως έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Γιαννόπουλος, κάποιοι φεύγουν τώρα για διακοπές. Χαρά στην υπομονή τους. Χαρά στην υπομονή τους. Ο Αβραάμ μου λέει, αν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, λέει, γιατί δεν θα τα πούμε και από κοντά. Το βλέπω χλωμό, να σας πω την αλήθεια. Γιατί δεν γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση εν ώψη των ανακοινώσεων των προεκλογικών, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. 1,8 έως 2 δισεκατομμύρια, λέει, αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν. Ρίστο εν παρόδο να το πω και αυτό, μην πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί θέλω πάρα πολλά να σας πω. Επανήλθαν όλα, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα τι ήθελα να σας πω, είδατε, μπήκε ο Δημήτρης, μέσα τα ξέχασα όλα. Ρε Δημητράκη, αμάρε Δημητράκη, δεν κάνουμε εδώ. Σβήνει και τα φώτα, χαμός. Χαμός θα το κάνουμε δισκοτέκ το σύστημα εδώ πέρα. Λοιπόν, 31 του μηνός, την άλλη Δευτέρα, θυμίζω, ενεργοποιείται η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία όσον αφορά τις τιμές περίπου 1.500 προϊόντων. Για τα σούπερ μάρκετ μιλάω, μέσα στα οποία θα είναι, λέει, και τα κρέατα, κάποια από τα κρέατα, θα είναι, λέει, και τα σχολικά είδη εν ώψη και της νέας σχολικής χρονιάς. Αλλά θυμίζω ότι 31 του μηνός είναι και η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Και θα γίνουν, λέει, και δηλώσεις σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο γύρω από το ζήτημα αυτό. Α, να μην το ξεχάσω, μαθαίνω ότι ενδεχομένως σήμερα ο Πρωθυπουργός να συναντηθεί με την κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Τη θυμάστε την κυρία Νέστορα? Που κάποιοι πονηροί πήγαν και βάλανε κάτι βόμβες Μολότοφ στο σπίτι της από κάτω, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μαμά της. Ναι. Ενώ κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες, θα τα βάφτηκε αργότερα στο πρόγραμμα του Sky, υποψιάζομαι, ότι υπήρξε, λέει, υπήρξε φήμη ότι συναντήθηκε, λέει, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε, λέει, για διακοπές στην Αστυπά, έμαθα, στην Αστυπαλιά. Έφαγε, λέει, και κάποιοι λένε ότι έφαγε, λέει, μαζί, λέει, και με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος περιέργως πως τις ίδιες, περιέργως πως όχι, τι περιέργως πως, βρέθηκε, λέει, περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα και αυτός, λέει, στην Αστυπάλαια. Μπα, τι λες. Να σας πω, μπείτε στη σελίδα, θα κάνω διαφήμιση τώρα, δεν πειράζει, της κυρίας Ρένας Δούρου, της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω στα γκρίκλης το Ρένα Δούρου, γιατί έχει δύο σελίδες. Λοιπόν, έχει μια συγκλονιστική ανάρτηση, αλήθεια σας το λέω, δεν είναι πολιτική, όχι καθόλου, έχει να κάνει με τις γυναίκες, όχι τις γυναικοκτονίες, όχι. Λοιπόν, και αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε εμινόπαυση και γυναίκες. Είναι συγκλονιστική ανάρτηση που κάνει η κυρία Δούρου. Πολύ ανθρώπινη. Πάρα πολύ ανθρώπινη. 74 χρόνια η Αυγή, σαν χθες, αν δεν κάνω λάθος, ή σαν σήμερα. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε τώρα καλημέρα στον κύριο Χάρη Τζανή. Ο κύριος Τζανής έχει ένα εστιατόριο εδώ στην Αθήνα πλέον, αλλά εγώ τον είχα γνωρίσει ως επικεφαλής μιας μικρής εταιρείας χονδρικής τροφίμων με προϊόντα μικρών παραγωγών. Αγαπάει πολύ τη Σαντορίνη ο κύριος Τζανής. Λοιπόν, και έκανε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ανάρτηση. Την είχαμε κουβεντιάσει λίγο πριν φύγουμε για διακοπές με έναν εκπρόσωπο εκεί της Σαντορίνης, για τη

0: φετινή σεζόν Σαντορίνη, η οποία οριοθετεί τα πράγματα σε ένα άλλο μοτίβο, λίγο διαφορετικό, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πέρυσι βέβαια είχαμε τους σεισμούς στη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα εκεί ο κόσμος να μην είναι τόσος όσος αναμένανε. Φέτος λοιπόν, δεύτερη χρονιά μετά τους σεισμούς, πάλι τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά στη Σαντορίνη, και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οι τουρίστες που επιλέγουν αυτό το όμορφο κυκλαδίτικο νησί, με τις ιδιαιτερότητες που έχει και την ιδιομορφία του τοπίου που έχει. Κύριε Τζανή, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ευχαριστώ. Τα λέμε λοιπόν πρώτη μέρα γιατί εντυπωσιάστηκα. Όχι γιατί δεν ήξερα αυτά που είπατε, αλλά τα λέτε ωραία. Και θέλω να τα πείτε για μια ακόμα φορά για να τα ακούσουν και οι ακροατές, γενικότερα για τον τουρισμό, παρά το γεγονός ότι αριθμητικά φαίνεται να πηγαίνουμε καλά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο αριθμός των τουριστών που αποφάσισαν να επιλέξουν Ελλάδα για το φετινό καλοκαίρι ή για τη φετινή σεζόν σωστότερα, είναι μεγάλος, είναι περισσότερος ενδεχομένως από πέρυσι. Όμως η τσέπη τους δεν είναι ακριβώς η τσέπη που είχαμε στο μυαλό μας για κάποιους, είτε είναι Ευρωπαίοι είτε δεν είναι Ευρωπαίοι, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Από ό,τι φαίνεται...
0: Χαρακτηριστικά οι τουρίστες που επιλέγουν αυτό το όμορφο κυκλαδίτικο νησί, με τις ιδιαιτερότητες που έχει και την ιδιομορφία του τοπίου που έχει. Κύριε Τζανή, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς. Καλή αρχή και όλα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ευχαριστώ. Τα λέμε λοιπόν πρώτη μέρα γιατί εντυπωσιάστηκα. Όχι γιατί δεν ήξερα αυτά που είπατε, αλλά τα λέτε ωραία. Και θέλω να τα πείτε για μια ακόμα φορά για να τα ακούσουν και οι ακροατές, γενικότερα για τον τουρισμό, παρά το γεγονός ότι αριθμητικά φαίνεται να πηγαίνουμε καλά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο αριθμός των τουριστών που αποφάσισαν να επιλέξουν Ελλάδα για το φετινό καλοκαίρι ή για τη φετινή σεζόν σωστότερα, είναι μεγάλος, είναι περισσότερος ενδεχομένως από πέρυσι. Όμως η τσέπη τους δεν είναι

0: θεωρητικά θα πάμε για ρεκόρ αφίξεων. Δηλαδή έχουμε θα πλησιάσουμε τα 40 εκατομμύρια και ίσως ανέβουμε και παραπάνω.
1: Ναι, πέρυσι ήμασταν γύρω 35-36, πόσο ήμασταν?
0: 38.
1: 38, μάλιστα. Ναι, άρα ναι. Φέτος θα είμαστε 2 εκατομμύρια παραπάνω.
0: Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής, οι αυξήσεις είναι σε άνοδο. Mm-hmm. Αριθμητικά πάντα.
1: Ναι. Από εκεί πέρα όμως.
0: Ναι, βλέπετε, επιμένω να λέω αριθμητικά, γιατί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε μία αιμονή στο να μετράμε αριθμούς, οι οποίοι είναι δείκτες, αλλά χάνουμε κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν τα τελευταία 3 χρόνια να είναι τελικά πολύ πιο σημαντικά, και αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισμού.
1: Δηλαδή?
0: Δηλαδή, πολύ περισσότερες αφίξεις. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη Σαντορίνη, την οποία πέρατε την αγαπώ, ζω και δραστηριοποιούμε κιόλας εκεί και την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, 35 χρόνια σχεδόν.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος, μικρότεροι όμως τελικά τζίροι. Και αυτό σημαίνει ότι για πολλούς παράγοντες, γιατί ο τουρισμός είναι πολυπαραγοντικός τομέας, για πολλούς παράγοντες, ο κόσμος που έρχεται αλλάζει σιγά σιγά συνήθειες. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το COVID, και το έχουμε συζητήσει και μαζί τα προηγούμενα χρόνια.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπουμε ότι ο κόσμος που έρχεται έχει ένα συγκεκριμένο budget, σημαίνει το πορτοφόλι, που επιλέγουν, ας πούμε, να αγοράζουν, να πηγαίνουν για ψώνια στα σούπερ μάρκετ. Ενδεχομένως να μην βγαίνουν πλέον όπως βγαίνανε παλιότερα κάθε βράδυ έξω, είτε σε εστιατόρια είτε σε μπαρ, άρα κάνουν λιγότερα έξοδα γενικότερα.
0: Ναι, ναι, κοιτάξτε, επειδή πρέπει να έρθουν στον προορισμό, το κόστος το μεταφορικό που είναι ήδη μεγάλο και πολύ ακριβό είναι ανελαστικό. Άρα από εκεί ξεκινώντας το budget τους μειώνεται. Η διαμονή επίσης είναι ένα βασικό στοιχείο του budget, του επισκέπτη.
1: Σωστό.
0: Και από εκεί και πέρα αρχίζει να
1: μετριάζει. Η συμπίεση οπουδήποτε αλλού.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και η μεγάλη χαμένη τελικά το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ και εγώ επισταμένα, είναι η εστίαση.
1: Ναι.
0: Εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως για τους επιχειρηματίες να είναι νούμερα και να λέμε ο τζίρος ανέβηκε, ο τζίρος έπεσε, έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε προσωπικό, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα στην εστίαση.
1: Mm-hmm.
0: Για μένα όμως, σαν άνθρωπο της γαστρονομίας, υπάρχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι χάνουν σιγά σιγά οι προορισμοί την αυθεντικότητά τους και το χαρακτήρα τους. Από τη στιγμή που ο επισκέπτης επιλέγει να νοικιάσει ένα δωμάτιο, να βγει να κάνει μια βόλτα, να τραβήξει μια selfie, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να γεμίσει 2 σακούλες και να γυρίσει σπίτι, να μαγειρέψει και να κάτσει στο βεραντάκι να φάει, στην πραγματικότητα μεταφέρει τις συνήθειες του τόπου του σε έναν άλλον τόπο.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ίσως,
0: είναι απλώς σκηνικό.
1: Κατάλαβα τι λέτε, αλλά θέλω να πω ότι ενδεχομένως εδώ υπάρχουν δύο παράμετροι που θέλω να βάλω πάνω στο τραπέζι. Πρώτον, ο μεγάλος αριθμός εστιατορίων ή μαγαζιών της νύχτας, που ενδεχομένως πλέον να μην αντέξουν αριθμητικά. Και το δεύτερο είναι ότι μπορεί να μειώνουν αυτοί οι επισκέπτες μας τις εξόδους τους. Ή αν κάνουν έξοδο, μπορεί να την κάνουν με μία μπύρα στο χέρι, το έχω δει και αυτό, γι' αυτό σας το λέω, πηγαίνοντας, τώρα επειδή μιλάμε για τη Σαντορίνη, να απολαύσουν τέλος πάντων το ηλιοβασίλεμα είτε στην Ία είτε μέσα στα Φυρά ή οπουδήποτε αλλού.
0: Εσύ, αυτό που έχει μειωθεί είναι η εξοδή, σωστά το αναφέρετε, και επίσης αυτό που έχει μειωθεί είναι και η κατανάλωση,
1: ναι,
0: όσο αφορά την εστίαση. Δηλαδή, χαρακτηριστικά να σας πω, στα περισσότερα μαγαζιά με τα οποία συνεργάζομαι, αυτό που μου λένε είναι ότι παλιότερα 4 άτομα μπορεί να παράγγειλαν 6 πιάτα, δηλαδή από ένα κυρίως και 2 ορεκτικά. Τώρα πια 4 άτομα, ο μέσος όρος είναι τα 3 πιάτα, και αν πάρουν 4, δηλαδή ο καθένας από ένα πιάτο, θα είναι μεγάλο επίτευγμα.
1: Ναι. Άρα μειώνονται οι λογαριασμοί με λίγα λόγια.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Συν το γεγονός ότι, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά πια στην εστίαση, έχουν ανοίξει πολλά μαγαζιά. Δεν υπάρχει προσωπικό, που αυτό σημαίνει αυτόματα και μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει προσωπικό, λιγότεροι δουλεύουν για περισσότερους. Και επίσης έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο καθεστώς της εστίασης. Με την κάρτα εργασίας, με τη φορολογία, με. Σας λέω, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα. Και η εστίαση πια δυσκολεύεται.
1: Για να κλείσουμε τη σύντομη αυτή επικοινωνία, βλέποντας αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα δεδομένα, και στους Ευρωπαίους κατά κύριο λόγο επισκέπτες μας, οι οποίοι και αυτοί περνάνε δύσκολα, δεν περνάνε.

0: δεν περνάμε δύσκολα μόνο εμείς. Πρέπει να γίνουν κάποια βήματα, κύριε Τζανή, σε όλο το χώρο του τουρισμού για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα ή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, απλώς τα παρακολουθούμε.
1: Κοιτάξτε, όπως το είπα, το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι μόνο ότι ο Έλληνας επισκέπτης δεν μπορεί να επισκεφθεί τα ελληνικά νησιά ή κάποιους προορισμούς οι οποίοι έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Και ο Γερμανός πια δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Και ο Ιταλός δεν μπορεί εύκολα. Άρα προφανώς είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Το θέμα είναι όσον αφορά εμάς πια, είναι θέμα απόφασης στρατηγικής του τι τουρισμό θέλουμε να προσελκύσουμε. Διότι αυτό που φαίνεται τα τελευταία χρόνια, και επειδή είμαστε μια πολύ μικρή χώρα, το να προσελκύουμε πολύ περισσότερους τουρίστες εισπράττοντας λιγότερα χρήματα, κάποια στιγμή θα φέρει στα όρια του και τους πόρους μας. Γιατί δεν έχουμε ανεξάντλητους πόρους.
0: Ναι.
1: Οι υποδομές, ειδικά στα νησιά, είναι πολύ χαμηλά. Οπότε στην πραγματικότητα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι ο κάθε τόπος, γιατί ξέρεις και η Ελλάδα δεν είναι μια ενία. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τουριστική στρατηγική ενία για ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα πλαίσιο μπορεί να υπάρχει, αλλά κάθε τόπος επενδύοντας στην αυθεντικότητά του να προσελκύσει τον τουρισμό τον οποίο επιθυμεί. Και η Σαντορίνη, ας πούμε, μιλώντας συγκεκριμένα, επειδή είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς, είναι μέσα στους 5 παγκόσμιους προορισμούς, αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να κάνει, κατά την άποψή μου, θα είναι να προσελκύσει τους καλύτερους επισκέπτες που θα μπορούσε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό μόνο δίνοντας πολύ καλές υπηρεσίες σε μια τιμή value for money.
0: Μάλιστα. Ακούγεται ενδιαφέρον. Αυτό πρέπει να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση. Κύριε Τζανή,
1: πολύ μεγάλη.
0: Έχετε δίκιο. Θα βρούμε την ευκαιρία να τα ξαναμιλήσουμε πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρωινή
1: επίσκεψη. Εγώ να
0: την καλημέρα καλά. Μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Με ενημερώνω εδώ οι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ότι έχουμε μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, επί τόπου βρίσκονται 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει κόσμος εγκλωβισμένος μέσα στο διαμέρισμα. Επαναλαμβάνω, μέσα στη Νέα Σμύρνη το περιστατικό αυτό. Στη Νέα Σμύρνη να θυμίσω ότι είχαμε και την 9η γυναικοκτονία χθες. Ένα πάλι περιστατικό το οποίο ανοίγει εκ νέου τη γνωστή και μια εξαιρετία ιστορία, που κάποιοι άντρες θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι κομμάτια δικά τους και δεν έχουν δικαίωμα ούτε να διακόψουν σχέση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να το έχει στο μυαλό του αυτό, και εν πάση περιπτώσει, αν η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, αν η όλη διαδικασία συμπεριλαμβάνει και όπλα και δολοφονίες και μετά αυτοκτονίες. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, έχετε δίκιο. Δεν το είπα, η μητέρα της Νέστορος δολοφονήθηκε προφανώς από αυτούς οι οποίοι έβαλαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς εκεί στην πολυκατοικία, μαζί με άλλα 2 σπίτια, θυμίζω, στη Θεσσαλονίκη. Κακός, δεν το είπα. Δολοφονήθηκε η γυναίκα, προφανώς. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο. Τον κάλεσα για να κάνουμε μια κουβέντα γύρω από το ζήτημα των αποζημιώσεων στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν μέχρι τώρα τουλάχιστον από πυρκαγιές. Θυμίζω ότι μιλάμε για τη Σαλαμίνα, όπου εκεί είχαμε και καταστροφές σπιτιών. Θυμίζω αντίστοιχες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό και γενικότερα στο δυτικό κομμάτι του Λεκανοπεδίου και στη Βιωτία, όπως επίσης και στη Χαλκιδική. Κύριε Υφυπουργέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχάς, δώσε μου μια εικόνα, θα την ξέρετε εσείς καλύτερα προφανώς. Έχουν ολοκληρωθεί οι καταγραφές των ζημιών στις περιοχές όπου είχαμε
2: πυρκαγιές? Σε όλες τις περιοχές, κύριε Ψάλτη, οι καταγραφές έχουν ολοκληρωθεί 2 μέρες μετά. Μάλιστα. Από το πέρας των πυρκαγιών.
0: Άρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις πρώτες αποζημιώσεις, τα πρώτα ποσά που δίνονται ειδικά για τα σπίτια τα οποία είναι ολοκληρωτικά καταστραμμένα, καμένα, έχουν δοθεί ή ακόμα θέλουμε κάποιο χρόνο για να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις?
2: Όπως είχαμε δεσμευθεί, κύριε Ψάλτη, 10 μέρες από την στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το απαραίτητο πρακτικό που θα έχει μέσα τους δικαιούχους,
0: ναι,
2: οι οποίοι θα έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους που είναι το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα που είναι τα χρήματα για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών. Αυτό έγινε σε λιγότερο από 10 μέρες. Ήδη το πρακτικό το οποίο μας έστειλε ο Δήμος Μάντρας Ιδηλίας, όπου είχε 50 δικαιούχους, 49 για την ακρίβεια, ήδη έχει, τα χρήματα έχουν πάει από την περασμένη Πέμπτη στο Δήμο και την Παρασκευή και σήμερα θα πληρωθεί ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Στις υπόλοιπες περιοχές, στην Σαλαμίνα και πάνω στη Χαλκιδική, έχουμε αντίστοιχες κινήσεις.
2: Στην Σαλαμίνα έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή τη βδομάδα θα μαζέψουν τα δικαιολογητικά από το Δήμο. Μετά από κάθε πυρκαγιά, όπως είδατε, κάναμε επιτόπιες συσκέψεις
0: με
2: τις τοπικές αρχές, ώστε να τρέξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Το Υπουργείο μας ανέλαβε από τη δικιά του πλευρά να κάνει αυτό τις αυτοψίες, ώστε να μην χρειάζονται δύο αυτοψίες και να τρέξει πιο γρήγορα η διαδικασία.
0: Ναι.
2: Στο Δήμο Σαλαμίνας αυτή τη βδομάδα θα μαζευτούν τα δικαιολογητικά, όπως και στο Δήμο Κασανδρίας.
0: Τώρα από εκεί πέρα στα σπίτια τα οποία είναι κόκκινα, κύριε Υφυπουργέ, και ξέρω ότι εκεί μπαίνει μια πιο δύσκολη διαδικασία, δηλαδή θα πρέπει αυτά να τα ρίξουν.
2: Εντάξει, δεν θα έλεγα κύριε Ψάλτη ότι είναι πιο δύσκολη διαδικασία και είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μέσα στη βδομάδα από την Πέμπτη μπαίνουν στις επιτροπές της Βουλής και την άλλη βδομάδα θα γίνει νόμος του κράτους ένα νέο νομοσχέδιο γύρω από την κρατική αγωγή, όπου πλέον ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Οπότε θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο χρόνος ανταπόκρισης, πολύ πιο γρήγορος.
0: Πιο γρήγορος, αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι.
2: Με ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια, θα είναι όλα ψηφιακά και δεν θα ταλαιπωρείται ο κόσμος και θα σταματήσουμε να έχουμε και αυτό το πέρα δόθη εγγράφων ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στο Υπουργείο, που δημιουργεί μια περαιτέρω καθυστέρηση. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με το ισχύον καθεστώς, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και έχει να κάνει και με τις περιοχές τις οποίες αναφέρατε πιο πριν.
0: Ναι.
2: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι και σε ό,τι είχε να κάνει με τη δέσμευσή μας ότι αρχές Σεπτέμβρη, εφόσον θα έχει βγει η οικία γύρω από την οριοθέτηση των περιοχών, ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει μια αίτηση για την επισκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου του. Οπότε από την άλλη εβδομάδα,
0: ναι,
2: γιατί ολοκληρώσαμε την έκδοση της οικία, από την άλλη εβδομάδα ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει την αίτησή του για την επισκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου του. Έχουμε στήσει και ένα call center που από την άλλη εβδομάδα θα ειδοποιήσει όλους τους πολίτες για να τους πει τους χρόνους, τις προθεσμίες οι οποίες υπάρχουν για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Και επίσης υπάρχει και μία ακόμα δέσμευση του κράτους, της πολιτείας απέναντι σε όλους αυτούς τους πολίτες, ότι τα σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση,
0: ναι,
2: τα έξοδα θα τα πληρώσει η πολιτεία. Δηλαδή έχουν συνεννοηθεί με τις δημοτικές αρχές να τις χρηματοδοτήσουν ούτως ώστε να βγάλουν μια εργολαβία και να κατεδαφίζουν τα σπίτια τα οποία έχουν την πρόθεση οι πολίτες να τα ανακατασκευάσουν.
0: Ή έχουμε αριθμητικά δεδομένα γύρω από το ζήτημα αυτό, τα σπίτια δηλαδή τα οποία είναι κόκκινα, η πρώτη
2: σε, κόλας, ό,τι έχει, σε ό,τι έχει να κάνει με το Πόρτο Γερμενό, ναι, είναι 101 σπίτια.
0: Είναι πολλά.
2: Στο Πόρτο Γερμενό, ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Πόρτο Γερμενό είναι 101 σπίτια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σαλαμίνα,
0: ακόμα...
2: είναι...
0: ναι,
2: σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σαλαμίνα είναι 11 σπίτια. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή της Σύμβουλης της Χαλκιδικής στον Δήμο Κασανδρίας, επειδή όταν γίνονται οι αυτοψίες πρέπει να είναι και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, όπως καταλαβαίνετε,
0: ή ένας εξουσιοδοτημένος
2: εκπρόσωπος. Δεν έχουμε τελειώσει. Κάναμε και την Παρασκευή αυτοψίες. Έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που έχουν υποστεί βλάβες στα κτίρια τους. Και πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε τελειώσει.
0: Τα 101 σπίτια που μου είπατε στο Πόρτο Γερμανό είναι κόκκινα ή είναι αυτά τα
2: 101 από εκείνα.
0: Είναι κόκκινα.
2: Μεγάλη ζημιά. 101 από εκείνα.
0: Πήγα στην περιοχή Υφυπουργέ και είναι απογοητευτική εικόνα. Δηλαδή η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. 110.000 στρέμματα.
2: Στόχος, ναι, είναι 110.000 στρέμματα μαζί με τη Βιωτία. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε, στόχος δικός μας είναι να επαναφέρουμε τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από αυτές τις φυσικές καταστροφές όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην κανονικότητα. Υπάρχει λοιπόν μια συντονισμένη προσπάθεια και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί πολύ βασικό είναι να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και τα
0: οπότε, προχωράμε
2: σε αυτό το κομμάτι. Δεν χρειάζεται να φοβούνται. Προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε τα αιτήματα των Δήμων σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές τους, οι οποίες επλήγησαν ώστε να χρηματοδοτηθούν για την ανακατασκευή των υποδομών τους.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια ολιστική προσπάθεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να επανέλθουμε αυτές τις περιοχέ στην κανονικότητα μια ώρα το κορότερο. Και αυτό είναι ο στόχο μα και νομίζω ότι θα το πετύχουμε.
0: Ευχαριστώ, Υφυπουργέ, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κ. Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργό Κλιματική Κρίση, για τα ζητήματα των ζημιών οι οποίες άνοιξαν. Επαναλαμβάνω, το έλεγα πολύ νωρίτερα με το που ξεκινήσαμε εκεί πάνω στα βουνά της Κορινθίας.

στο ΦΝΟ που πέρυσι είχαμε μια πραγματικά πολύ μεγάλη πυρκαγιά και εκεί κάει και λατοδάσος, η δουλειά που έκαναν τα εξειδικευμένα συνεργεία των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα στο δάσος και κάνανε κορμοδέματα και κορμοπλέγματα, ένα χρόνο μετά έχουν αποδώσει καρπούς. Όσο μπορεί να δώσει και να αποδώσει καρπούς η προσπάθεια που κάνει η ίδια η φύση σε κάποιες περιοχές οι οποίες επιλέγησαν για συγκεκριμένους λόγους προστασίας των πιο κάτω περιοχών. Διότι τα καμένα, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, οι καμένες περιοχές που δεν έχουν τρόπο να στηρίξουν τα δέντρα, τα καμένα πλέον δέντρα, το χώμα, αν θα βρέξει, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνα γίνονται τα πράγματα για τις πιο χαμηλές περιοχές. Συν το γεγονός ότι οι περιοχές εκείνες που φεύγει το χώμα μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να πρασινίσουν. Λοιπόν, μακάρι να κάνουν τα έργα και τα εκεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, όπου είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη ζημιά, πολύ μεγάλη πληγή. Και για να κλείσω, γιατί φτάσαμε αισίως 6 λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, να θυμίσω για μια ακόμα φορά ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το λέω αυτό γιατί κοντοζυγώνει η ημερομηνία και για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή και για τα εισιτήρια και για οτιδήποτε άλλο θα θελήσετε για εκείνες τις μέρες, το ραντεβού είναι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού βεβαίως στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, είναι αυτή η μοναδική ετήσια ξεχωριστή συναυλία που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, πάντοτε προσεγμένες συναυλίες με πολύ μεγάλα ονόματα. Φέτος η συναυλία είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με γενικό τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Για τα εισιτήριά σας, ticketmaster.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη συναυλία αυτή. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν πάντοτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή. Α, ένας φίλος ακροατής, για να κλείσω, ο Αλέξανδρος, λέει ότι μεταξύ των φαναριών Αλίμου και Καλαμακίου είναι σταματημένο στην αριστερή λωρίδα ένα όχημα λόγω ατυχήματος και έχει λίγο κίνηση. Ναι, ένα μικρό πρόβλημα βλέπω στο ρεύμα προς τον Πειραιά, αν καταλαβαίνω καλά. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι ακόμα, στους δρόμους τουλάχιστον, έχει ακόμα καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς να είμαστε καλά. Αύριο το πρωί στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα. Καλημέρα σε όλους.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter.

0: Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
1: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα οπτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του

0: παραγγείλει ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, αναφερόμενος στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερινγκ για τις ίδιες τις ΗΠΑ. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες από την νησία το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοούμενων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπεσμένα τα σπίτια τους στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, καθώς ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια της πόλης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ ακόμη 45.000 έλαβαν οδηγίες ώστε να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν. Στην αθλητική ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα, ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο τους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηλώδεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Και εμείς, όπως κάνουμε κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Πέμπτη, είμαστε μαζί στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 24 του Αυγούστου. Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα του ένατου μηνός του έτους, η οποία προβλέπεται καυτή. Καυτή από θερμοκρασιακής πλευράς. Θα θυμηθούμε αυτά που ζήσαμε από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λένε οι προβλέψεις. Αυτά που είχαμε τον Ιούλιο, εκεί στα μέσα του μηνός Ιουλίου. Τα θυμόμαστε, να μην τα ξεχνάμε. Όπως και να έχει όμως, πάντα το λέμε, σε όσους δεν τους αρέσει η ζέστη και παράλληλα δεν είναι άνετοι ή δεν νιώθουν άνετα με το air condition, που ορισμένες φορές είναι και απαραίτητο, τελειώνει το καλοκαίρι. Εντάξει, και ο Σεπτέμβριος από ό,τι φαίνεται, με τα μοντέλα τα μετεωρολογικά της πρόβλεψης, λέει ότι θα είναι θερμός. Όσο και να είναι θερμός όμως, το καλοκαίρι τελειώνει.

Σήμερα θα ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή. Θα μιλήσουμε για τον καιρό, θα μιλήσουμε για τις προβλέψεις. Και από ό,τι φαίνεται, στην προκειμένη περίπτωση έχουν πέσει ακριβώς μέσα σε ό,τι έχει να κάνει με το ύψος της θερμοκρασίας. Σήμερα ξεκινάει η μέρα δροσερά, εντός πολλών εισαγωγικών, κοντά στους 30 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει έως και τους 34 το μεσημέρι και το απόγευμα.

Εδώ προσπαθώ να δω την πρόβλεψη για τις επόμενες ημέρες. Και αύριο το ανώτερο που θα φτάσει ο υδράργυρος θα είναι 34 και από την Τετάρτη θα αρχίσει μια μικρή αποκλιμάκωση, να το πούμε έτσι. Δηλαδή, δεν θα είναι 34, θα είναι 32. Επαναλαμβάνω, με τον καιρό λίγο θα το δούμε περισσότερο. Γιατί, εννοείται, μας ενδιαφέρει το καταλαβαίνω.

Σήμερα είναι του Κοσμά του Ετωλού και του Αγίου Ευτυχίου, του Ιερομάρτυρος. Γιορτάζει η Ετωλία. Δεν γιορτάζει ο Κοσμάς, έτσι, να μην μπερδευόμαστε. Γιορτάζει η Ετωλία και η Ευτυχία. Χρόνια τους πολλά.

Σαν σήμερα θα πάμε πολύ πολύ πίσω στον χρόνο. Θα φτάσουμε στο 79 μετά Χριστό, όπου έχουμε την έκρηξη του Βεζούβιου εκεί στην τώρα Ιταλία. Με αυτή την έκρηξη θάβονται κάτω από τη λάβα πόλεις, οι πόλεις Πομπεία και Ηράκλεια. Και πλέον μετά από αυτή την τεράστια καταστροφή, αυτό το σημείο είναι από τα πιο επισκέψιμα σε όλη την Ιταλία. Επίσης πολύ πίσω στον χρόνο, στο 1572 έχουμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Το χρησιμοποιούμε αυτό και σαν έκφραση. Όπου 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες σφάζονται κατ' εντολήν των καθολικών αρχών. Ναι. Για την αγάπη. Για τη θρησκεία. Πάμε στα επαναστατικά χρόνια. Το 1824 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη συγκρούεται με τον Τούρκο Αιγυπτιακό υπό τον Τοπάπασα σε μια αμφίρροπη ναυαρχία κοντά μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. Σαν σήμερα το 1952 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Αυγή» ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. Σαν σήμερα το 1975 το πενταμελές εφετείο Αθηνών με πρόεδρο τον Ιωάννη Ντεγιάννη εκδίδει την απόφασή του στη δίκη των προδητείων της 21ης Απριλίου. Θάνατος για τους Γεώργιο Παπανδρέου, Στυλιανό Πατακό και Νικόλαο Μακαρέζο. 8 κατηγορούμενοι καταδικάζονται σε ισόβια, 7 σε ποινές πρόσκαιρου κάθειρξης και 2 αθωώνονται. Την ίδια ακριβώς ημέρα η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμαλή μετατρέπει τις θανατικές ποινές σε ισόβια. Και όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Έχει μείνει και αυτή η κουβέντα του. Βεβαίως κάποιοι από αυτούς, όπως ο Πατακός, θα επικαλεστεί προβλήματα υγείας και θα αποφυλακιστεί, θα πεθάνει δηλαδή στο σπίτι του, σε αντίθεση, όπως και ο Μακαρέζος, σε αντίθεση με τον Γιώργιο Παπαδόπουλο, που επέλεξε να μην επικαλεστεί προβλήματα υγείας που είχε και έφυγε μέσα στις φυλακές του Κορυδαλλού. Σαν σήμερα το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95. Επανάσταση, τη θυμάμαι. Υπό τους ήχους του τραγουδιού των Rolling Stones, Start Me Up. Πρόκειται για ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ιστορία των PC, των Personal Computers. Καθώς σήμανε την οριστική μετάβαση από το περιβάλλον του MS-DOS, τώρα πάμε στα μαθητικά μας χρόνια, στα εφηβικά μας χρόνια, που η μεγάλη τρέλα ήταν οι υπολογιστές. Όχι πως δεν είναι τώρα, αλλά τότε ήταν μόνο αυτό. Τώρα υπάρχουν και άλλα. Το περιβάλλον λοιπόν MS-DOS σβήνει λόγω της παρουσίας των Windows 95 ως βασικού λειτουργικού συστήματος στο οποίο ήταν εγκατεστημένα.

Και τώρα είναι αυτό που λέμε, τι μου θύμισες τώρα. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού από τα θαστικά, αν θέλετε, στοιχεία που βγάζουν τα παιδιά του ΜΕΤΕΟΚΑΒ. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες λοιπόν του φετινού καλοκαιριού στο νομό Καβάλας καταγράφηκαν το μεσημέρι χθες, Κυριακή 23 του Αυγούστου. Με τον υδράργυρο να αγγίζει σε ευπαθείς περιοχές, σε ζέστη, στην, ναι, σε περιοχές εδώ, το ευπαθές δεν ξέρω που αναφέρεται, να αγγίζει λοιπόν μέχρι και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Πιο συγκεκριμένα, στον Άγιο Χριστόφορο έφτασε 37,8 εκεί στους πρόποδες του Παγκαίου, ενώ στο μετεωρολογικό σταθμό του Δήμου Καβάλας, στο Δάτο, έφτασε στους 37,6. Οι δύο αυτές τιμές καταγράφονται στο εσωτερικό του κάμπου των Φιλίππων και η παιδινή περιοχή κοντά στη βόρεια πλευρά του Παγκαίου, καθώς όπως έχει τονιστεί και στην καιρική πρόγνωση της ομάδας του ΜΕΤΕΟΚΑΒ, είναι περιοχές που εκτιμήθηκε ότι θα έχουν τις υψηλότερες μέγιστες τιμές. Με λίγα λόγια, εδώ στην περιοχή μας μέχρι και 38, στις πιο δύσκολες περιοχές. Όταν βλέπουμε και την πρόγνωση για τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας, σε κάποιες από αυτές, αυτές τις ημέρες ή και χθες, αλλά και τις ημέρες σήμερα και αύριο, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε σαραντάρια. Λόγω αυτής της κατάστασης, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, αλλά και κάποιου ανέμου που εμείς, δύναμης ανέμου, έτσι, που εμείς το θεωρούμε ευεργετικό, θέλουμε να φυσάξει, να φυσήξει λίγο το αεράκι. Το κοκτέιλ αυτό είναι επικίνδυνο σε ό,τι έχει να κάνει με δασικές πυρκαγιές. Στη χώρα μας είχαμε αρκετά σοβαρότατα περιστατικά πυρκαγιών μέχρι τώρα. Ελπίζω να μην έχουμε άλλα, αλλά βλέποντας την εικόνα εδώ στην περιοχή μας, Βόρειο Ελλάδα, αν εξαιρέσουμε αυτό το περιστατικό της πυρκαγιάς εκεί της Χαλκιδική, στη Σιθωνία, δεν είχαμε κάτι άλλο σοβαρό. Ελπίζω να μείνουμε έτσι. Τουλάχιστον στην περιφέρειά μας, ό,τι συνέβη, το πρόλαβαν και δεν έγινε μεγάλο. Για σήμερα λοιπόν, σε αυτό το περίφημο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα Δευτέρα, η Καβάλα, το κάτω μέρος του νομού Σερών, το νότιο δηλαδή, η Ροδόπη και ο Εύρος είναι στην κατηγορία 3, υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η Δράμα και ο νομός Ξάνθης είναι στην κατηγορία 2. Στη μέση επικινδυνότητα, να το πούμε έτσι. Αυτή που είναι στο πορτοκαλί, στην πολύ υψηλή, στο 4 δηλαδή, είναι εκεί κοντά στην Αττική. Εύβοια, Αττική, Βιωτία, κάτω Κόρυθος και τα νησιά Λέσβος, Χίος, Σάμος, από ό,τι βλέπω εδώ.

πάμε στα υπόλοιπα θεματάκια μας. Παραδόξως, δεν συμβαίνει αυτό συχνά το τελευταίο διάστημα. Δεν ξεκινάμε με αυτά που συμβαίνουν εκεί στον Περσικό κόλπο, γιατί η κατάσταση δεν έχει αλλάξει από την τελευταία αναφορά που κάναμε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Στην ουσία δεν έχει αλλάξει. Γιατί τώρα πλέον είπαμε ότι η προτεραιότητα του Τραμπ είναι να πνίξει οικονομικά την Περσία. Αφού δεν μπόρεσε να την κερδίσει στο μέτωπο το πολεμικό. Αυτή η υπόθεση δεν είναι από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν κρατάει από τη μία στιγμή στην άλλη. Είναι και αυτό όμως δείγμα και απόδειξη της αποτυχίας της στρατιωτικής μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που έχουμε επίσης να παρατηρήσουμε είναι ότι στη χώρα μας ήδη έχουν αρχίσει φωνές και μάλιστα σιγά σιγά αυτές πληθαίνουν περί αποχώρησης της πυροβολαρχίας Patriot, αυτής που φυλάνε κάποιο λιμάνι εκεί στη Σαουδική Αραβία ως αντίδραση της χώρας μας στη στρατιωτική συμμαχία Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας. Σου λένε αυτές οι φωνές. Εμείς θα προστατεύουμε τις υποδομές σας και εσείς θα συμμαχείτε με τον αντίπαλό μας, για να μην πω εχθρό μας. Όλα αυτά και πολλά άλλα, όσα προλάβουμε, θα τα συζητήσουμε το μεσημέρι με έναν πολύ βαθύ γνώστη των γεωπολιτικών γεωστρατηγικών, με τον Άγγελο Συρίγο. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως έχω πει πολλές φορές, παρακολουθούμε πάρα πολλούς στο διαδίκτυο και στις διάφορες εμφανίσεις τους στις τηλεοπτικές εκπομπές. Ξεχωρίζουμε ορισμένους και αυτούς τους λίγους που ξεχωρίζουμε, με αυτούς θέλουμε να συνομιλούμε. Ένας από αυτούς είναι και ο Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός.

για να έρθουμε αποκλειστικά στα δικά μας, έχουμε ακόμα μία γυναικοκτονία. Δεν θα σταματήσει αυτό το κακό από ό,τι φαίνεται.

Μια 45χρονη λοιπόν εκτελέστηκε στην κυριολεξία. Την έβαλε κάτω στα γόνατα. Την απείλησε με το όπλο, έπεσε στα γόνατα και την πυροβόλησε. Ο μάγκας αυτός. Και στη συνέχεια πυροβολήθηκε. Ο ίδιος. Αυτοκτόνησε. Ο οποίος, από ό,τι διαβάζω τώρα, δεν το γνώριζα. Είχε κατηγορηθεί για βιασμό της τότε συζύγου του στην Αλβανία, το 2016. Τι να πεις. Επίσης, μου έκανε τρομερή εντύπωση και η αποκάλυψη διαλόγων για ένα κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο. Θα μου πείτε, είναι πρωτοφανές αυτό? Θα σας απαντήσω, φυσικά όχι. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως είναι οι διάλογοι. Τους παρακολουθούσαν προφανώς για αρκετό διάστημα και κάποιοι από αυτούς τους διαλόγους τους δημοσιοποίησαν. Ένας από αυτούς τους διαλόγους, μάλλον δύο είναι αυτά τα κομμάτια που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Το πρώτο είναι ότι ένιωθαν τόση αυτοπεποίθηση που μιλούσαν μεταξύ τους και ήθελαν να οργανώσουν μια επιχείρηση ξυλοδαρμού των αστυνομικών οργάνων, των αστυνομικών δηλαδή, που τους έκαναν τη ζωή δύσκολη ή τους παρενοχλούσαν. Δεν τους άφηναν προφανώς με την παρουσία τους να πουλάνε, να εμπορεύονται, να το πω έτσι, ηρωνικά, το εμπόρευμά τους, τα ναρκωτικά, κυρίως κοκαίνη.

Θα τους βάλουμε τις κλίσεις, γιατί τους έκοβαν και κλίσεις προφανώς στο στόμα. Να τους δίνουμε, να φέρουμε ακόμα και Μεξικάνους από τα καρτέλ για να καθαρίσουν. Και αυτό που επίσης το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ο επικεφαλής αυτού του κυκλώματος είναι Τούρκος. Και τι είπε σε μια από αυτές τις συνομιλίες μαζί με κάποιους άλλους. Σιγά σιγά λέει να αρχίσουμε να αγοράζουμε, να παίρνουμε επιχειρήσεις στη Μύκονο, να τις κάνουμε δικές μας. Σιγά σιγά δηλαδή να κάνουμε την Μύκονο τουρκική. Όταν έρθει, λέει, επιλέξει αυτό, όταν έρθει, λέει, ο Ερντογάν, προσέξτε, όταν, όχι άμα, όταν έρθει ο Ερντογάν, να τη βρει έτοιμη. Αυτός ο άνθρωπος είναι επί πολλά χρόνια εδώ στην Ελλάδα. Και αυτό έχει στο μυαλό του, έτσι, οραματίζεται, φαντασιώνεται.

Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Η είδηση που ξεχωρίζει εδώ στα της Καβάλας εννοώ, και όχι μόνο, δεν νομίζω ότι είναι μόνο τοπικής εμβέλειας αυτή η είδηση, γιατί ο Διαμαντής Αξιώτης ήταν ένας συγγραφέας, ένας άνθρωπος των γραμμάτων και του πολιτισμού με πανελλήνια εμβέλεια. Έφυγε από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 84 ετών. Από ό,τι πληροφορούμε, είχε τα προβλήματα υγείας που είχε κάποιος αυτής της ηλικίας. Όλοι και κάτι έχουν σε αυτή την ηλικία. Έτσι, λίγοι είναι υγιείς. Όμως, επαναλαμβάνω, από ό,τι πληροφορούμε, ο θάνατος του οφείλεται σε ανακοπή. Σε ανακοπή της καρδιάς. Εννοείται πως με την ανακοίνωση του θανάτου πολλά μηνύματα στήριξης, συμπαράστασης, συλληπιτηρίων προς την οικογένεια, με την οικογένεια του Διαμαντή Αξιώτη να ευχαριστεί τον κόσμο για αυτή τη στήριξη, για τα συλληπιτηρία, για το ενδιαφέρον που έδειξε, προφανώς και μέσω και των σχολείων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι. Και να αναφέρει ότι πέραν των ευχαριστηρίων, ότι επιθυμία του ίδιου του Διαμαντή Αξιώτη είναι, βάλτε ό,τι θέλετε, να μην ακολουθηθεί για τον ίδιο η διαδικασία της εξόδιου ακολουθία σε εκκλησία, αλλά η αποτέφρωση. Συνεπώς δεν θα γίνει κάποια, έτσι, ακολουθία είτε σε κάποια εκκλησία της πόλης είτε στα νεκροταφεία της Καβάλας. Αυτή είναι η επιθυμία του εκλυπώντος, αυτή θα εκπληρώσει η οικογένειά του. Η Καβάλα και τα γράμματα στην χώρα μας έχασε έναν μεγάλο συγγραφέα. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, και ναι, υπάρχουν κάποιες αναφορές, από ό,τι θυμάμαι είναι μία που ξεχωρίζω, που αναφέρεται στην όλο και μεγαλύτερη, έναν όλο και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που επιλέγουν την αποτέφρωση μετά το τέλος της ζωής τους. Και ζητούν και από την τοπική αυτοδιοίκηση, εδώ από το Δήμο, να δημιουργηθούν κάποιες εγκαταστάσεις για αυτούς που δεν θέλουν να ακολουθηθεί ταφή. Δεν λέμε για αποτεφρωτήριο, έτσι. Στην Ελλάδα το μόνο που υπάρχει είναι εκεί έξω από τη Χαλκίδα, στη Ριτσόνα. Και επίσης το πιο

κοντινό εδώ στην περιοχή μας, στη Βόρεια Ελλάδα, είναι στη Βουλγαρία. Παλιότερα, όταν δεν υπήρχε ούτε καν αυτό της ριτσόνας, το αποτεφρωτήριο, όσοι ήθελαν να αποτεφρωθούν, οι συγγενείς τους πήγαιναν στη Βουλγαρία. Τώρα, επαναλαμβάνω, είναι όλο και μεγαλύτερος αυτός ο αριθμός. Να τους εξυπηρετήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν και αυτοί δικαιώματα. Το τελευταίο, αν θέλετε, δικαίωμα είναι να επιλέξουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η διαδικασία της ταφής, της αποτέφρωσης. Ό,τι θέλει ο καθένας. Ό,τι επιθυμεί. Η τελευταία επιθυμία. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να το δούμε, να ανοίξει αυτή η κουβέντα. Μια άλλη κουβέντα που υπάρχει στην Καβάλα και είναι εντονότατη είναι η υπόθεση αυτή με το μπαλκόνι που έπεσε εκεί στη Γαλλική Δημοκρατίας. Στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας συζητιέται, λογικό είναι, γιατί ήμασταν πάρα μα πάρα πολύ τυχεροί που δεν είχαμε είτε έτσι, κάποιο τραυματισμό ή πολύ χειρότερα κάποιο ανθρώπου που περνούσε από το σημείο, είτε κάποιο αυτοκίνητο, γιατί εκεί η Γαλλική Δημοκρατία είναι μια πολυσύχναστη οδός. Έχει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο. Από αυτά που μάθαμε και μιλήσαμε και με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, τον Σωτήρη τον Τζεκμέζογλου, είχε εκδοθεί έκθεση επικινδύνου. Οι ιδιοκτήτες είχαν επιληφθεί σύμφωνα με την αυτοψία που έγινε τόσο από τις υπηρεσίες της πολυοδομίας της Δήμου Καβάλας όσο και από το μηχανικό που έβαλαν οι τέσσερις ιδιοκτήτες αυτού του ακινήτου. Ο φόβος δεν ήταν για τον μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου. Ο φόβος ήταν για τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Εκεί που μπήκε, αν παρατηρήσετε στο σημείο και από τις φωτογραφίες, ένας πρόβολος, ένα προστατευτικό δηλαδή, σε περίπτωση που πέσει το μπαλκόνι του πρώτου, επαναλαμβάνω, ορόφου, να το πιάσει αυτός ο πρόβολος. Έπεσε όμως του δευτέρου. Και γι' αυτό είχαμε αυτό το αποτέλεσμα και, επαναλαμβάνω, είμαστε πάρα μα πάρα πολύ τυχεροί που δεν είχαμε κάποιο ατύχημα. Να πούμε ότι αυτό το κτίριο έχει κατασκευαστεί το 1900. Είναι παραπάνω από ενός αιώνα σπίτι. Και ήταν σε διαδικασία για να κηρυχτεί διατηρηταίο. Στο πρώτο όροφο είναι, λέει, πέτρα. Στο δεύτερο όροφο τούβλα. Και στο ισόγειο είναι πέτρα. Συγγνώμη, στο ισόγειο πέτρα. Στον πρώτο όροφο τούβλο. Και πάνω στο δεύτερο όροφο, εκεί που έγινε το κακό δηλαδή, ήταν ο περίφημος τσατμάς. Λάσπη με καλαμιές στην ουσία. Τώρα, τι αξία είχε αυτό το σπίτι, έχει αυτό το σπίτι ως διατηρηταίο, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό που επίσης πληροφορηθήκαμε είναι ότι δεν φτάσαμε στη διαδικασία να κηρυχτεί διατηρηταίο και άρα οι ιδιοκτήτες είναι και αυτοί στη διαδικασία, πέρα από αυτά που έγιναν με το μηχανικό και κάποια στηρίγματα, να εκδοθεί άδεια κατεδάφισης. Αφού δεν μπορούμε να το αναστηλώσουμε ή δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον, ναι, ας το ρίξουμε. Και εδώ υπάρχει και το άλλο. Το άλλο είναι ότι δεν είναι το μοναδικό σπίτι επικίνδυνο μέσα στην πόλη της Καβάλας. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να δώσουμε προσοχή. Ο Δήμος στην ουσία πρέπει να δώσει προσοχή και μέσα των υπηρεσιών του, κυρίως μέσω της πολεοδομίας, να επιδιώξει να άρει αυτή την επικινδυνότητα. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και μάλιστα σε αυτούς που λένε ότι αν δεν έχουν ή αν αδιαφορούν οι ιδιοκτήτες, ας αναλάβει ο Δήμος και μετά να στείλει το λογαριασμό στους ιδιοκτήτες. Ακούγεται πολύ καλό αυτό. Καταρχήν, να πούμε όμως ότι για αυτή την υπόθεση ο Δήμος έχει στη διάθεσή του ένα κονδύλι μόλις των 200.000 ευρώ που δεν φτάνει για τίποτα σχεδόν, για ελάχιστα πράγματα για να είμαστε πιο ακριβείς. Και επίσης, ακόμα και να διέθετε τα ποσά αυτά και να κατεδαφούσε κάποιο σπίτι, μετά αρχίζει η διαδικασία εισπράξης του ποσού.
που

Επίσης, και από την πράξη έχει αποδειχτεί, δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη υπόθεση. Τα λέμε για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο πεδίο, στην πραγματικότητα. Τώρα, αφού είμαστε στο κομμάτι έτσι των εργασιών, να το πούμε, να τονίσουμε ότι βαδίζουμε στην τελική ευθεία, σε ό,τι έχει να κάνει με την ολοκλήρωση των εργασιών εκεί, στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου της Καβάλας. Και την τελευταία φορά που ασχοληθήκαμε με το θέμα, ακόμα και ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Θόδωρος Μαρκόπουλος, μας είπε ότι στο τέλος της χρονιάς, της τρέχουσας 26, ή το αργότερο στις αρχές του επόμενου 27, αυτές οι εργασίες θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθεί ένα σύγχρονο αμφιθέατρο για να καλύψει τις ουκ ολίγες ανάγκες που υπάρχουν σε εκδηλώσεις, ακόμα και θεατρικές παραστάσεις. Θα είναι ένα σύγχρονο λοιπόν αμφιθέατρο 350 θέσεων. Που ελπίζουν εργασιών, να το πούμε. Να τονίσουμε ότι βαδίζουμε στην τελική ευθεία, σε ό,τι έχει να κάνει με την ολοκλήρωση των εργασιών εκεί, στο αμφιθέατρο του Διοικητηρίου της Καβάλας. Και την τελευταία φορά που ασχοληθήκαμε με το θέμα, ακόμα και ο ίδιος ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Θόδωρος Μαρκόπουλος, μας είπε ότι στο τέλος της χρονιάς, της τρέχουσας 26, ή το αργότερο στις αρχές του επόμενου 27, αυτές οι εργασίες θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθεί ένα σύγχρονο αμφιθέατρο για να καλύψει τις ουκ ολίγες ανάγκες που υπάρχουν σε εκδηλώσεις, ακόμα και θεατρικές παραστάσεις.

Να πούμε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν το 2023. Δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, θα έχει συμπληρωθεί μια πλήρης τριετία. Και ακόμα θυμάμαι, όταν είχε ξεκινήσει το έργο, τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, να λέει ότι μέσα σε 500 ημέρες, δηλαδή 1,5 χρόνο, αυτό το έργο θα έχει ολοκληρωθεί. Και αυτή η περίπτωση είναι ακόμα μία στις πάρα πολλές που είναι καλύτερα να μην κάνεις προβλέψεις, γιατί δεν ξέρεις τι θα σου έρθει στην πορεία, τι θα σου προκύψει στην πορεία. Είναι ο Λέξης ο Πολίτης, ο αντιπεριφερειάρχης τότε. Και το λέμε αυτό γιατί στην πορεία προέκυψε πρόβλημα με τη στατικότητα του κτηρίου. Έτσι σταμάτησαν οι εργασίες, έγινε ένα άλλο έργο που δεν ξεκινάει αμέσως, προκηρύξεις κτλ. Προκειμένου να στηρίξουμε το αμφιθέατρο, και όταν τελείωσε το έργο της στήριξης του κτηρίου, συνεχίστηκε το άλλο. Και φτάνουμε στα 3 σχεδόν χρόνια για να ολοκληρωθεί αυτή η πλήρης ανακαίνιση. Έτσι για να ξέρουμε που βρισκόμαστε. Τώρα πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πούμε και για ένα περιστατικό θανάτου ενός 76χρονου εκεί στο παλιό, ψηλά στο παλιό. Ο άνθρωπος αυτός έφυγε από το σπίτι του για να κάνει κάποιες εργασίες στο ύπαιθρο. Δεν επέστρεψε. Οι οικοί του τον αναζήτησαν. Δεν τον έβρισκαν. Κάλεσαν την αστυνομία. Εμπλάκη και η πυροσβεστική, γιατί υπάρχει έτσι δασόδη περιοχή εκεί στο σημείο. Τελικά βρέθηκε νεκρός και έγινε μια επιχείρηση προκειμένου να κατεβεί σε ένα πιο βατό σημείο για να τον παραλάβει το ασθενοφόρο και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Από ό,τι φαίνεται, γιατί έγινε, θα γίνει η διαδικασία της νεκροψίας, νεκροτομής, ο θάνατος του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

0: Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Οκτώ χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα.
7: Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
8: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
9: Όλα σε ένα σημείο.

στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

0: που ακούγεται συχνά στα πανηγύρια και βεβαίως ξεσηκώνει κέφι. Αυτή την κουβέντα είχαμε σκοπό να την κάνουμε την προηγούμενη εβδομάδα. Να την κάνουμε πριν από την γιορτή, τη διήμερη γιορτή που διοργανώνει εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κηπούπολης και της Καλαμίτσας. Δυστυχώς η επικαιρότητα μας πήρε, μας πρόλαβε. Όμως θα κάνουμε την αποτίμηση. Στο τηλέφωνο έχουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλαμίτσας, συγγνώμη, Κηπούπολης Καλαμίτσας, τον κύριο Νίκο Μωυσίδη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα κύριε Μωυσίδη.
1: Καλημέρα κύριε Ιωάννου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, πώς ήταν το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας? Είδα πάρα πολύ κόσμο εκεί στην περιοχή, στην Κηπούπολη και στην Καλαμίτσα.
1: Όντως, Παρασκευή, Σαββάτο, γέμισε κόσμο η περιοχή μας, η γειτονιά μας. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Πολύ ευχάριστο, αυτός ήταν ο σκοπός, να έρθει ο πολλής κόσμος, να γνωρίσει τη γειτονιά, να γνωρίσει τη Σοφοκλή Βενιζέλου, τη μικρή αγορά που έχουμε με τα καταστήματα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Σε όλη την ευθεία. Να διασκεδάσει, να περάσει όμορφα, να γνωρίσει αθλητικές ομάδες, νέα αθλήματα. Την πρώτη βραδιά, την Παρασκευή, είχα την ευκαιρία να παίξουν τα παιδιά πινκ-πονγκ, να παίξουν μπάσκετ, βόλεϊ, να δουν νέα χορευτικά συγκροτήματα, να δουν aerial χορούς, μοντέρνους και hip-hop. Γενικά ήταν μια βραδιά, ένα απόγευμα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά δεν έλειψαν και οι χοροί και το ένα μικρό γλέντι για τους μεγάλους φίλους του συλλόγου πιο αργά το βράδυ. Το Σαββάτο από την άλλη μεριά ήταν το καθιερωμένο μας πανηγύρι, το οποίο φέτος ξεπέρασε τις προσδοκίες μας. Να ζητήσω και ένα συγγνώμη τον κόσμο που δεν πρόλαβε να κάτσει.
0: Α, είναι γι' αυτό, βεβαίως. Καλύφθηκαν όλες.
1: Δυστυχώς, ναι, δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι θα έχει πάνω από 1500 άτομα. Υπολογίσαμε ότι είναι και κερκίδες, γεμίσαν και κερκίδες και υπήρξε κόσμος ο οποίος έμεινε όρθιος και αναγκάστηκε να φύγει. Εντάξει, ίσως η συγκυρία, ίσως ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να διασκεδάσει. Παρ' όλα αυτά, αυτοί οι οποίοι παρέμειναν εκεί, διασκέδασαν, χόρεψαν. Είναι πολύ όμορφο να κρατάμε ζωντανή την παράδοση, κυρίως όταν συμμετέχει νέος κόσμος. Γιατί είδαμε φέτος ότι σε όλα τα πανηγύρια της Καβάλας, αλλά και στο δικό μας, πάρα πολύ νέος κόσμος. Ήταν εκεί νέοι άνθρωποι, χορέψανε, διασκεδάσανε με βραδιαζικούς χορούς. Αυτός είναι και ο σκοπός των εκδηλώσεων.
0: Όντως, έχετε δίκιο, μιλώντας και με άλλους ανθρώπους του χώρου σας, στους πολιτικούς συλλόγους εννοώ, είναι μια κοινή διαπίστωση και είναι κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Και όχι μόνο πηγαίνουν στα πανηγύρια, συμμετέχουν, είναι ενεργοί, χορεύουν, δίνουν κέφι, αυτό είναι.
1: Συμμετέχουν ενεργά. Άμα δείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο, τουλάχιστον από το δικό μας πανηγύρι του Σαββάτου, θα δείτε ότι. Παραδείγματος χάρη από τα 100 άτομα που χορεύουν, οι 60 είναι πολύ νέοι, από ηλικίες από 15 μέχρι 18 χρονών. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Φυσικά δεν έλειψε και στις γενικές στιγμές της βραδιάς, όπου τιμήσαμε τον Πάτερ Παραγιώτη Λιόπουλο, ο οποίος είναι ο προηγούμενος πάτερ πάνω στην Εκκλησία της Αγίας Ειρήνης και είχε χτίσει την Αγία Ειρήνη στην ουσία.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκίνησε μια συγκινητική με ένα σχετικό πρόλογο από τον κύριο Παπακοσμά η εκδήλωση. Για τον Πάτερ Παραγιώτη και συνεχίστηκε με πολύ γλέντι, πολύ χορό, πολύ διασκέδαση και να πούμε και ένα ευχαριστώ και τη γειτονιά γύρω-γύρω στο Αλεξάνδρα Δήμοπλου, η οποία μας ανέχτηκε.
0: Ακριβώς, ήθελα να την κάνω αυτή την ερώτηση στο τέλος. Συνεχίστε, ναι.
1: Ναι, ναι, η οποία μας ανέχτηκε και μέχρι τις μία η ώρα.
0: Μέχρι τη μία? Ρεκόρ. Ρεκόρ, κύριε Μωυσίδη. Μάλιστα. Και δεν είχαμε καμία καταγγελία. Αυτό να το γράψουμε. Είδηση είναι αυτό.
1: Από ό,τι δείχνει έδειξη η βραδιά, όχι, δεν είχαμε καμία καταγγελία. Μία και ένα, κλείσαμε τη μουσική μόνοι μας, ευχαριστήσαμε τον κόσμο.
0: Αυτό είναι.
1: Πιστεύω ότι το ιδανικό θα ήταν σε τέτοιες περιπτώσεις να μπορεί ο κάθε σύλλογος, αν ήταν ανοιχτός μέχρι τις μία η ώρα στα πανηγύρια του, δεν θα είχε κανένας παράπονο.
0: Έτσι.
1: Θα κόβονταν, ας πούμε, η πίτα στη μέση.
0: Έτσι.
1: Κάποιοι θα μένανε δυσαρεστημένοι επειδή κλείσαμε πιο νωρίς, αλλά είναι με ένα μικρό ποσοστό. Μακάρι όλα τα πανηγύρια.
0: Αυτό να είναι.
1: Στην πόλη μέχρι τη μία η ώρα.
0: Είπατε την σωστή κουβέντα, στη μέση. Δηλαδή, εντάξει, όταν και το κέφι φουντώνει, δεν μπορείς εκεί είτε να χαμηλώνεις την ένταση της μουσικής και στο τέλος να τη σταματάς στις 12 ή από τις 11.30 γιατί κάποιοι θέλουν να κοιμηθούν. Μια μέρα το χρόνο ας κοιμηθούν μία ώρα αργότερο. Αυτό είναι το ζήτημα. Αυτή είναι η ακόμα και συμβολή στο κοινωνικό γίγνεσθε εκεί της περιοχής, στις δράσεις της γειτονιάς.
1: Φυσικά. Είναι ένα event το οποίο συμβαίνει μία φορά το χρόνο. Θα μου πείτε μία φορά το χρόνο σε κάθε γειτονιά. Ναι, το δέχομαι. Μία φορά το

0: χρόνο σε κάθε γειτονιά. Παλιότερα θυμόμαστε ότι υπήρχε 2 ώρες παράταση από τις 11 μέχρι τις 1. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή οι αρχές δεν μας επιτρέπουν να πάρουμε τέτοια άδεια. Μακάρι να μεριμνήσει οι βουλευτές, οι κύριοι βουλευτές της Καβάλας, της Ελλάδας γενικά, και να υπάρξει μια ρύθμιση για τέτοιες περιπτώσεις, ώστε να μπορεί ο κόσμος να γλεντάει μέχρι τις 1 η ώρα. Πιστεύω ότι για μια φορά τον χρόνο
1: έτσι,
0: δεν υπάρχει.
1: Έτσι, ακριβώς. Ας μην το κάνουμε καν κουβέντα. Τώρα, ήθελα επίσης να σας ρωτήσω πώς κυλάει αυτό ο νέος τρόπος αυτά που λέμε για τα σουβλάκια με την συνεργασία με κάποιον επαγγελματία. Τώρα πλέον το βρήκαμε τον τρόπο και μιλώντας πάντα με τους ανθρώπους των πολιτικών συλλόγων, αναγκάζονται όλοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά πονάει τους συλλόγους από την οικονομική πλευρά. Δηλαδή, είναι φυσιολογικό ότι όταν βάζεις μέσα συνεργάτη και στην ουσία βάζεις συνεργάτη στα πανηγύρια,
1: σωστά,
0: μειώνεται το ποσοστό κέρδους τουλάχιστον στην καλύτερη περίπτωση στο μισό, σε πολλές περιπτώσεις και στο 1/3. Αυτό σημαίνει για τους συλλόγους ότι είναι ένα πλήγμα.
1: Σωστά. Χάνουν τα μισά χρήματα από όσο
0: πολύ μισό. Να πανηγύρι,
1: ναι.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να βγάλει τα έσοδα που έβγαζε πριν μόνος του. Επομένως, ίσως θα πρέπει να βρεθεί μια ρύθμιση ώστε να δίνει τουλάχιστον η επιλογή στους συλλόγους, είτε να βάλουν κέντρινγκ είτε να το κάνουν μόνοι τους. Παρ' όλα αυτά, με το συγκεκριμένο κέντρινγκ με τον κύριο Κεχαγιά, υπήρχε μια άψογη συνεργασία. Να το ευχαριστήσω και
1: πάλι. Ναι, είναι σωστός επαγγελματίας, ναι, βεβαίως. Και είναι και έμπειρος και το κάνει και σε άλλες περιπτώσεις, ναι.
0: Και κύλησε πάρα πολύ ομαλά. Παρ' όλα αυτά, θα το ξαναπώ ότι είναι τα κέντρινγκ μια αναγκαστική λύση, την οποία χρησιμοποιούν οι σύλλογοι λόγω του νομοθετικού πλαισίου. Τι να πω, έχουμε μάθει και το Δήμο Ελευθερούπολης, το Δήμο Παγκαίου, ότι έχει βρεθεί κάποια φόρμουλα έτσι ώστε να μπορεί κάποιοι σύλλογοι να ψήνουν μόνοι τους. Μακάρι να βρεθεί φόρμουλα και στο Δήμο Καβάλας και να υπάρχει το θέμα της επιλογής για τους συλλόγους.
1: Ωραία. Τώρα, κλείσαμε με τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις του συλλόγου, κύριε Μωυσίδη.
0: Ναι, το αποκορύφωμα ήταν με τα χρώματα και αρώματα. Από εδώ και πέρα, το Σεπτέμβριο, προετοιμαζόμαστε για τον αγκασμό που θα γίνει για τις δραστηριότητες του συλλόγου. Και θα πούμε στην χειμερινή περίοδο που ξεκινάνε οι δραστηριότητες των συλλόγων. Θα δείτε ότι οι σύλλογοι θα σιγά σιγά με τον καιρό που θα αρχίσει να κρυώνει θα μπαίνουν μέσα στους συλλόγους, στους χώρους τους και θα κάνουν κάποια μαθήματα.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα προς το χειμώνα επιφυλασσόμαστε για διάφορες εκπλήξεις, διάφορες δράσεις για να μπορέσουμε να αναδείξουμε την παράδοση, να αναδείξουμε τον εθελοντισμό.
1: Σκεφτόμαστε κάποια καινούργια πράγματα, δηλαδή δεν θα μας πείτε, λογικό είναι, αλλά, αλλά ρωτάω αν σκεφτόμαστε κάποια καινούργια πράγματα
0: σίγουρα,
1: έτσι, να συμβούν.
0: Σίγουρα σκεφτόμαστε κάποια καινούργια πράγματα. Και σίγουρα δεν πάβουν τα προβλήματα της γειτονιάς, όπως λέμε, να υπάρχουν. Το θέμα της Καλαμίτσας, όπως ξέρουμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα τουλάχιστον για τον σύλλογο και για τον κόσμο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την παραλία για την επόμενη χρονιά. Και άμα χρειαστεί, φυσικά πάλι θα επέμβουμε.
1: Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Μωυσίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Πολύ. Καλημέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου Κηπόπολης Καλαμίτσας, ο Νίκος Μωυσίδης. Για αυτά που έγιναν στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας και στον κεντρικό δρόμο της Κηπόπολης, στην Ανηφόρα ή την Κατηφόρα, τέλος πάντων, ό,τι θέλετε να πείτε, ή την επόμενη μέρα εκεί, στον προαύλιο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Αλεξάνδρα Δήμογλου με το πανηγύρι, και αυτό είναι. Με το χορό. Και αυτό είναι η είδηση. Πραγματικά η είδηση. Έφτασε ο χορός χρονικά μέχρι και τη 1 η ώρα και ο ίδιος ο σύλλογος, οι ίδιοι οι διοργανωτές αποφάσισαν να κατεβάσουν το διακόπτη και να πούν τώρα τελειώσαμε. Ναι, αυτή η ώρα είναι που κάνει τη διαφορά. Γιατί καταλαβαίνετε, όταν το κέφι φουντώνει, όταν έχουμε ωραία διάθεση, ένα κέφι, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι άβολο, δεν είναι καλό να έχουμε την πίεση, με τη χρονική πίεση. Να τώρα έχουμε μια καταγγελία, η καταγγελία που πολλές φορές και εδώ στην Καβάλα μπορεί να την έχουμε, για παράδειγμα, να έρθει μέσω Αθήνας κάποιος να διαμαρτυρηθεί από τα κεντρικά και να έρθει διαταγή από την Αθήνα κάτω στο αστυνομικό τμήμα στην Καβάλα και έτσι να επιληφθούν. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά, έχουν συμβεί όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα πάμε στις διαφημίσεις, πάμε στον χορηγό της ώρας, πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο.

0: με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
1: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Αλφα. 88,6.
6: Η ώρα είναι 9.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
7: Στα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδος, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, θερμοκρασίες είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση σε ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Μέχρι στιγμής στην χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση επίσης κινητοποίησης τίθενται η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 μέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε ήδη, 49 δικαιούχοι στον Δήμο Μάνδρας, οι δηλίες ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο κ. Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για την οικοσκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Προύση στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και περιόρισαν την πυρκαγιά πριν να επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Με μια ευρεία ατζέντα, συνεδρία σήμερα σε 10.30.

0: πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κεντρικά θέματα συζήτηση σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση τη ακρίβεια, την έναρξη τη νέα σχολική χρονιά, την νησιωτικότητα, καθώ και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσει για φορολογικέ παραβάσει με έμφαση στι τουριστικέ περιοχέ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Bar στην Πούντα στην Πάρο, όπου οι ελεγκτέ τη ΑΔΕ διαπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολική αξία άνω των 10.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξει και λόγω τη υποτροπή επιβλήθηκε αναστολή λειτουργία 96 ώρων. Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διάπασόν. Οι εικόνες που καταγράφησαν τον περασμένο Ιούλιο και συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στη σύραγγη της Κακιάς Σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21 ετών σχηματίστηκε δικογραφία μια για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία ολοκληρώθηκε από τους αστυνομικούς της τροχίας και διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικό. Ο ίδιος δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,3% υποχωρεί η τιμή του Brent σε 93,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 1,4% καταγράφει το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,7 δολάρια το βαρέλι. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Financial Times, αναφερόμενο στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να εντείνει την πίεση μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμεραγκ ιτσίδες στις ΗΠΑ. Στην αθλητική ενημέρωση, το χρυσομετάλλιο στα 5 μέτρα ήπιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν εχθές τα αποτελέσματα Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια στη ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, προπόληση.mor.com. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα

0: μάθημά των Γιάρ Χάριους και Μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970 100 977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α, 88,6.

Με αυτό το πολύ όμορφο νοσταλγικό τραγούδι με τον Χατζηγιάννη μπήκαμε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο στο 88 και 6. Και αυτό το πρώτο κομμάτι του δευτέρου μέρους θα το αφαιρώσουμε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το ηλεκτρονικό εμπόριο, με τις ηλεκτρονικές μάλλον αγορές. Όλο και περισσότερο το τελευταίο διάστημα, ακόμα και πιο δύσπιστοι, μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε αγορές διαδικτυακές, ηλεκτρονικές. Και μπορώ να πω ότι ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα αυτού του τρόπου αγοράς προϊόντων ή και υπηρεσιών είναι ότι εγώ για άλλο πλήρωσα, βρήκα μια δελεαστική τιμή και άλλο τελικά μου ήρθε. Τι κάνω, πώς λειτουργώ, πώς αντιδρώ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, επίσημα στοιχεία, ο τζίρος των ηλεκτρονικών αγορών στη χώρα μας ξεπέρασε τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ, εμφανίζοντας ετήσια αύξηση 7%. Παρακαλώ. Η αύξηση είναι τεράστια. Η αυξανόμενη διείσδυσή τους συνοδεύτηκε όμως με αύξηση των καταγγελιών για παράνομες ή καταχρηστικές συμπεριφορές και πρακτικές από ηλεκτρονικά καταστήματα. Είναι ενδεικτικό, και αυτό κρατήστε το πάλι το στατιστικό, ότι το 36,6% των αναφορών που δέχτηκε ο συνήγορος του καταναλωτή σε μία μόνο χρονιά αφορούσε σε αγορές εξ αποστάσεως, δηλαδή παραπάνω από το 1/3 των καταγγελιών που έγιναν στο συνήγορο του καταναλωτή έγιναν με αφορμή ηλεκτρονικές αγορές. Μόλις πρόσφατα η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της αγοράς επέβαλε πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ σε ένα e-shop μετά από βροχή καταγγελιών για μη παράδοση προϊόντων για τα οποία οι καταναλωτές είχαν ήδη πληρώσει, για μη επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις αδυναμίας εκτέλεσης των παραγγελιών, για παραπλανητική εικόνα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο παράδοσης των προϊόντων. Δηλαδή, κάποιος επειδή το βλέπει και σε φωτογραφία ένα προϊόν και μπορεί να το αποκτήσει και βέβαια στο δέλεαρ είναι η δελεαστική τιμή, μην πιστεύετε ότι έτσι όπως είναι στη φωτογραφία, έτσι θα σας έρθει στο σπίτι. Κρατήστε μία πισινή. Αυτό αναφέρουμε. Το θέμα όμως είναι να μην γίνει ζημιά. Κοινώς να μπορεί ο καταναλωτής, πελάτης, να επαναχωρήσει εγκαίρως με την ενεργοποίηση ασφαλιστικών δικλείδων. Και κάπου εδώ μπαίνει στη ζωή μας το μαγικό κουμπί. Το μαγικό κουμπί λέγεται κουμπί υπαναχώρησης, που πρέπει να υπάρχει πλέον υποχρεωτικά σε όλες τις συμβάσεις προϊόντων e-shops, υπηρεσιών σε καταναλωτές και για την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτουν ηλεκτρονική ενεργά την επιλογή της υπαναχώρησης withdrawal bottom, λέγεται στα αγγλικά. Υπαναχώρηση, να το πούμε, να το κρατήσουμε εκεί. Αυτό το κουμπί της υπαναχώρησης πρέπει να το έχουν τα e-shops, οι υπάροχοι υπηρεσιών προμήθειας νερού, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεθέρμανσης, στο βαθμό που τα προϊόντα αυτά παρέχονται σε συμβατική βάση, οι προμηθευτές ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο ή ψηφιακή υπηρεσία στον καταναλωτή και ο καταναλωτής παρέχει ή αναλαμβάνει να παράσχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον προμηθευτή, δηλαδή να του δώσει στοιχεία παραπάνω, και προμηθευτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η νέα λειτουργία πρέπει να φέρει την ένδειξη «Πατήστε εδώ για υπαναχώρηση» ή άλλη εξίσου σαφή και ευανάγνωστη διατύπωση. Παράλληλα πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου υπαναχώρησης, δηλαδή δεν θα παραγγείλουν από προϊόν, δεν θα πούμε, τέλος πάντων, ρούχα, παπούτσια, οτιδήποτε. Υπάρχει και ένα περιθώριο υπαναχώρηση, δεν θα είναι συνέχεια. Όταν όμως αυτό το περιθώριο είναι ενεργό, αυτό το κουμπί επίσης πρέπει να είναι ενεργό για να το πατήσει ο καταναλωτής. Επίσης, να εμφανίζεται ευδιάκριτα στην ιστοσελίδα ή στην εφαρμογή, να είναι εύκολα προσβάσιμο από τον καταναλωτή και να επιτρέψει στον καταναλωτή να αποστείλει ηλεκτρονική δήλωση υπαναχώρησης. Ο καταναλωτής θεωρείται ότι έχει ασκήσει εμπρόθεσμα το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός της νόμιμης προθεσμίας, αν έχει χρησιμοποιήσει αυτό το κουμπί πριν την λήξη της συγκεκριμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τον νόμο, δηλαδή 14 ημερολογιακές ημέρες.

στην Ασία δηλαδή 2 εβδομάδες. Μέσα σε αυτές και τα Σαββατοκύριακα. Έτσι, δεν βάζουμε τις εργάσιμες, είναι 14 ημερολογιακές ημέρες. Τώρα, το πώς λειτουργεί αυτό το κουμπί, που νομίζω ότι έχει αξία να το πληροφορηθούμε. Όπως σημαίνει ο σύνδεσμος ηλεκτρονικού εμπορίου, αυτή η νέα αυτομετοποιημένη διαδικασία θα πρέπει να επιτρέψει στον καταναλωτή να παρέχει ή να επιβεβαιώνει εύκολα το ονοματεπώνυμό του, τα στοιχεία της σύμβασης, παραγγελίας, από την οποία επιθυμεί να επαναχωρήσει, π.χ. αριθμός παραγγελίας ή σύμβασης, το ηλεκτρονικό μέσο στο οποίο θα λάβει την επιβεβαίωση της επαναχώρησης, δηλαδή στο email του ή σε κάποιο λογαριασμό, και ανάλογα με την περίπτωση βεβαίως. Προσοχή, σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται ο καταναλωτής να αιτιολογήσει την απόφασή του. Δηλαδή, δεν θα πει δεν μ' άρεσε, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς το προϊόν, υπαναχωρώ και εσύ ως εταιρεία θα πρέπει να κινηθείς αναλόγως. Έτσι. Όπως επίσης, δεν θα πρέπει να έχει κάποια επιβάρυνση για την άσκηση του δικαιώματος. Ο προμηθευτής δικαιούται να επιβαρύνει το καταναλωτικό κοινό μόνο με το κόστος επιστροφής αναλόγως στην εμπορική του πολιτική. Δηλαδή, πήρα παπούτσια. Δεν μου άρεσαν. Τα γυρίζω πίσω. Πατάω το κουμπί επαναχώρησης. Αυτό που μπορώ να χρεωθώ ανάλογα με την εταιρεία είναι το κόστος να πληρώσω εγώ δηλαδή για να επιστρέψουν τα παπούτσια στον προμηθευτή και βεβαίως να πάρω πίσω και τα χρήματα που κατέβαλα. Συνεπώς, ένα πεδίο που θα περιλαμβάνει λόγος επιστροφής μπορεί να είναι μόνο προαιρετικό και να αναφέρεται ρητά και ευδιάκριτα, αλλά δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή της υπαναχώρησης. Δηλαδή, ακόμα και πληροφοριακά η εταιρεία αυτή θα μπορεί να ζητάει από τον καταναλωτή, ναι, θα πάτησε στο κουμπί. Μπορείς να με πληροφορήσεις για το λόγο που δεν θέλεις να πάρεις, για παράδειγμα εδώ, στην προκειμένη περίπτωση, στα παπούτσια. Πληροφόρησέ μας για να ξέρουμε. Εάν υπάρχει αυτό το κουμπί και δεν είναι ανεξάρτητο το ένα από το άλλο, δηλαδή η επαναχώρηση και λόγος επαναχώρησης, δείχνει και μια σοβαρότητα στην εταιρεία, έχω να παρατηρήσω. Η λειτουργία αυτού του κουμπιού πρέπει να είναι ευδιάκριτη και εύκολα προσβάσιμη καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου των 2 εβδομάδων, και πρακτικά αυτή μπορεί η εφαρμογή να εμφανίζεται ενδεικτικά μπροστά στο footer της ιστοσελίδας, και στην πρώτη σελίδα δηλαδή, ως ειδική ένδειξη κατά την είσοδο των ιστοσελίδων, στην ενότητα «Οι παραγγελίες μου», σε ειδική σελίδα «Άσκηση δικαιώματος επαναχώρησης» ή στην ενότητα «Εξυπηρέτηση πελατών». Επισημαίνεται ότι η επιχείρηση πρέπει να προβλέψει αντίστοιχη διαδικασία και για αγορές που έχουν πραγματοποιηθεί χωρίς τη λειτουργία λογαριασμού από τον πελάτη. Δηλαδή, να μην είσαι πελάτης, αν είσαι πελάτης, έχει και εκπτώσεις. Μπορεί να μην είσαι πελάτης αυτής της εταιρείας για πρώτη φορά να κάνεις μια αγορά. Και εδώ έχεις το ίδιο δικαίωμα. Από το ποιοι θα συμμορφωθούν σε αυτή την οδηγία, έχουμε ως καταναλωτές εμείς να καταλάβουμε πολλά. Αν αυτό το κουμπί είναι ευδιάκριτο, είναι χρήσιμο, έχει και ως επιλογή λόγος επαναχώρησης, επαναλαμβάνω, θα πρέπει η εταιρεία να ξέρει γιατί μου το επιστρέφεις. Έτσι, τότε είναι ένα σημείο κατά την άποψή μου που δικαιολογεί και λέει ότι μου λέει ότι εδώ η εταιρεία είναι σοβαρή, ότι κάτι λάθος έγινε στην παραγγελία ή τέλος πάντων άλλαξα γνώμη, γυρίζω πίσω το προϊόν, παίρνω τα χρήματά μου πίσω, επιβαρύνομαι μόνο με το κόστος επιστροφής του προϊόντος και τίποτα παραπάνω. Λίγο τα πράγματα να έρθουν σε μια σειρά, γιατί από ό,τι είδαμε έχουν γίνει και γίνονται όργια από τους προμηθευτές. Το δέρεαρ πάντα από τις προμηθευτές είναι η χαμηλή τιμή. Με μια όμορφη φωτογραφία και με διαθεσιμότητα υποτίθεται του προϊόντος, και εσύ πληρώνεις και περιμένεις. Και περιμένεις και περιμένεις, ή ακόμα αν δεν περιμένεις και σου έρθει σύντομα αυτό το προϊόν, μπορεί αυτό το προϊόν να μην είναι αυτό της φωτογραφίας, ή ακόμα, να λέμε και για παπούτσια, μπορεί να είναι από μίμηση. Να μην είναι τα γνήσια παπούτσια που εσύ βλέπεις στην εικόνα της μάρκας αυτής της γνωστής που θέλεις να φοράς. Τώρα, έχει αξία επίσης να πούμε και για την παγκόσμια εικόνα στις αγορές αυτές. Και μόνο ένα στοιχείο θα σας πω για μια εταιρεία που είναι παγκόσμια. Ξέρουμε πολύ καλά την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και πάλι εδώ το Δέλεαρ είναι η εξωφρενικά χαμηλές τιμές που προσφέρει στους πελάτες ανά την Ιφίλιο. Μιλάω για την εταιρεία Sein. Η εταιρεία λοιπόν ανακοίνωσε

ότι θα διαθέσει σχεδόν 280 εκατομμύρια μετοχές με τιμή έκασης μετοχής από 47,60 έως 49,50 δολάρια Hong Kong ανά μετοχή, εφόσον η τιμή διαμορφωθεί στο ανώτατο επίπεδο του εύρους. Η Sein αποτιμάται αυτή τη στιγμή, αυτή η εταιρεία παγκόσμια δηλαδή με αυτές τις μετοχές, στα 27 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, αυτή η εταιρεία που επαναλαμβάνω μας προμηθεύει με προϊόντα πολύ πολύ χαμηλής τιμής, αλλά αναλόγου ποιότητας. 27 δισεκατομμύρια η αποτίμησή του, εάν έχουμε, έτσι, αν πάμε οι μετοχές πάνω στο υψηλότερο επίπεδο, σχεδόν 50 δολάρια ανά 50 δολάρια Hong Kong, όχι αμερικάνικα, αλλά κρατάμε μόνο το νούμερο 27 δισεκατομμύρια. Τώρα, για το τέλος, έχω κρατήσει μια είδηση που μας έρχεται από την Νορβηγία και μπορεί να είναι και μια εικόνα από το μέλλον και έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Και εμείς λέμε ότι η εκπαίδευση στη σύγχρονη εποχή πρέπει να περιλαμβάνει τάμπλετ, πρέπει να βάλει ψηφιακά μέσα. Στη Νορβηγία αυτό το είχαν και πάνε ένα επίπεδο παραπάνω. Και ποιο είναι το επίπεδο παραπάνω? Η επιστροφή. Η επιστροφή στο χαρτί και στο μολύβι. Γιατί όλα αυτά που σας λέμε για ψηφιακά μέσα εκμάθησης ή τέλος πάντων διδασκαλίας, στη Νορβηγία τα έχουν πολλά χρόνια. Και έχουν δει ότι το σύστημα είναι προβληματικό. Θα σας εξηγήσουμε γιατί. Ένας μαθητής, ένα τάμπλετ, ένας διαδραστικός πίνακας, ψηφιακά βιβλία, εφαρμογές και μία τάξη χωρίς χαρτί. Αυτή ήταν για χρόνια η σχεδόν αυτονόητη εικόνα για το σχολείο του μέλλοντος. Η ψηφιοποίηση θεωρήθηκε το φυσικό επόμενο βήμα της εκπαίδευσης. Σήμερα όμως η εικόνα αλλάζει. Όχι επειδή η τεχνολογία εγκαταλείπεται, αλλά επειδή τα εκπαιδευτικά συστήματα επανεξετάζουν πότε η οθόνη βοηθά πραγματικά τη μάθηση και πότε γίνεται περισπασμός. Η UNESCO καταγράφει μια θεαματική μεταβολή από το 24% των χωρών με εθνικούς περιορισμούς στα κινητά στο σχολείο. Υπάρχει και εδώ, το 2023. Φτάσαμε σε 114 εκπαιδευτικά συστήματα, δηλαδή το 58% των χωρών παγκοσμίως, τον Μάρτιο του 2026. Δεν πρόκειται για επιστροφή στο σχολείο πριν το διαδίκτυο. Η νέα λογική είναι διαφορετική. Έντυπο βιβλίο, ανάγνωση και γραφή ως βάση, ψηφιακά εργαλεία εκεί που προσφέρουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα. Η Σουηδία υπήρξε από τους πρωταγωνιστές της ψηφιακής εκπαίδευσης. Η μεγάλη διείσδυση των τάμπλετ και των ψηφιακών εργαλείων όμως συνοδεύτηκε από προβληματισμό για την ανάγνωση, τη συγκέντρωση και τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα. Η επίδοση των Σουηδών μαθητών στην αναγνωστική κατανόηση μετρήθηκε και διαμορφώθηκε στις 544 μονάδες έναντι 555 το 2016. Έπεσε αυτή η αναγνωστική κατανόηση. Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από το διεθνή μέσο όρο και δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη ότι η συγκεκριμένη πτώση προκλήθηκε μόνο από τα tablets ή η πανδημία, οι κοινωνικές ανισότητες και άλλοι παράγοντες επηρέασαν το αποτέλεσμα. Επιπλέον, τα στοιχεία του PISA 2022 αναδεικνύουν το πρόβλημα της απόσπασης προσοχής. Το 36,9% των Σουηδών μαθητών δήλωσε ότι οι μαθητές αποσπούνται από τη χρήση των ψηφιακών πόρων στα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα μαθηματικών έναντι 30,5% του ΟΣΑ. Είναι σχεδόν 7 μονάδες. Έτσι. Όταν οι μαθητές ανάφεραν συχνή απόσπαση από ψηφιακές συνθήκες που χρησιμοποιούσαν, συσκευές συγγνώμη, που χρησιμοποιούσαν στις μαθητές τους, η επίδοσή τους στα μαθηματικά ήταν κατά μέσο όρο 16 μονάδες χαμηλότερη. Παρόμοιος λοιπόν προβληματισμός υπάρχει και στην άλλη χώρα της Σκανδιναβικής Χερσονήσου, στην Νορβηγία. Το αποτέλεσμα της PISA 2022 έδειξε σημαντική πτώση σε σχέση με το 2018, 33 μονάδες στα μαθηματικά, 23 μονάδες στην ανάγνωση και 12 στις φυσικές επιστήμες. Το ποσοστό των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις αυξήθηκε στην ανάγνωση από το 19% στο 27% και στα μαθηματικά από το 19% στο 31%. Αν και θα ήταν επιστημονικά λαθασμένο, λέει εδώ η είδηση, να υποθεί ότι οι οθόνες προκάλεσαν την πτώση, καθώς δεν προκύπτει κάτι τέτοιο ευθέως από τα δεδομένα, η χώρα πλέον επανεξετάζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι ψηφιακές συσκευές και ενισχύει τη θέση των φυσικών βιβλίων και των βασικών δεξιοτήτων. Με πρωτοβουλία της Πρωθυπουργού της χώρας, από το φθινόπωρο, η Νορβηγία περιορίζει δραστικά τη χρήση της παραγωγικής AI στο δημοτικό. AI στο δημοτικό στην Νορβηγία. Και αυτό περιορίζεται.

Οι μαθητές 6 έως 13 ετών δεν θα πρέπει κατά κανόνα να χρησιμοποιούν εργαλεία AI, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες προβλέπεται σταδιακή και εποπτευόμενη χρήση. Παράλληλα, μια άλλη χώρα της Σκανδιναβίας, η Δανία, περιορίζει τη χρήση οθονών στη διδασκαλία και προχωρεί σε σχολεία χωρίς κινητά. Η Φιλανδία επιτρέπει τη χρήση προσωπικών συσκευών στα μαθήματα μόνο για συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ή ιατρικό σκοπό. Η Ολλανδία έχει περιορίσει κινητά tablets και έξυπνα ρολόγια στις τάξεις, ενώ Γαλλία, Ιταλία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία εφαρμόζουν αντίστοιχες πολιτικές. Τώρα, υπάρχει και μια μεγάλη αναφορά για το τι συμβαίνει στον εγκέφαλό μας όταν διαβάζουμε από χαρτί, και νομίζω ότι λίγο αναφορικά, γιατί τελειώνει και ο χρόνος, να πούμε ότι η κατανόηση κειμένου ήταν το κατά μέσο όρο καλύτερη συνέντευξη μορφή από ψηφιακή, σύμφωνα με τα αποτέλεσματα μιας μεγάλης ανάλυσης που περιλάμβανε 54 μελέτες και 171.000 συμμετέχοντες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το παιδί δεν μπορεί να μάθει από οθόνη, αλλά ότι όταν ο στόχος είναι βαθιά κατανόηση ενός απαιτητικού κειμένου, το έντυπο υπερτερεί να το καταλάβεις, να το βάλεις μέσα σου, στο μυαλό σου, αυτό που διαβάζεις. Το έντυπο, το χαρτί δηλαδή, το βιβλίο, υπερτερεί της οθόνης. Ο λόγος: έχει σταθερή χωρική διάταξη, δεν αλλάζει μορφή, δεν εμφανίζει ειδοποιήσεις, δεν έχει link που σε απομακρύνουν, δεν προσφέρει παράλληλα ερεθίσματα και επιτρέπει στον μαθητή να χαρτογραφήσει νοητικά πού βρίσκεται το κείμενο. Η οθόνη αντίθετα μπορεί να ενθαρρύνει μια πιο γρήγορη και επιφανειακή πλοήγηση, και αυτό γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα του κειμένου. Λοιπόν, αυτά για τη νέα εποχή, αυτά και από εμάς. Ολοκληρώσαμε, θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: μα σύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
2: Α 88,6.

0: ένα κράτος καλών προθέσεων. Δεν είναι κράτος που κάνει μπαγαποντιές.
1: Δεν χρειάζεται να κάνουμε παραποντιές. Χρειάζεται μέσα στην Ευρώπη να συνειδητοποιήσουμε ότι επειδή
0: έχουμε. Όχι και παραποντιές και έναντι της Τουρκίας εννοώ, όχι μόνο της Ευρώπης.
1: Λοιπόν, ναι. Είμαστε ένα κράτος το οποίο μέσα σε ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να το εξαντλήσουμε. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι θεαματικό. Αυτό το οποίο λέω όμως είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από κανέναν εταίρο μας. Ούτε τη Γερμανία, ούτε την Ιταλία, ούτε την Ισπανία που συνεργάζονται αγαστά ή σχεδόν με την Τουρκία, ειδικότερα στο στρατιωτικό τομέα. Ακόμα και η Γαλλία, που είναι μια χώρα με την οποία έχουμε συμφωνία με το άρθρο 2 και πολύ καλά κάναμε πριν από λίγες εβδομάδες, δεν το είχαμε θίξει αυτό, και επικαιροποιήσαμε και ανανεώσαμε αυτή τη συμφωνία, όπου η Γαλλία με βάση του άρθρου 2 ουσιαστικά θα συνδράμει, σύμφωνα με αυτό το οποίο λέει το άρθρο η πρόνοιά του, την Ελλάδα σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα κυριαρχίας της χώρας μας. Αλλά ακόμα και η Γαλλία είναι ένα κράτος το οποίο δεν πολύ καίγεται για μια θεσμοθετημένη σχέση.
0: Ωραία.
1: Με την Τουρκία.
0: Άστα για τα επόμενα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπήκες Φορτσάτος. Σε ευχαριστώ. Η ώρα απλώς αυτό μόνο λέω, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, ότι, και κυρίες και κύριοι, ότι η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά και πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας, Κωνσταντίνε. Συνεχίζουμε άλλη μέρα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εκλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά, οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε ήδη, 49 δικαιούχοι στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Σημείωσε πως αυτή την εβδομάδα θα γίνει συγκέντρωση των δικαιολογητικών σε Σαλαμίνα και Κασάνδρα Χαλκιδική. Ο κύριος Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Επίσης, για τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση, τα έξοδα θα καλυφθούν από την πολιτεία μέσω χρηματοδότησης των Δήμων, όπως είπε ο κύριος Κατσαφάδος. Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της Κακιάς Σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 20

0: 21χρονου. Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε ένα κινητή 46χρονος μοτοσυκλετιστής στην Άσπρο Βάλτα, στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα στο 80 χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του παραμένει σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την οικογένεια, ο 66χρονος είχε ψαρέψει έναν τόνο και βρισκόταν στο κατάστρωμα για να τον καθαρίσει. Κατά την εκδοχή που έχει μεταφέρει η οικογένεια στα ισπανικά μέσα, γλίστρησε πιθανότητα και έπεσε από το σκάφος στη θάλασσα. Να σημειωθεί πως η 67χρονη Ισπανίδα σύζυγός του εντοπίστηκε την Παρασκευή πάνω στο σκάφος, το οποίο έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,6% υποχωρεί η τιμή του Brent στα 92,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 2,1% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,1 δολάρια το βαρέλι. Στην αθλητική ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι, στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα εξμπαφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς, στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μπαφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά τώρα στη χώρα, ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι-απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο τους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολετό.
5: Αντώνη, ελπίζω να έχεις έρθει διαβασμένος σήμερα. Έχει διαγώνισμα.
6: Τι διαγώνισμα, ρε Γιάννη, ανάσα δεν θα πάρουμε? Αύγουστος είναι, τι διαγώνισμα?
5: Ξεκινάει η πολιτική σεζόν. Στο Μαξίμου έχει υπουργικό συμβούλιο. Βγαίνει κόλλα και χαρτί για τους υπουργούς. Πρέπει να είναι διαβασμένοι. Ταμείο ανάκαμψης. Όσοι έχουν μείνει πίσω θα έχουν προβλήματα. Πρέπει να έχουν κλείσει όλα μέχρι τις 31 Αυγούστου. Πώς μου το έλεγε κάποιος από το συνεργάτη του Πρωθυπουργού, θα είναι δύσκολο για αυτούς αν είναι αδιάβαστη τη σημερινή ημέρα. Κανένας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση τους.
6: Θα τα διαβάσει σήμερα τα διαγωνίσματα ο Πρωθυπουργός?
5: Σήμερα θα διαβάσει, επί τόπου θα γίνει η εξέταση. Είναι προφορική.
6: Και κάτω από τη βάση, καταρχάς, κάτω από τη βάση κόβεσαι. Κόβεσαι τι σημαίνει? Και το 11-12 είναι καλός βαθμός?
5: Κοίτα να δεις. Τους δίνει και περιθώριο μιας εβδομάδας. Γι' αυτό γίνεται μια εβδομάδα νωρίτερα.

0: υπουργικό, 24 αντί για 31, ώστε να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες για όλα τα ορόσημα, 117 ορόσημα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, για να μπορέσουμε να πάρουμε τα λεφτά το Δεκέμβριο, διότι όσοι δεν τα πάνε καλά σε αυτό, όπως σου είχε πει στο προηγούμενο υπουργικό, μη με εκπλήξετε δυσάρεστα, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Ωραία. Το βάζει στο διαγώνισμα, βλέπει τις κόλλες, μηδενίζει 2-3, εσύ και εσύ, τι.
0: Και να δεις,
1: πού το πας.
0: Τελειώσαμε την ιστορία με τις εκλογές.
1: Μάλλον, ξέρω εγώ.
0: Όχι, ξέρω εγώ. Πάμε για άνοιξη.
1: Ναι. Υποτίθεται πάμε για Απρίλιο-Μάιο. Αυτά τα έχουμε πει, αλλά εντάξει.
0: Έφυγαν οι εκλογές. Δεν θα ξαναζητήσουμε εκλογές αυτό το μήνα.
1: Όχι, έτσι λέμε.
0: Δεν θα, μου ξαναρωτήσει αν θα κάνει πρόορες.
1: Ωραία. Δεν δεσμεύομαι.
0: Έκλεισε οι εκλογές Μάιο.
1: Είναι μεγάλη η σεζόν.
0: Όταν εντάξει. Κλείνει το θέμα των εκλογών, τι ανοίγει, Αντώνη μου.
1: Τι θες να πεις, μιλάς για ένα σχηματισμό.
0: Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει ένα σχηματισμό. Εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι κάποιοι που λένε όμως, αφού πάμε για Μάιο εκλογές, έχουμε 9 μήνες μπροστά. Μήπως θα πρέπει να γίνουν 2-3 κινήσεις έτσι το σχήμα να ενισχυθεί, να πάει καλύτερα.
1: Εντάξει, αν θέλει να βάλει με τη βούλα τέλος στη συζήτηση στις εκλογές ο Μητσοτάκης, κάνει ένα σχηματισμό 17-18 Σεπτεμβρίου μετά τη ΔΕΘ και τελείωσε.
0: Και δεν χρειάζονται πολλές κινήσεις, λένε κάποιοι.
1: Αλλά ποτέ δεν έκανε πολλές κινήσεις, σου θυμίζω.
0: Ναι.
1: Ένας σχηματισμός ήταν πιο μεγάλος, αν θυμάμαι καλά.
0: Και όταν λες δεν χρειάζονται πολλές κινήσεις, αρχίζεις λίγο να το ψήνεις. Εντάξει, μια-δυο διορθωσούλες, μια-δυο πράγματα τα οποία θα δώσουν ένα μπουστάρισμα, μια δυναμική. Παράδειγμα, έχεις μπροστά εκλογές. Ένα. Έχεις μπροστά να ολοκληρώσεις όλα όσα πρέπει να γίνουν από το κυβερνητικό έργο για να φτάσεις στο Μάιο να πεις τα είπαμε, τα κάναμε. Έχεις να τρέξει το κόμμα, να συντονιστούν υπουργοί με κομματικά στελέχη για να τρέξουν για την προεκλογική εκστρατεία. Άρα σου λέει, έχουν τόση δουλειά οι άνθρωποι στο Μαξίμου που δεν θα μπορούσε να πάει και κάποιος ακόμα να βοηθήσει. Μήπως επίσης θα έπρεπε και σε κάποια υπουργεία έτσι να γίνει μια σκάτζα, μήπως να δοκιμαστούν και σε άλλα πράγματα κάποιοι και να τρέξουν κάποιες καταστάσεις.
1: Μήπως θα έπρεπε και αυτοί που αρχιοθετήθηκαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να τους ζητήσει σε εισαγωγικά ένα συγγνώμη και να τους επαναφέρει. Δεν ξέρω.
0: Λες.
1: Δεν ξέρω. Έτσι όπως μου τα βάζεις τώρα 24 Αυγούστου, μου βάζει ένα σχηματισμό το 18. Ο Τσίπρας είχε κάνει ένα σχηματισμό τον Αύγουστο.
0: Ο Μητσοτάκης δεν είναι σε αυτή τη σελίδα. Εγώ λέω τι συζητιέται.
1: Εντάξει.
0: Ο Μητσοτάκης δεν είναι και φαν των ασχηματισμών, το ξέρουμε. Ούτε ο ίδιος μπαίνει ιδιαίτερα στη συζήτηση προς το παρόν.
1: Το έχει αποδείξει αυτό. Αλλά και με τους μικρούς που κάνει.
0: Δεν μείναν έξω Κεφαλογιάννης, Τσιάρας, Βορύδης, θα πω εγώ.
1: Ναι.
0: Εξαιτίας του ΠΚΠ.
1: Ναι.
0: Και έχουν καθαρίσει όλοι.
1: Βέβαια,
0: σου λέει κάποιος, δεν θα μπορούσε κάποιος να μπει να βοηθήσει τώρα και να φανεί λίγο ότι και αυτή η υπόθεση τελικά ήμασταν καθαροί.
1: Και να σε ένα σχηματισμό όμως δεν προκαλεί και δυσαρέσκειες. Αυτές δεν θα τις μετρήσει. Τώρα λίγο προεκλογικά. Είμαστε προεκλογικά, ρε παιδί μου. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές.
0: Άρα ο μόνος τρόπος να μην δυσαρεστήσεις ποιος είναι.
1: Να είναι διαβασμένοι άλλοι.
0: Να είναι διαβασμένοι, αλλά και ό,τι προσθήκη κάνεις, μην πετάξει κανέναν έξω. Μπορεί να γίνουν και μόνο κάποιες προσθήκες.
1: Το μικρό λειτουργικό σχήμα να μεγαλώσει ακόμα λίγο.
0: Δύο-τρεις ακόμα. Ένας πάνω, ένας κάτω. Πόση διαφορά θα κάνει, Ραντώνη.
1: Καμία διαφορά.

0: αφάνεια μηδέν.
1: Είδες, το λέει και το τραγούδι. Αναδομήσεις, αλλαγές. Αυτό θα μπορούσε να είναι το soundtrack της εκπομπής. Περιγράφει όλο το πολιτικό σκηνικό διαχρονικά.
2: 1988, σοκαριστικά επίκαιρο.
1: Πάντα θα είναι επίκαιρο. Και σε 10 χρόνια το ίδιο θα παίζει.
2: Αν δεν βγάλει την περεστρόικα που λέει. Συνασπισμοί, εκλογές, οργανώσεις.

0: καινούργιες.
1: Πρωί Δευτέρα, στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου του Sky είναι ο Γιάννης Καντέλης.
2: Και ο Αντώνης Ατζολέτος απέναντί μου.
1: Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Sky, στην εκπομπή Ο Εξώστης. Θα είμαστε μαζί καθημερινά. Ξεκινάμε ένα νέο ραντεβού. Τα λέγαμε και πέρυσι Κυριακίες Γιάννη στις 12 το μεσημέρι. Φέτος καθημερινά 10 με 11 θα τα λέμε εδώ στη συχνότητα του Sky.
2: Και όπως πάντα Sky σημαίνει επικαιρότητα, σημαίνει ειδήσεις στη στιγμή

0: που γίνονται. Σημαίνει πολύ παρασκήνιο, το οποίο πιστεύουμε ότι θα έχουμε από την πολιτική και όχι μόνο ζωή της χώρας. Δηλώσεις, ατάκες, πράγματα τα οποία είναι viral ή μπορεί να γίνουν viral και ελπίζουμε να τα βρούμε νωρίς για να τα ακούσετε εδώ από τη συχνότητα του Sky 100,3. Ό,τι συμβαίνει, όποτε συμβαίνει.
1: Και κυρίως πράγματα που ενδεχομένως έχουν περάσει στα ψηλά. Εμείς άλλωστε γι' αυτό είμαστε στον εξώστη, στα ψηλά δηλαδή, για να τα βλέπουμε όλα. Και συμβάσει.
2: Επιστροφή φόρων, δάνεια και χρήμα. Κατομμύρια.
0: Και δεν έχουμε μόνο κυβέρνηση, έχουμε όλο το φάσμα το πολιτικό.
1: Υπάρχει και αντιπολίτευση.
0: Υπάρχει αντιπολίτευση. Όσο και αν κάτι φορές δεν το καταλαβαίνουμε και ιδιαίτερα, είναι εκεί όμως, κάνει την προσπάθειά της. Και καταλαβαίνω ότι γίνονται και προετοιμασίες, Αντώνη. Καταλαβαίνω ότι έχεις ένα πλούσιο παρασκήνιο και από Ελλάς και από τα άλλα κόμματα και μεταγραφές και ψηφοδέλτια και ονόματα.
1: Βέβαια, τα δούμε όλα και περιμένω και από σένα σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει με τη ΔΕΘ. Υπάρχουν δύο διαφορετικές εισηγήσεις, κάτι μου έλεγες χθες.
0: Ωραία, τα πούμε τώρα.
1: Όχι, δεν τα πούμε τώρα.
0: Τώρα πάμε στον εξώστη.
2: Στο ίδιο έργο θεατές, χαμένης νύχτας εραστές, με μια κιθάρα στις Αθήνας στον εξώστη.
1: Ο εξώστης για μας είναι ο χώρος μας, η εκπομπή μας. Για κάποιους είναι το καλύτερο μέρος του θεάτρου ή του σινεμά. Για κάποιους άλλους δεν είναι, βέβαια, Γιάννη.
0: Κάποιοι δεν πέρασαν καλά εκεί. Εμείς βρισκόμαστε όμως ψηλά για να μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται στη σκηνή, να παρατηρούμε τις κινήσεις της πλατείας και να ακούμε τους ψιθύρους από τα διπλανά θεωρία του εξώστη και να μπορούμε να τα μεταφέρουμε.
1: Ναι, και κάποιους πολιτικούς λοιπόν καθημερινά ή κάποιες πολιτικές πράξεις. Θα δούμε αναλόγως, θα τις παίρνουμε μαζί μας στον εξώστη, προφανώς γιατί προκάλεσαν κάποιες συζητήσεις.
0: Ή είχαν κάποιο ενδιαφέρον ή προδικάζουν κάτι που έρχεται. Ή γιατί απογειώνονται κάποιοι.
1: Ναι, αυτή η απογείωση είναι που με τρομάζει πολλές φορές. Δεν τρομάζει τους ίδιους, για να το λένε.
0: Ξέρεις, όσο πιο ψηλά σηκωθείς, μπορεί να σκάσεις κάτω. Και η κυρία Καριστιανού ετοιμάζεται για απογείωση.
3: Απομακρύνουμε τα βαρύδια από πάνω μας. Ουσιαστικά θα δώσει την ελπίδα αυτό που χρειαζόταν για να απογειωθεί. Μας κράτησε στο έδαφος, αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Άρα προς τα εκεί πάμε.
0: Θα βρουν σε σύννεφο.
1: Δεν ξέρω τι δημοσκοπείς διαβάζει η κυρία Καρίσιανου, αλλά δεν πάει τόσο καλά το πράγμα.
0: Δηλαδή, πετάς από το αερόστατο την Κατερίνα Μουτσάτσου, βαρύδι νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Πετάς τα Νάσα Βιερινό, βαρύδι νούμερο 2. Αυτά κάνουν θόρυβο όταν πέφτουν στο έδαφος.
1: Κοίταξε να δεις, μάλλον έχει μπει πολύ στο ρόλο του αρχηγού η κυρία Καρίσιανου, γιατί για τους αρχηγούς πάντα φταίνουν οι άλλοι. Οι άλλοι με κρατάνε λίγο προς τα κάτω, εγώ θα πετάξω τώρα.
0: Ναι. Και αν έβγαινε και λίγο, μιλούσε περισσότερο, νομίζω η απογείωση θα ήταν κανονική, για στρατόσφαιρα.
1: Μα να σου πω κάτι, έχει κάνει το κόμμα τώρα εδώ και 4-5 μήνες. Ξέρεις να μου πεις 4-5 στελέχη τα οποία είναι οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού και βγαίνουν και μιλάνε για τα θέματα πέρα από το πρόγραμμα, έτσι.
0: Αυτοί που φύγανε.
1: Αφουράζουμε αυτούς. Καλεσμένοι.
0: Και κυρία Γκρατσία, πού να τους προλάβει όλους.
1: Ναι, εντάξει, δεν τους προλαβαίνεις όλους.

0: Με Μαντόνα συνεχίζει.
1: Υπάρχει λόγος. Γιόρτασε τα γενέθλιά της εδώ και έγινε χαμός. Εμείς τσακωνόμαστε επειδή ήρθε η Μαντόνα να κάνει τα γενέθλιά της.
0: Καλά,
1: στην Ελλάδα.
0: Αλλά αυτό. Καταρχάς πρέπει να σου πω, είδα το πρωί ένα TikTok που ήταν ένα στην Πάτμο και influencer τέλος πάντων. Και την ώρα που έκανε TikTok περνούσε από πίσω η Μαντόνα και λέει: μου χάλασε το TikTok.

παλιός είναι αλλιώς. Διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι. Και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια, στα top charts

0: κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πώς τον κάνει ο πολιτικός τον παραλυρισμό, αν θέλει να πει την ατάκα. Το έχει σκεφτεί από πριν, σου λέει θα τα δέσω εγώ.
2: Δεν πειράζει, κι ας είναι υπερβολή. Δηλαδή 50 χρόνια η Μαντόνα, 45 θα σου πω. Εγώ τη μεγάλωσε λίγο. 7 χρόνια ο Μητσοτάκης.
1: Έχουμε μάχη της τέχνης στις εκλογές. Απ' τη μία, Τζοκόντα Αλέξης Τσίπρας.
2: Σωστό.
1: Από την άλλη, Μαντόνα Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Τη διάβασε την κριτική μετά την ανάρτηση του Μητσοτάκη την Παρασκευή, έτσι ότι κάποιοι λέει, είπανε ότι δεν του απάντησε του Μητσοτάκη η Μαντόνα, δεν τον έκανε tag. Άρα ήταν αποτυχημένο.
1: Μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν, γιατί είδα και από την αντιπαράθεση της κυρίας Ακρίτα με τον κύριο Γεωργιάδη ότι κάποιοι ενοχλούνται, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι έκανε, το αυτονόητο. Στην ουσία, ένα όνομα το οποίο είναι με εκατομμύρια ακολούθους. Το συζητάνε σε όλο τον πλανήτη. Έρχεται και στην ουσία μέσα από αυτά που έχει ανεβάσει στα social media διαφημίζει τη χώρα, άρα και τον ελληνικό τουρισμό και ενισχύει τον τουρισμό στα συγκεκριμένα μέρη τα οποία πήγε. Προφανώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα το εκμεταλλευτεί αυτό. Και έκανε πολύ καλά που έκανε αυτή την ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης.
2: Κατάλαβες τώρα εγώ γιατί προβληματίζομαι. Όταν την παρουσία της Μαντόνα το κάνουμε πολιτικό ζήτημα, δεν γίνεται ρε φίλε, θα έρθουν οι εκλογές.
1: Βιάζεσαι. Κάποιοι μπορεί άλλοι να
2: βιάζονται. Θα έχουμε σχηματισμό πρώτα.
1: Εκλογές, εγώ πιστεύω δεν θα έχουμε. Αλλά γίνονται εκλογές, δεν γίνονται εκλογές. Η αντιπολίτευση είναι πάντα ίδια.
3: Όπως με το safe και όπως και με το καλώδιο, όλες αυτές οι αιτιάσεις θα είναι παρελθόν. Περιμένουμε να ακούσουμε συγγνώμη. Εντάξει, έτσι είναι η πολιτική.
4: Κύριε Σιμόπουλε,
3: και εμείς όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση αυτό κάναμε.
2: Όταν οι πολιτικοί ξεχνούν ότι είναι οι κάμερες μπροστά, λένε αλήθειες.
1: Ο κύριος Σιμόπουλος είναι αυτός που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα πάνελ τσακωνόταν με την κυρία Λιακούλη.
2: Ναι, εμείς θα λιεύουμε συνεχώς τέτοιες δηλώσεις. Έτσι, γιατί είναι πικάντικες, πώς θα το κάνουμε.
1: Πες λέει η αντιπολίτευση, είτε εμείς είτε εσείς, πάντα αφού λέει τα ίδια. Δεν ζητάμε και συγγνώμη μετά από μια κουβέντα παραπάνω.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Δεν έγινα τόσο έξαλλος με τη δήλωση του κυρίου Σιμόπουλου που δείχνει μια παθογένεια στην πολιτική. Αλλά με τους άλλους δύο πολιτικούς δεν χρειάζεται να πούμε ποιοι ήταν εκεί, που δεν το τσίμπησαν αυτό να το κάνουν θέμα.
1: Τη μία την είπα, Λιακούλη.
2: Την είπε, ναι. Κάτσε, λέει, να του έλεγαν. Τι εννοείς, σε ποιες περιπτώσεις κάνατε και εσείς τα ίδια. Ένα, δύο, πού ακριβώς. Και γίνεται debate κάποιο.
1: Μετά θα προσπαθούσε να τα μαζέψει, βέβαια.
2: Εντάξει, μετά έτσι γίνεται συνήθως, αλλά επειδή δεν δόθηκε πολύ δημοσιότητα, τώρα θα δοθεί.
1: Σιγά, μην μπούμε και συγγνώμη, λέει. Ο Τσίπρας θα ζητήσει συγγνώμη από τον Μητσοτάκη.
2: Γιατί να ζητήσει συγγνώμη.
1: Συγγνώμη. Εσύ, Αντώνη, να σου πω κάτι. Πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, παραδοσιακά, η πολιτική παράδοση λέει ότι πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και ανοίγει την πολιτική σεζόν, εξαγγέλλοντας το οικονομικό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, θα πει και πέντε κουβέντες για το τι έχει στο μυαλό του να γίνει στην επόμενη τετραετία αφού διεκδικεί μια τρίτη θητεία. Ο Τσίπρας τσουπ δύο μέρες πριν, τι πάει να πει, αχ, τα είπα πρώτος.
2: Άρα βάζεις τον Τσίπρα στον εξώστη.
1: Δεν πρέπει να είναι.
2: Και
1: σε καλό θεωρεί όμως, γιατί είναι και πρώην πρωθυπουργός. Όχι τώρα πίσω, μην παρεξηγηθούμε.
2: Αντίπεινα για αυτούς που είχε βάλει.
1: Ναι.
2: Και πέρυσι είχε πάει στον Economist. Δεν ακούστηκε τίποτα. Γιατί?
1: Εντάξει, τώρα πέρυσι είχε πάει να μιλήσει σε ένα συνέδριο, οκ. Okay, τώρα πάει ως αρχηγός κόμματος.
2: Σε ένα ξενοδοχείο
1: γιατί
2: θα
1: δεν περιμένεις να ακούσεις τον πρωθυπουργό, να κάνεις την κριτική σου μετά, αλλά να πεις, μάγκας, θα πάει πρώτα, θα τα πει. Θα μιλήσω με τον Τσοτάκη, θα ξαναπάει μετά.
2: Ναι, γιατί για να ξαναπάει σε 9 δύο φορές τον Ανδρουλάκη. Πρόσεξε να δεις τώρα, γιατί αυτό όλο περισσότερο τελικά στοχεύει στον Ανδρουλάκη. Θα πάει 2, θα τα πει, θα πάει 9, θα τα ξαναπεί, ο Ανδρουλάκης θα πάει 11-12. Γεια σας.
1: Ναι, αλλά κυβέρνηση τσίμπησε και σχολίασε την κίνηση Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης πού είναι?
2: Η κυβέρνηση, δεν ξέρω, επειδή θα έχουμε μετά τον Παύλο Μαρινάκη για το σχολιάσω αυτό το θέμα πάρα πολύ που θα αναδειχθεί σήμερα και με την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, δεν ξέρω κατά πόσο δεν είδε το γεγονός ότι θα έχει την ευκαιρία να πάρει το πρόγραμμα του Τσίπρα και να το κάνει τα λιράκια.
1: Ναι,
2: και
1: αλλά
2: να θυμίσει πάρει πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, άμα θέλει.
1: Ξέρετε, επειδή έχουν αρχίσει οι διαωρές, και αν πάρει ο Τσίπρας και πει αυτά που σκοπεύει να πει ο Μητσοτάκης και του λέει ο Τσίπρας, χα, τα είπα πρώτος, μα τη γράφεις.
2: Καλά, αυτό θα το κάνει και ο Ανδρουλάκης. Τα είχα πει πρώτος. Αυτό θα δούμε τώρα, 100%.
1: Εντάξει, πάντως, νομίζω ότι κάποιος μάλλον δικαιώνεται.
5: Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπεδο, ήταν ένα παλιόπεδο παραμένει.
2: Παλιόπεδο.
1: Παλιόπεδο.
2: Πιάσε κόκκινο. πρώτη μέρα τηλεοπτική σεζόν ξεκινάει ο Γεωργιάδης Παλιόπεδο. Έγινε βάλει.
1: Αλλά να σου πω όμως κάτι.
2: Σημερινό είναι αυτό το πρωί στον Δημήτρη Οικονόμου Γιάννη Πιταρά. Έτσι που ξεκίνησαν και αυτοί.
1: Εντάξει, γλυκά το ξεκίνησε όμως. Δηλαδή θα μπορούσε να πει 1002. Αλλά βλέπεις, έχει γι' αυτό και ο κ. Γεωργιάδης έχει γυρίσει από τις διακοπές. Είναι λίγο η τόνη ακόμα στο πιο ρελάντι, βέβαια.
2: Παλιόπεδο τον είπε.
1: Είναι και γλυκό το πάει. Άρε παλιόπεδο.
2: Θα τον έλεγε.
1: Άρε παλιόπεδο.
2: Αυτό θες να πεις.
1: Άρε παλιόπεδο. Δηλαδή εντάξει, οκ. Δεν είναι το πιο βαρύ.
2: Εντάξει, αυτό υπήρχε και τοποθέτηση του κυρίου Σπυρόπουλου το πρωί εδώ στον Sky από την πλευρά του Πασόκ, που σαφώς και εκείνο ενοχλημένη, ίσως πιο ενοχλημένη. Αλλά νομίζω ότι ο Τσίπρας το κέρδος του είναι ο Μητσοτάκης να ασχοληθεί μαζί του το Σαββατοκύριακο 4 με 6 και μετά ουσιαστικά επίσημα να πει εγώ είμαι ο αντιπαλός του. Κάπως έτσι το έχει.
1: Άμα θέλει να πει αυτό, ας το πει από τώρα. Μια χαρά για το Μητσοτάκη είναι αυτό.
2: Ναι, επειδή
1: βολεύει,
2: παρεμβαίνει και κάνει πανεβολές στο Πασόκ, καταλαβες.
1: Εντάξει, θα δικαιωθεί το Πασόκ, σου λέει ορίστε, θέλουν το Τζίπρα γιατί είναι εύκολος, ενώ εμένα δεν με έχουν. Με μία ψήφα θα κερδίσω.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων και ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με...
1: με το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα μιλήσουμε για όλα τα τρέχοντα θέματα, ΔΕΘ, ελληνοτουρκικά. Μπορείτε και εσείς να μας στείλετε στο... πες την άποψή σου στο sky.gr τις παρατηρήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας, όπως και στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky στο 210-48-00-174 απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη και επιστρέφουμε με περισσότερες ειδήσεις και περισσότερα ηχητικά.
2: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
10: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στον εξώστη.
0: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
11: Και σχολιάζεις τους πάντες.
0: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
11: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
0: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
12: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
13: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσης από το ύψος της 34ου Συντάγματος Πεζικού. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λες και σφυλίας. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, ήδη 49 δικαιούχοι στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χώρο ταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Κακιάς Κάλας με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: πάντως, εμάς τους απόδημους μας έστειλαν mail προ 20 ημερών από το ΙΠΕΣ να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία μας για τις επικείμενες εκλογές.
1: Οπα.
0: Εντάξει, δουλεύει το κράτος.
1: Α, έτσι το λειτουργούν.
0: Ναι, βεβαίως. Λειτουργούν οι υπηρεσίες κανονικότατα. Δεν είναι εδώ μπάτε σκυλιά, λέστε. Για να είναι έτοιμα όλα όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή θα γίνουν Μάιο εκλογές. Μέσα στο Πάσχα.
1: Λέω.
0: Θα επικαιροποιήσει κάποιο στοιχεία μέσα στο Πάσχα.
1: Λέω εγώ τώρα, μήπως υπάρχει κι άλλη μνήμη ανησυχιάνη. Λέω εγώ τώρα.
0: Να μιλες.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Είσαι βιαστικός.
1: Είναι δέσμευση. Ήθελα να διαβάσω και τον κριτικό, ο οποίος λέει: βρε Αντωνάκη, απευθυνόμενο σε μένα. Νομίζω ότι η Μαντόνα είναι προάγγελος εκλογών. Να δεις το Μάιο τι θα γίνει, η Taylor Swift θα έρθει. Καλώς να έρθει.
0: Εννοείται καλώς να έρθει. Καταρχάς είχε έρθει πρόσφατα για ένα γάμο.
1: Την προτιμάμε, ε.
0: Είχε έρθει πρόσφατα για ένα γάμο.
1: Ναι, σωστά.
0: Πριν μερικούς μήνες.
1: Ναι, σωστά.
0: Δεν θα είναι πρώτη φορά.
1: Όλοι στην Ελλάδα έρχονται τελικά. Και υπάρχει και ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό. Αν είναι να γίνει, λέει ο Πάνος, θα γίνει να ενισχυθούν κάποιοι υποψήφοι που θέλει ο Μητσοτάκης σε μονοεδρικές ή κάποιοι που είναι αδύναμοι και θέλει να τους βάλει στη Βουλή. Καμία πρακτική χρησιμότητα για το κυβερνητικό έργο. Εντάξει.
0: Δεν ψήνεται ο Μητσοτάκης ακόμα.
1: Δεν ψήνεται.
0: Θα δούμε όταν έρθει η ώρα, θα το δούμε αυτό. Και επειδή, όπως καταλαβαίνεις, Αντώνη, σε εμάς πολιτικού συντάκτες έχει λείψει και το briefing, διότι καλοκαιρινή ανάπαυλα σημαίνει για όλους μας.
1: Αυτό μια δεν μπορούμε χωρίς briefing. Να ρωτήσουμε πότε θα επανέλθει.
0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να λύσουμε αρκετές απορίες που έχουμε για τα κυβερνητικά μελούμενα και να συζητήσουμε τα πολλά θέματα που ήδη έχουν συσσωρευτεί στην πολιτική ατζέντα και επικαιρότητα ήδη από τις 24 Αυγούστου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρινάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ όλα τα καλά στη νέα εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Κάνετε και ποδαρικό. Οπότε θα το σημειώσουμε στο τέλος της σεζόν αυτό.
2: Τυχερός και γούρικος.
0: Λοιπόν, το συζητούσαμε πριν με τον Αντώνη, κύριε Μαρινάκη. Ξέσπασε μία αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα και με την Ελλάς, επειδή θα βρεθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τον Πρωθυπουργό, σπάζοντας έτσι μία πολιτική παράδοση που...

0: υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια για να παρουσιάσει το δικό του οικονομικό πρόγραμμα. Και αντιδράσετε πρώτοι εσείς. Γιατί αυτό σας ενοχλεί? Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τους ενοχλεί γιατί φοβούνται τη σύγκριση μαζί μου. Εγώ είμαι πολύ καλός και πολύ καθαρός και δεν μπορούν να συγκριθούν.
1: Ξεκινάω από το τέλος της ερώτησής σας. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας όσο και να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι από αντιδράσεις απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων, που δυστυχώς όταν ήρθε ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία μόνο για γέλια δεν ήταν, γιατί υποφέραμε όλοι με τα γνωστά αποτελέσματα. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Από εκεί και πέρα, το είπα και σε προημερών συνέντευξή μου, εμείς επί της αρχής δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο, πολλό δε μάλλον έναν άνθρωπο ο οποίος εξελέγει πρωθυπουργός. Ως προς τα καθαρότητας και ετοιμότητας, νομίζω ότι τις απαντήσεις τις έχουν δώσει οι ίδιοι υπουργοί του κ. Τσίπρα, με πρώτο τον κ. Κοντονή. Μην τα επαναλαμβάνουμε, ασχέτως αν αποφεύγει ο ίδιος να απαντήσει όταν ερωτάται τις συνεντεύξεις που δίνει για τα πολλά ερωτήματα τα οποία έχει αφήσει αναπάντητα για τα πεπραγμένα του, κυρίως σε θέμα υποτιθέμενης εντυμότητας και για την ουσία αυτού που με ρωτήσατε, για να το επαναλάβω. Πολλές φορές ο τύπος στην πολιτική είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα για τα 3 από τα 4,5 χρόνια από τον πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού. Αυτό προφανώς δεν είναι το πιο σημαντικό που απασχολεί τους πολίτες, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό.
2: Κύριε Μαρινάκη, αν δηλαδή έδινε αυτή τη συνέντευξη 2 Σεπτεμβρίου ο κύριος Τσίπρας όχι σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, σε ξενοδοχείο της Αθήνας, η ίδια θα ήταν η αντίδρασή σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει να κάνει με το που είναι το ξενοδοχείο, έχει να κάνει το πλαίσιο γύρω από το οποίο γίνεται μια ομιλία. Γνωρίζουν οι πολίτες ότι είναι ένα αίσθημα το οποίο έχει και πάρα πολύ ουσία μέσα του στην αρχή της χρονιάς, όχι επειδή αυτό συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή είναι η έναρξη μιας αυτό που λέμε χρονιά σχολική, ακαδημαϊκή ή με ξένο όρο σεζόν, όλες οι πολιτικές δυνάμεις περιγράφουν το πρόγραμμά τους. Οι κυβερνήσεις το τι θα εφαρμόσουν, οι αντιπολιτεύσεις το τι θα έκαναν αν ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό με πολύ μεγάλο και έντονο συμβολισμό γίνεται εδώ και δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να σταλεί και ένα μήνυμα στήριξης στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας σπάει μια παράδοση, δεδομένου μάλιστα το γεγονός ότι δεν είναι ούτε καν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα πω και κάτι. Δίδα την απάντηση μετά από πάρα πολλές ώρες του κόμματος του κύριου Τσίπρα, της Ελλάς. Πρώτον, δεν ισχύει αυτό που λένε ότι σε όλες τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις κλείνει ο Πρωθυπουργός και κάνουν μάλιστα και μια άσχετη και εντελώς εκτός λογικής σύγκριση μεταξύ της ΔΕΣ και των κοινοβουλευτικών συζητήσεων, αλλά ακόμα και έτσι όπως το λένε δεν ισχύει σε κάποιες κοινοβουλευτικές συζητήσεις.
0: Μήπως πάει ο κ. Τσίπρας, ο προϋπολογισμός, συγγνώμη σας,
1: η πρόταση δυσπιστίας κλείνει ο Πρωθυπουργός, αλλά το κυριότερο, το ξαναλέω, είναι ότι ήθιστε να ανοίγει τη ΔΕΘ ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, να περιγράφει το πρόγραμμα του ιδίου της κυβέρνησης και στη συνέχεια τα υπόλοιπα κόμματα, κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά, να παρουσιάζουν τις δικές τους θέσεις.
0: Μήπως σας προλάβει στις μειώσεις φόρων? Προλάβει και πει πρώτος για μειώσεις φόρων σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε όλα αυτά.
1: Όπως εσείς, έτσι και ο κ. Σαντουλέτος, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και από το κοινοβουλευτικό, αλλά στην πραγματικότητα και εμέσως από τα μέτρα, αλλά και το οικονομικό ρεπορτάζ. Η διαφορά του κ. Τσίπρα από όλους τους υπόλοιπους μαθητευόμενους μάγους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ένας εκ των οποίων ήταν και ο κ. Τσίπρας το 2012-2015. Είναι ότι έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε πάνω από 30 νέους φόρους. Και επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, θα σας θυμίσω ότι λίγο πριν φύγει ο κύριος Τσίπρας, λόγω του νόμου Κατρούγκαλ, που πραγματικότητα ήταν νόμο Τσίπρα, ο ελεύθερος επαγγελματίας πέραν του φόρου εισοδήματος, που ήταν στο 29% με 100% προκαταβολή για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα, που τώρα είναι 50%. Είχε και ένα επιπλέον δυσβάστακτο φόρο που ήταν οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπολογίζονταν επί του τζίρου Δηλαδή τιμωρούσε έναν ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος ήθελε να βγάλει παραπάνω ή δήλωνε παραπάνω. Θυμάμαι ότι είχαμε φτάσει στο σημείο, αν αθροίζαμε φόρους και εισφορές, να δίναμε το 85% του εισοδήματός μας πίσω στο κράτος. Αυτό το 29% έχει γίνει πλέον 20% και αν έχεις παιδιά 18, 16, 9 ή και 0, αυτό το 100% έχει γίνει 50%. Και πολλοί άλλοι φόροι, όπως το τέλος επιτιδεύματος για φυσικά πρόσωπα, έχουν καταργηθεί ή έχουν μειωθεί. Άρα, ο τελευταίος εν δυνάμει πρωθυπουργός ή πρώην πρωθυπουργός που μπορεί να μιλήσει σε έναν ελεύθερο επαγγελματία ή για φόρους και να τον πάρει στο σοβαρά ο ελεύθερος επαγγελματίας, νομίζω ότι είναι ο κύριος Τσίπρας.
2: Κύριε Μαρινάκη, επειδή έχουμε περάσει πλέον στην οικονομία και με αυτά που αναφέρατε εσείς, να έρθουμε λίγο στη ΔΕΔ, γιατί υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο και κριτική από την αντιπολίτευση ότι ό,τι και να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ουσιαστικά θα έρθει να το καλύψει η ακρίβεια. Και έχουμε τον ντίζελ, για παράδειγμα, που οδηγεί αυτή τη στιγμή την κούρσα του πληθωρισμού. Θα είναι μέτρα τα οποία θα ικανοποιήσουν τον κόσμο, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει και πολύ αναλυτικός.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ακρίβεια είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται σε κάθε σπίτι ή σε κάθε αυτοκίνητο, σε κάθε ακροατή, σε κάθε άνθρωπο που μας ακούει. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα, το αντιμετωπίζουν και πολλοί άλλοι φόροι, όπως το τέλος επιτιδεύματος για φυσικά πρόσωπα, έχουν καταργηθεί ή έχουν μειωθεί. Άρα, ο τελευταίος εν δυνάμει πρωθυπουργός ή πρώην πρωθυπουργός που μπορεί να μιλήσει σε έναν ελεύθερο επαγγελματία ή για φόρους και να τον πάρει στο σοβαρά ο ελεύθερος επαγγελματίας, νομίζω ότι είναι ο κύριος Τσίπρας.
2: Κύριε Μαρινάκη, επειδή έχουμε περάσει πλέον στην οικονομία και με αυτά που αναφέρατε εσείς, να έρθουμε λίγο στη ΔΕΔ, γιατί υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο και κριτική από την αντιπολίτευση ότι ό,τι και να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ουσιαστικά θα έρθει να το καλύψει η ακρίβεια. Και έχουμε τον ντίζελ, για παράδειγμα, που οδηγεί αυτή τη στιγμή την κούρσα του πληθωρισμού. Θα είναι μέτρα τα οποία θα ικανοποιήσουν τον κόσμο, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να γίνει και πολύ αναλυτικός.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ακρίβεια είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται σε κάθε σπίτι.

0: αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα και σε άλλες χώρες. Δική μας δουλειά είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε τις συνέπειες. Αλλά το ερώτημα δεν είναι εάν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να έχει πάρει μέτρο ή μέτρα τα οποία να εξαφανίζουν ή να μετατρέπουν τον πληθωρισμό ή να μετατρέπουν τον πληθωρισμό από πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό. Το πολιτικό διατάστα, το διακύβευμα αυτής της συζήτησης είναι πώς μπορεί ένα κράτος, μια κυβέρνηση, να δημιουργεί τις συνθήκες, δηλαδή να έχει παραπάνω έσοδα, όχι από υπερφορολόγηση, όπως έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις από εμάς, ούτως ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα. Το πρώτο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ λίγο συζητάμε και στην περίοδο της ΔΕΘ και στην περίοδο του προϋπολογισμού, δεν είναι τα μέτρα αυτά καθεαυτά, αλλά είναι πώς βρίσκονται τα λεφτά για να μπορεί η κυβέρνηση να εξαγγέλει και να εφαρμόζει μέτρα και η εκάστατη αντιπολίτευση να μπορεί να τάζει πολλά παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούν να δοθούν.
1: Επειδή όμως αυτοί που μας ακούνε, σκέφτονται τι έχουν λαμβάνει από το περίφημο, όπως έχει δημοσιογραφικά καθιερωθεί, καλάθι της ΔΕΘ. Υπάρχει ένα μεγάλο, τουλάχιστον αυτή είναι η εικασία που έχουμε και οι πληροφορίες, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πακέτο που θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα χρήματα πιστεύετε ότι πρέπει να κατευθυνθούν σε 2-3 εμβληματικές πολιτικές, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο κάποιες κοινωνικές ομάδες, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα πάει στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις, ή θα πρέπει να διαχυθούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες με τον κίνδυνο εκεί κάπως να χαθούν και όλες αυτά που θα δω.
0: Κοιτάξτε, γενικά νομίζω ότι αυτό είναι μια προσωπική θέση, ότι όσο το δυνατόν, καταρχάς σίγουρα πρέπει μια κυβέρνηση να σκέφτεται όλους τους πολίτες, πολύ, πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Εγώ θα πω όμως ότι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε, ειδικά όσο περνάει ο καιρός και μπαίνει σε μια λογική κανονικότητας και σταθεροποίησης η οικονομία. Δεν είναι μια οικονομία που χρωστάει, είναι μια οικονομία που αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της, αυξάνει τις επενδύσεις, τις εξαγωγές, τις θέσεις εργασίας. Πρέπει να στηριχθούν πολύ παραπάνω οι συνεπείς, κατά τη γνώμη μου, η μεσαία τάξη και οι οικογένειες. Τώρα, επί της ουσίας του ερωτήματός σας και συνεχίζοντας αυτό το οποίο απαντούσα στον κύριο Ατζολέτο, αφού πρώτα λοιπόν βρίσκεις τα λεφτά, χωρίς να υπερφορολογείς τους πολίτες και τα βρίσκεις από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, πρέπει να αποφασίσεις πού θα κατευθυνθούν τα λεφτά. Θεωρώ ότι ο πιο σωστός τρόπος και πιο έντιμη αντιμετώπιση, μια κοινωνία που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα κόστους ζωής, και δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, που εκεί συγκριτικά με άλλες χώρες τον τελευταίο μήνα είχαμε μια καλύτερη επίδοση, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ακρίβεια μεγάλη. Είναι το στεγαστικό, είναι πολλά ζητήματα. Θεωρώ ότι πρέπει όσα παραπάνω χρήματα να δοθούν στις οικογένειες. Είτε οικογένειες με ένα-δύο παιδιά, είτε πολύ παραπάνω οικογένειες με τρία παιδιά, τους τρίτεκνους δηλαδή και τους πολύτεκνους και υπερπολίτεκνους, η μεσαία τάξη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έγιναν γενναίες προελαφρύνσεις στην πρώτη τετραετία και μειώθηκε η προκαταβολή φόρου στο 80% στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 5% στις ατομικές, και ο φόρος των επιχειρήσεων πήγε στο 22% από το 28%. Όμως πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, τις οικογένειες, και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι ένας συνταξιούχος, ο οποίος μπορεί να είναι πάνω από τα εισοδηματικά κριτήρια των όποιων στηρίξεων των προηγούμενων ετών, δεν είναι πλούσιος. Δηλαδή ένας συνταξιούχος των 1.200-1.500 ευρώ σύνταξη ή και λίγο παραπάνω, δεν είναι ένας συνταξιούχος ο οποίος δεν έχει και αυτός ανάγκη στήριξη ή αντίστοιχα ένας δημόσιος υπάλληλος. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω και δεν έχει υποθεί, είναι ότι η διαφορά αυτής της ΔΕΣ σε σχέση με τις προηγούμενες, είναι ότι είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές για την κυβέρνηση και για τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα, ο Πρωθυπουργός προφανώς θα περιγράψει τα μέτρα που θα προσαρμοστούν το 2027 και σε αντίθεση με πολλούς προκατόχους του, αυτά τα οποία θα ακούσετε, αυτά θα δείτε και να εφαρμόζονται. Αλλά θα εκκινήσει την περιγραφή του προγράμματος της επόμενης τετραετίας, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν ξανά. Θα βάλει δηλαδή τις βάσεις των βασικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και ευρύτερα.
2: Κύριε Μαρινάκη, ελληνοτουρκικά, υπάρχει πολλή κριτική από την αντιπολίτευση για την στρατηγική των ήρεμων νερών. Ότι εκεί η κυβέρνηση έκανε ένα λάθος, στρατηγικό. Ένα σχόλιο σας.
0: Νομίζω ότι αδικεί την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο τίτλος «Ήρεμα νερά». Δεν είναι αυτή, νομίζω, η επικεφαλίδα της εξωτερικής πολιτικής αυτής της περίοδου, αυτών των 6,5-7 ετών. Θεωρώ ότι η επικεφαλίδα είναι μια υπερήφανη Ελλάδα που μεγαλώνει με πολιτικές, με πράξεις και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Τώρα, προφανώς την σχέση

0: μας με τη γείτονα χώρα για εμάς προέχει ένα καλό κλίμα διαλόγου, πάντοτε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά αυτό δεν είναι ούτε αυτός ο σκοπός, ούτε η βασική μας πολιτική. Δηλαδή τα ήρεμα νερά μόνο και μόνο για να υπάρχουν. Ναι, επιδιώκουμε το διάλογο, επιδιώκουμε το καλό κλίμα, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα. Και ξέρετε, θυμάμαι με πάρα πολλές δεκαετίες και με το απαράδεκτο και παράνομο κάζους Μπέλη ενισχύ και με δεκάδες καθημερινά παραβιάσεις στον ενιαίο χώρο μας, όλους τους προκατόχους του εν ενεργεία πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και με πόλη που και πολύ καλά έκαναν να συναντιούνται σε τακτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν θυμάμαι πότε ξανά να γίνεται αυτή η συζήτηση, γιατί δηλαδή είμαστε σε επικοινωνία σε μια φάση διαλόγου με την Τουρκία. Ξέρετε γιατί γίνεται τώρα αυτή η κουβέντα, κύριε Τζολέτο, κύριε Καντέλη? Γιατί τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κατά καιρούς τον πρώτο λόγο στο αφήγημα του πατριωτισμού μονοπωλιακά, που για μένα δεν ανήκει μονοπωλιακά σε κανέναν κάτι τόσο ιερό και σημαντικό, έχουν χάσει τα επιχειρήματά τους. Γιατί τα έχουν χάσει τα επιχειρήματά τους? Πρώτον, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που αντιμετώπισε μια βόμβα που είναι το μεταναστευτικό πολύ καλύτερα από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και έχει μειώσει τις ροές παρά τις πιέσεις που υπάρχουν κατά καιρούς, όπως στην Κρήτη, κατά καιρούς στο Βόρειο Αιγαίο. Όταν έχει μειώσει όμως τις πιέσεις κατά 80% έχει πετύχει, έχει εξοπλίσει τη χώρα όσο καμία άλλη κυβέρνηση. Έχει υπογράψει για όσου με την Αίγυπτο, με την Ιταλία. Έχουν επεκταθεί σαν 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Οπότε.
1: Ήδη όμως έρχονται, κύριε Μαρινάκη, τώρα και σας λένε.
0: Αν με επιτρέπετε, όλοι αυτοί οι τζάπα πατριώτες από διάφορα πολιτικά κόμματα έφτασαν τα επιχειρήματά τους. Ψάχνουν να βρουν να φτιάξουν ένα ψεύτικο αφήγημα ενδοτικότητας, ενώ στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο.
1: Είναι και ο κύριος Σαμαράς ανάμεσα σε αυτούς?
0: Ναι, Καντέλη, ξέρετε, προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει. Υπάρχει πρόεδρος του κόμματος που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έφυγα ποτέ, και πρωθυπουργός της χώρας. Και ήταν και ένας πρωθυπουργός ο οποίος προσπάθησε και κατάφερε η χώρα να μείνει μια ευρωπαϊκή χώρα και κανονική χώρα. Όμως και ο κύριος Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί, είτε είναι στον χώρο της κεντροδεξιάς είτε της κεντροαριστεράς, ακολούθησαν την ίδια εξωτερική πολιτική, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό σε κάθε εκτιμένο, σε κάθε επιτυχία των προηγούμενων ετών. Και είχε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, συναντήσεις, μετά ακόμα και πολλές παραβιάσεις. Το να ακολουθείς αυτή την πολιτική, τη σωστή πολιτική, όταν είσαι πρωθυπουργός. Και όταν δεν είσαι πρωθυπουργός, ενδεχομένως για να γίνεις πιο συμπαθής σε ένα ακροατήριο δεξιότερο της παράταξης ή το πιο δεξιό, ας πούμε, ακροατήριο, επιτίθεσαι παραπάνω στην Τουρκία, βοηθάει κάπου τη χώρα.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαρινάκη.
0: Καλή αρχή και πάλι. Να είστε καλά.
1: Συνέχεια.

0: Πήραμε απαντήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Βέβαια, πολλά θέματα στην επικαιρότητα.
1: Πολλά θέματα και χρησιμοποίησε και σκληρή γλώσσα. Δείχνει το χαρακτήρα ότι ο κύριος Τσίπρας με την επιλογή του ανέβει 2 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη. Νομίζω αυτό θα συζητηθεί.
0: Και αυτά με την κριτική που υπάρχει. Mm-hmm. Είπαμε χαρακτήρες, είπαμε παλιόπεδο. Τα αποδόμησε ο Γεωργιάδης, Αντώνη. Πριν λίγο το παίξαμε το χειρικό. Θες να το ξαναπαίξουμε.
1: Το παλιόπεδο όμως το είπε λίγο light.
0: Λοιπόν, πες μου όμως, γιατί στην αρχή της εκπομπής είπαμε ότι έχουμε μεταγραφές, έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε ψηφοδέλτια.
1: Κοίταξε, καταρχάς όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα εκεί στον εξώστη που καθόμαστε μαζί, αυτό το οποίο έμαθα είναι ότι υπήρχε μια σκέψη μέσα στον Αύγουστο να αρχίζει να ανακοινώνει ονόματα. Ψηφοδέλτια ο Τσίπρας. Αυτό δεν έγινε και επηρέασαν πάρα πολύ και οι φωτιές και η επικαιρότητα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση να αρχίζει και ο Τσίπρας να βγάζει λίστες με υποψηφίους ανά την Ελλάδα, έτσι ώστε να τους ενεργοποιεί όσο πολύ περισσότερο.
0: Να ψάξω τα παλιά ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε αυτή την ερώτηση λοιπόν, που ήμουν σίγουρος ότι θα μου έκανε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω ακόμα αν σε αυτό θα περιλαμβάνονται και οι παλιοί. Δηλαδή μαθαίνω για παράδειγμα ότι Καραμέρος και Δίκογλου που έχουν παραιτηθεί θα ανέβουν στη ΔΕΘ κανονικά.
0: Λοιπόν, μόνο και μόνο για το διαφημιστικό που έκανε ο και Δίκογλου για να δείξει ότι εγγράφεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με την Ιθάκη, εγώ θα έκανα delete στην εγγραφή.
1: Τι δεν
0: αν
1: ήμουν
0: στα κεντρικά της Ελλάδας, θα... διαγραφή, delete, δεν είναι μέλος.
1: Μα δεν παραπέμπει στην Ιθάκη και στον Όλαν.
0: Επίσης είδα να κυκλοφορεί και κάτι άλλο του, με τον κύριο Καραμέρο που έκανε βιντεάκι με την εγγραφή και έγραφε το επώνυμό του εκεί που γράφει στο όνομα.

0: Δεν ξέραμε αν από τη βιασύνη του. Θα τον πάρουν. Μείνει απ' έξω.
1: Με την Ελλάς. Τέλος πάντων, γενικότερα δέχεται διάφορες εισηγήσεις για τους παλιούς. Κάτι λέει πάστους, κάποιοι λένε πάρτους, να τελειώνουμε, ας πούμε, γιατί και αυτοί όντως, ειδικά στην επαρχία, φέρνουν ψήφους. Θα υπάρχει δεύτερη φάση αλλαγών στη Βουλή, γιατί πολλοί από αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν βλέπουν ότι αυτό δεν περπατάει. Πρέπει να παραιτηθείς. Άρα λοιπόν, ετοιμάσου από Σεπτέμβριο πάλι να έχουμε ανακοινώσεις και επιστολές. Ανεξάρτητοι βουλευτές. Φαίνεται ότι κάποιοι που είχαν πάει στον Κασελάκη έχουν αρχίσει και προσεγγίζονται από το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, μου λένε...
2: Το ΠΑΣΟΚ και αν χρειάζεται μεταγραφές.
1: Ναι, καλά. Ψάχνει. Μου λένε πολύ για τη Γιώτα Πούλου, την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι κοντά. Όπως πρέπει να είναι πολύ κοντά και η Γιώτα Πούλου με τη Μητρό Κοροβέση που μπήκε τώρα στη Βουλή. Και επίσης, Ευάγγελος Αποστολάκης μάλλον πάει για Αλφα Πειραιά. Μάλλον. Ναι. Θα το δούμε γι' αυτό. Τότε θα πάει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν χρειάζεται.
2: Όποτε ακούω το όνομα Αποστολάκης σκέφτομαι τη βαρκάδα από τον Κασελάκη που κάνει κουπί.
1: Λοιπόν, η ωραία ανάρτηση έγινε χθες από συνεργάτη του Παύλου Πολάκη στο Facebook, ο οποίος γράφει το εξής. Και βάζει πάλι φωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει, Γιάννη, να είναι στο 1,5% και να συζητάμε γι' αυτόν.
2: Ναι, γιατί έχει πλάκα πια.
1: Βασίλης Μπόκος. Απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εγώ νομίζω ότι ο Παύλος Πολάκης αξίζει για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνω αυτή την καθαρή θέση.
1: Είναι ολοκάθαρη θέση. Άρα λοιπόν, τι θα έχουμε.
2: Το content θα είναι απεριόριστο.
1: Ξεκαθαρίζει το τοπίο.
2: Με δουλειάξει θα έχει, αλλά.
1: Ξέρεις κάτι, θα πρέπει να εκλεγεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση.
2: Σιγά-σιγά.
1: Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν θα είναι πολύ καλό.
2: Επειδή
1: για
2: δεν θα βρίσκουν μέλη, ας κάνουν μια δημοσκόπηση.
1: Ναι.
2: Να δουν ποιος πουλάει περισσότερο.
1: Δημοσκοπήσεις θα κάνουν και τώρα θα ανέβουν στη ΔΕΘ 10-11 και εκεί να δούμε ποιος θα κάτσει στη συνέντευξη τύπου.
2: Πολάκι. Θα κάτσουν όλοι μαζί.
1: Παπά.
2: Και οι τρεις
1: μαζί. Και ποιο θα ρωτάς.
2: Και άλλοι
1: ποιο θα ρωτήσεις.
2: Και άλλοι 10 από κάτω.
1: Στον Πολάκι παρεξηγηθεί ο παπάς.
2: Σιγάρεση τώρα. Τρεις μήνανε. Αν τσακωθούν και μεταξύ τους.
1: Και θα πάνε όλοι τον Πολάκι να ρωτάνε για τον Τζίπρα. Ξεκάθαρα δηλαδή.
2: Τέλειο.
1: Τι άλλο θα ρωτήσεις.
2: Είδες που σου. Τι σου είπα. Ποιο πρέπει να είναι αρχηγός. Θα παράγει content. Θα συζητείτε.
1: Τέλος πάντων, αυτά θα συζητηθούν σήμερα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν εκτελεστικό γραφείο, έχουν πολιτική γραμματεία και επίσης θα χειρέψει και μια θέση αντιπροέδρου Βουλής, Γεροβασίλη. Επίσης, αυτό που μαθαίνω είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν τρεις υποψήφοι. Ο κύριος Ξανθόπουλος, που κάποιοι δεν θέλουν γιατί είναι πολύ σημαντικός και στο κοινοβουλευτικό έργο και εξαιτίας και των νομικών του γνώσεων. Και οι άλλοι δύο βεβαίως, και η κυρία Κρήτα και ο κύριος Γιαννούλης. Να δούμε αν κάποιος από αυτούς θα πάει στην Αντιπροεδρία της Βουλής για μικρό χρονικό διάστημα.
2: Λέω εγώ. Στους επόμενους μήνες. Ναι, εντάξει, ωραία. Τώρα, επειδή συζητούσαμε πριν για την ΔΕΘ με τον κύριο Μαρινάκη, υπήρχαν δύο εισηγήσεις στο τραπέζι μέχρι πρόσφατα. Γι' αυτό έκανα και αυτή την ερώτηση. Αν θα πρέπει αυτά το 1,5-1,8 δισεκατομμύρια ευρώ να πάνε σε 2-3 εμβληματικές παρεμβάσεις που θα αφορούν μια πολύ μεγάλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την μείωση της φορολογίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να φανεί και το αποτύπωμα αυτών των χρημάτων, ή θα πρέπει να διαχυθούν σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Καταλαβαίνω
1: είναι δίλημα,
2: ότι,
1: μεγάλο αυτό είναι.
2: Καταλαβαίνω ότι επικρατεί η δεύτερη άποψη. Δηλαδή, να δώσουμε σε όλους αυτό που μπορούμε να δώσουμε. Και από αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης, πίσω από τις γραμμές, εγώ κρατάω ένα πράγμα, αυτό για τους τρίτεκνους. Θα δούμε να ενισχύονται, αυτό καταλαβαίνω, οι τρίτεκνοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης. Θα είναι η κοινωνική ομάδα πλευράς οικογένειας, όπως το έχουμε σχηματοποιήσει, που θα πάρουν μια ισχυρή στήριξη από τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ.
1: Άντε, προλαβαίνεις,
2: όσοι έχουν,
1: Γιάννη μου,
2: όσοι έχουν δύο, προλαβαίνουν ένα τρίτο να πάρουν το επίδομα. Ξέρεις ποιος ήταν ο τελευταίος που είχε δώσει επίδομα στους τρίτεκνους?
1: Για πες μου.
2: Κώστας Καραμαλής.
1: Α, ναι, τόσο καιρό πάει. Άρα λοιπόν θα είναι ένα μέτρο που θα μετρήσει πολύ.
2: Προσπαθούσαν να τους εξομοιώσουμε τους πολύτεκνους τότε.

0: Αντώνη Σαμαρά δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα, αλλά θα το αναλύσουμε αύριο αναλυτικά, γιατί έχεις και ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, προχωρούν οι προετοιμασίες για το κόμμα.
0: Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα ανακοινώσει κόμμα Αντώνη Σαμαράς λίγο πριν τις εκλογές. Αρκετά πριν τις εκλογές.
1: Άρα θα το ανακοινώσει κοντά στην ημερομηνία.
0: Ναι. Μόλις μυρίσει εκλογές, εκεί θα μπουμπονίσει κόμμα.
1: Θα τον πάρει ο Μητσοτάξης ότι πει: Αντώνη, ετοιμάζω κάλπες.
0: Εντάξει, ρε, δεν καταλαβαίνεις πότε είμαι. Όχι, ρε, εσύ, Απρίλιο. Μάρτιο το κόμμα. Για εκλογές το Μάιο.
1: Ήταν αυτό που συζητούσαν πολλές φορές και λέγαμε ότι έτσι θα το κάνει. Αλλά νομίζω ότι αυτή η λογική κόλλαγε με εκλογές το Σεπτέμβριο. Με εκλογές το Μάιο δεν μπορεί να σιγομαγειρεύεται μέχρι τον Απρίλιο το κόμμα Σαμαρά. Θα το έχουμε νωρίτερα.
0: Γιατί θα τον πιέζουν οι βουλευτές, λέει. Εγώ νομίζω ότι και του κάνει μεγάλο κακό αυτό έτσι όπως είναι. Δηλαδή αυτή η αναμονή στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι δεν θα τον μπουμπονίσει πιο νωρίς.
1: Αλλά είναι και για τον ίδιο έλλειμμα το να μην μετριέται. Και θα τα πούμε αύριο αναλυτικά, ακόμα και για το τι σχεδιάζουν.
0: Ωραία, και θα έχουμε αύριο και πλούσιο ρεπορτάζ από το Υπουργικό, που θα ξεκινήσει περίπου σε μισή ώρα, να δούμε τι θα του πηγεί και ο Πρωθυπουργός.
1: Και να μάθουμε και τι γράψαν στο διαγώνισμα.
0: Ναι, βέβαια. Πώς είναι κατά αυτή τη βάση.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, καλημέρα.

0: Τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια.
8: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
9: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
10: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
11: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
10: Στην ποιότητα των κρεάτων.
11: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
10: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
11: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
10: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
10: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
12: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σα

0: όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: φέρνει.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
3: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Γη της Επαγγελίας. Μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γη της Επαγγελίας. Μια παράσταση για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης ή αλλιώς ενεργειακής, οικονομικής και υπαρξιακής μετάβασης, αλλά και όσα συμβαίνουν στη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservice.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
7: Δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Καλή δαγκώνει.
8: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
7: Και τι κάνει?
8: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
7: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
8: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
7: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
8: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
7: Και πού είναι αυτό?
9: Στην Καβάλα στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
8: Black Dog.
10: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Α 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Δευτέρας, 24 του Αυγούστου. Μια πολύ πολύ ζεστή ημέρα. Μια πολύ πολύ ζεστή αρχή της εβδομάδας. Έτσι θα πάμε σε όλη τη διάρκεια της. Συνεπώς, υπομονή. Θα περάσει και αυτό. Η πρόβλεψη για την περιοχή της Καβάλας λέει ότι το ανώτερο που θα φτάσει ο υδράργυρος θα είναι 34 με 35 βαθμούς. Επιτόπου και σε ορισμένα σημεία μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 37, όπως έφτασε την Κυριακή χθες στο Δάτο και στον Άγιο Χριστόφορο. Αλλά η γενική εικόνα της θερμοκρασίας στην περιοχή μας θα είναι αυτή που σας είπαμε, περίπου στο ανώτερο της θερμοκρασίας 34 βαθμοί Κελσίου. Ζέστη, πολλές φορές και ανυπόφορη. Ευτυχώς η θάλασσα μας βοηθάει και δεν είναι μόνο η επιλογή για να πάμε να δροσιστούμε, είναι και αυτή η θαλασσινή αύρα που αλλάζει ειδικά στο παραλιακό μέτωπο της κλιματικής

μεθεωρολογικές συνθήκες. Κάνει πιο δροσερά τα πράγματα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά αναθερμαίνονται. Θα μου πείτε και πότε δεν ήταν ζεστά, θερμά. Τώρα ένα παραπάνω, ειδικά με την περίπτωση εδώ των θαλασσίων πάρκων της Τουρκίας που τα ανακήρυξε εν αναμονή του περίφημου νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στο τουρκικό κοινοβούλιο. Επίσης, σήμερα θα μιλήσουμε και για μια απειλή για την υγεία. Στην περιοχή μας μπορεί να μην έχουμε τόσο πολλά κρούσματα, αλλά σε άλλες περιοχές έχουμε ασυνήθιστα πολλά κρούσματα. Ο λόγος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να θυμίσω, για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι ένας γνωστός αθλητικογράφος, ο Αντώνης Πανούτσος, είναι εδώ και περίπου ένα μήνα στην εντατική στην Αθήνα, στο νοσοκομείο, χτυπημένος από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με την κατάσταση του να είναι σοβαρή. Και αν πάρουμε αψήφιστα και αυτή την απειλή, μπορεί να έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε, επαναλαμβάνω, στη σημερινή εκπομπή. Και γι' αυτό μάλλον. Πριν ξεκινήσουμε, πριν αρχίσουμε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, συνομιλίες, πάμε πρώτα στο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Πινακότη, πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταυτί.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον καθηγητή, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Καλό μεσημέρι από την Καβάλα, κύριε Συρίγο.
1: Καλό μεσημέρι από την Άνδρο.
0: Από την Άνδρο σας βρίσκουμε. Κάνετε διακοπές, κύριε Συρίγο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σήμερα είναι τελευταία μέρα, είναι αποδόηση του κόσμου και έρχομαι κάθε χρόνο.
0: Ωραία, χαίρομαι. Τώρα, αν και στις διακοπές, από ό,τι βλέπω και από τη δραστηριότητά σας, την έντονη δραστηριότητά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την επικαιρότητα την παρακολουθείτε και μάλιστα πολύ στενά. Και επίσης, πριν ξεκινήσω την κουβέντα, έχω να πω ότι αυτή η κινητικότητα που δείχνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι πάρα πολύ χρήσιμη, με την έννοια ότι πάρα πολλοί κόσμος, επειδή δεν έχει και πολύ χρόνο να ασχοληθεί με ιδιαίτερη έμφαση σε ό,τι έχει να κάνει με τα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, τα δικά σας bulletin που δίνετε είναι πάρα πολύ χρήσιμα, κύριε Συρίγο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ήθελα να κάνω διακοπές, ο Ερντογάν δεν μας αφήνει να γιάσει.
0: Ναι, ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Ερντογάν και από τα θαλάσσια πάρκα. Είναι, πιστεύετε, το πρώτο μέρος του νέου σύριαλ που θα έχει κατάληξη αυτό το περίφημο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα?
1: Κανονικά τα βήματα είναι τα εξής. Πρώτο βήμα είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου. Δεύτερο βήμα είναι το προεδρικό διάταγμα. Τρίτο βήμα είναι η εφαρμογή του. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαμε το πρώτο βήμα, δηλαδή δεν είχαμε το νομοσχέδιο. Περάσαμε κατευθείαν στο δεύτερο βήμα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Τα δύο θαλάσσια πάρκα που κήρυξε η Τουρκία,
0: ναι,
1: δεν έχουν περιεχόμενο αυτή.
0: Ούτε νομική υπόσταση στην ουσία.
1: Νομική υπόσταση για το τουρκικό σύστημα έχουν. Αλλά διεθνώς δεν έχουν, γιατί είναι ανοιχτή θάλασσα. Αλλά δεν έχουν και περιεχόμενο, δηλαδή δεν ξέρουμε τι θέλουν να προστατεύσουν οι Τουρκοί μέσα. Δεν το έχουν προσδιορίσει. Δηλαδή δεν έχουν προσδιορίσει αν θέλουν να προστατεύσουν την Αλία, ξέρω κι εγώ, άλλες πηγές.
0: Το περιβάλλον ή οτιδήποτε άλλο, ναι, ναι.
1: Τα λοιπά. Ναι. Δεν ξέρουμε τι είναι, δεν έχει περιεχόμενο. Γιατί δεν προηγήθηκε ο νόμος. Οπότε περιμένουμε να δούμε από τον νόμο τι θα προσδιορίζουν για το συγκεκριμένο πάρκο. Είναι σαφές ότι βιάστηκαν να το κάνουν.
0: Είναι δείγμα προχειρότητας ή υπάρχει κάποιος δόλος από πίσω, πιστεύετε?
1: Νομίζω ότι δείχνει περισσότερο την ενόχλησή τους για μια σειρά από πράγματα.
0: Και βιάστηκαν να τη δείξουν σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ από το θέμα των σχέσεων της Ελλάδος και της Κύπρου με το Ισραήλ. Έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ με το θέμα της Σεύρων, η οποία κάνει έρευνες στο νότιο τμήμα της Κρήτης.
0: Αλλά δεν μπορούν να μιλήσουν. Ναι.
1: Ναι. Και έχουν ενοχληθεί πάρα πολύ και με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridiam που μπαίνει μέσα στο καλώδιο.
0: Για την ηλεκτρική διασύνδεση.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τώρα, όπως είπα, πιστεύετε κάποια στιγμή, γιατί το περιμένουμε, γιατί αλλού περιμέναμε το νομοσχέδιο αυτό για την γαλάζια πατρίδα. Είναι σύντομα, το βλέπουμε στο ορατό μέλλον, θα το δούμε?
1: Η απάντηση είναι άγνωστο, διότι μπορεί να έρθει να μην έρθει. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα μετρήσει στη λογική των Τούρκων την τελευταία στιγμή δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Είναι κάτι εντελώς στον αέρα σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Εδώ υπάρχει δράση και αντίδραση όμως, κύριε Συρίγο. Κάτι εσείς λέτε ότι θα γίνει και οι περισσότεροι αυτό από ό,τι λένε θα γίνει. Η Ελλάδα πώς πρέπει να αντιδράσει? Πώς πρέπει να αντιδράσει αρχικά με τα θαλάσσια πάρκα και πολύ περισσότερο με τη γαλάζια πατρίδα?
1: Κοιτάξτε, τα θαλάσσια πάρκα μας προσφέρουν εξαιρετικές δυνατότητες να εκθέσουμε την Τουρκία παντού. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει δύο πράγματα από την Αμερική και από την Ευρώπη. Από την Αμερική θέλει τα F-35 και από την Ευρώπη θέλει πρόσβαση στα αμερικανικά αμυντικά συστήματα. Στα ευρωπαϊκά αμυντικά συστήματα. Και να συμμετέχει στη διαδικασία χρηματοδοτήσεων όλα αυτά τα πράγματα. Το θαλάσσιο πάρκο που δημιουργεί, τα δύο θαλάσσια πάρκα, μας δίνουν τη δυνατότητα ακριβώς να δείξουμε το έολο των τουρκικών αποφάσεων στις περιοχές διεθνών υδάτων,
0: ναι,
1: και να αποδείξουμε ότι εδώ πέρα έχουμε συγκεκριμένη κατάχρηση από πλευράς Τουρκίας, άρα δεν μπορείς να τις έχεις εμπιστοσύνη για οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Μας μιλάτε για ένα όπλο που θα το χρησιμοποιήσουμε ή ακόμα δεν? Γιατί υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Θα το δούμε μπροστά μας? Πιστεύετε ότι είναι σοβαρό ενδεχόμενο, η κυβέρνηση θα προχωρήσει?
1: Δεν το κατάλαβα τώρα.
0: Λέω ότι είναι ένα όπλο θεωρητικά. Όταν θα συμβεί αυτό, όταν θα έχουμε αυτή την κουβέντα.
1: Αυτό θα συμβεί. Αυτό θα πιστεύω θα

0: έτοιμη το επόμενο χρονικό διάστημα στα διάφορα παραδείγματα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όταν θα έρχεται κάποιο κράτος και θα λέει υπέρ της Τουρκίας για να προχωρήσουμε σε συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά συστήματα, συνεργασίες, χρηματοδοτήσεις, όλα αυτά τα πράγματα, το πρώτο πράγμα το οποίο θα του λες αυτονοήτως είναι αυτό το πράγμα. Το είπε και ο υπουργός και ο πρωθυπουργός στη χθεσινή του ανακοίνωση.
1: Μάλιστα. Εντάξει, το κρατάμε γιατί σας λέω, υπάρχει και μια καχυποψία. Όπως υπάρχει και κάποια καχυποψία και ένα άλλο ζήτημα με τη Σαουδική Αραβία, θα το πούμε στην πορεία. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Αυτή η κουβέντα, αυτό το θέμα, αυτό το κεφάλαιο, άνοιξε και πιστεύετε θα είναι αυτό που θα κυριαρχήσει στο επόμενο διάστημα στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας?
0: Όχι. Είναι ότι θα κυριαρχήσει, θα είναι το καλώδιο, πιστεύω.
1: Α, το καλώδιο θα είναι το επόμενο βήμα, έτσι,
0: ναι. Μάλιστα. Σε δεύτερο χρόνο θα είναι το θέμα του Μπάρκων.
1: Και
0: δεν είναι μειωμένη σημασία, διαφωνίζω. Ναι. Απλώς θεωρώ ότι είναι σε δεύτερο χρόνο.
1: Και εκεί ήθελα να καταλήξω. Όταν θα φτάσουμε στο καλώδιο, εκεί θα δείξουμε και τα δόντια μας κάποια στιγμή. Γιατί στην Κάσο, για παράδειγμα, δεν τα δείξαμε.
0: Κάθε φορά κάνεις κινήσεις ανάλογες με το αντιπάλου σου. Το στίχημα για σένα είναι πώς θα πετύχεις να κάνεις το σχεδιασμό σου χωρίς να προκαλέσεις πόλεμο με την Τουρκία. Αυτό είναι το κρίσιμο. Εδώ γι' αυτό το λόγο δίνω μεγάλη σημασία στη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam σε όλο αυτό το έργο που γίνεται για το καλώδιο. Διότι σε μεγάλο βαθμό οι Τούρκοι λαμβάνουν υπόψη τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Τα ακούνε προσεκτικά.
1: Όπως βλέπουν, φαντάζομαι και αναλύουν και τις διαθέσεις τις δικές μας. Γιατί η Ελλάδα του 2026 δεν είναι η Ελλάδα του 2015 ή 2018-19 σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική ετοιμότητα.
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένας παράγοντας τον οποίο η Τουρκία λαμβάνει απίστευτα πολύ υπόψη. Δηλαδή η Τουρκία δεν υπολογίζει άλλα στοιχεία, διεθνές δίκαιο, συνεργασίες κτλ, διπλωματίες, όλα αυτά, υπολογίζει πάρα πολύ το θέμα της στρατιωτικής ισχύς.
1: Μάλιστα. Είναι η λεγόμενη ανατολίτικη συμπεριφορά, έτσι. Είναι η μεταλλητέ, η φιλοσοφία αυτή. Δεν είναι...
0: Δεν έχω... Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ενσωματωμένη μέσα της τη μνήμη μιας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, έχουμε απέναντί μας μια διπλωματία 600 ετών. Μπορεί να μην μας αρέσει, αλλά αυτή η πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Η οποία διπλωματία 600 ετών έχει μάθει να χειρίζεται τις μεγάλες, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό της, έχει μάθει να εκμεταλλεύεται τις διαμάχες των μεγάλων δυνάμεων για να επιβιώνει.
1: Προς όφελος.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε, θα το βλέπουμε διαρκώς. Ξέρει δηλαδή πώς θα εκμεταλλευτεί τη διαμάχη Αμερικής Ρωσίας για να πετύχει κάτι από την Αμερική ή από τη Ρωσία.
1: Τώρα βεβαίως
0: έχει ένα πολύ καλό οικόπεδο το οποίο ξέρει να
1: εκμεταλλευτεί. Από την άλλη πλευρά, όταν πατάς σε δύο βάρκες, κινδυνεύεις να πέσεις στη θάλασσα.
0: Ισχύει αυτό, αλλά όχι στην τουρκική διπλωματία απαραίτητος. Η τουρκική διπλωματία έχει εκπαιδευτεί επί αιώνες να πατάει σε 2-3 βάρκες.
1: Μάλιστα, θα το δούμε στην πορεία. Τώρα, θέλω ένα σχολείο σας, να τα αφήσουμε αυτά.
0: Όποτε πάταγε σε μία μόνο βάρκα,
1: ναι,
0: όπως έγινε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πήγε φούντο.
1: Μάλιστα, άρα και είναι μάθημα για αυτήν, να πατάει σε πολλές βάρκες για να. Να μπορέσει να ισορροπήσει. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, είναι στη λογική της βάρκας αυτό που λέγαμε, αυτή η έκπληξη, για πολλούς ήταν έκπληξη, συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν.
0: Η συμφωνία της Μέκκας, οπότε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θα σας πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, επειδή έχει πάρει μεγάλη έκταση το θέμα, δεν έχουμε δει το κείμενο της συμφωνίας για να ξέρουμε λεπτομέρειες, αλλά να σημειώσουμε το εξής. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει συγκεκριμένο όργανο το οποίο υλοποιεί τη συμφωνία. Δηλαδή κάποια γραμματεία μόνιμη, κάποιος μηχανισμός ο οποίος να μπορεί να παρακολουθεί τι γίνεται. Τα λέω αυτά διότι ακούσαμε ότι είναι κάτι αντίστοιχο με το ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
0: Το ΝΑΤΟ αν επιτεθεί εναντίον μιας χώρας...
1: Το άρθρο 5, σωστά.
0: Έχει επιτεθεί, ναι, εναντίον όλων των άλλων χωρών. Στην προκειμένη περίπτωση... μας είπαν ότι ισχύει το ίδιο. Στο ΝΑΤΟ όμως υπάρχει ειδικός μηχανισμός ο οποίος διαπιστώνει αν υπάρχει επίθεση ή δεν υπάρχει. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 2015 η Τουρκία, το Μάιο αν δεν κάνω λάθος, η Τουρκία κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος που είχε πει από τη Συρία
1: για λίγα δευτερόλεπτα.

0: φόρασης για 36 ολόκληρες δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ζήτησε από το ΝΑΤΟ βοήθεια διότι δέχεται επίθεση. Συνεδρίασε αμέσως το αρμόδιο συμβούλιο του ΝΑΤΟ, το οποίο εξέφρασε την παράστασή του προς την Τουρκία, αλλά είπε δεν δέχεσαι επίθεση. Το λέω αυτό το πράγμα διότι πρέπει να καταλάβουμε ότι στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ δεν έχουμε κάτι τέτοιο, κάποιο τέτοιο όργανο. Και αποκλείεται οποιαδήποτε είδους επίθεση εναντίον του Α κράτους να συνιστά αμέσως συμμετοχή των άλλων κρατών προς βοήθειά του. Δηλαδή το Πακιστάν με την Ινδία που έχουν ενεργές συνοριακές διαφορές και κάθε χρόνο σκοτώνεται ένας μεγάλο αριθμό, όχι μεγάλο, σκοτώνονται στρατιώτες.
1: Ειδικά εκεί πάνω στο Καζμίρ, σωστά, ναι.
0: Ναι. Αν συνέβαινε αυτό το πράγμα, τότε αυτομάτως βάζουμε πόλεμο της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας με την Ινδία. Δεν νομίζω να το θέλουμε. Άρα ας κρατήσουμε επιφυλάξεις για τον τρόπο που λειτουργεί, ας δεχτούμε ότι είναι ένα πολιτικό σύμφωνο κυρίως που περνάει μηνύματα.
1: Ναι, αυτό σίγουρα. Και ένα μήνυμα είναι ότι αλλάζουν τα πράγματα, είναι πολύ ρευστά, με την έννοια ότι πριν από λίγο καιρό γνωρίζαμε τις εχθρικές σχέσεις της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία. Έτσι, με τον δημοσιογράφο που δολοφονήθηκε μέσα στην πρεσβεία, στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη και ό,τι αυτό απακολούθησε και όλη αυτή την ιστορία. Δεν είσαι για τίποτα σίγουρος τελικά, κύριε Συρίγο, σε αυτή τη σκακέρα την γεωπολιτική.
0: Είναι αυτό αλήθεια που λέτε.
1: Μάλιστα. Τώρα, εδώ θέλω λίγο να προτρέξουμε, γιατί με βάση αυτή την συμφωνία της ΜΕΚΑ υπάρχουν κάποιες φωνές, δεν ξέρω αν τις ακούτε κι εσείς. Τις διαβάζουμε, τις ακούμε, περί αντίδρασης της χώρας μας, να ένδειξει ενόχληση της χώρας μας με... άξονα την πυροβολαρχία εκεί στη Σαουδική Αραβία. Τι λέτε?
0: Ναι, να πάμε να το πάρουμε πίσω.
1: Ναι.
0: Το άκουσα από πολλούς. Προσέξτε. Το αν θα το πάρουμε ή όχι δεν είναι θέμα της συμφωνίας της ΜΕΚΑΣ. Είναι θέμα ευρύτερων σχέσεων Ελλάδας με Σαουδική Αραβία. Αλίμονο όπου πηγαίνει η Τουρκία αν εμείς σηκωνόμαστε να φεύγουμε και να της αφήνουμε το δρόμο ανοιχτό. Η συμμετοχή μας στη Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή μας διασφαλίζει ότι η Τουρκία είναι παίκτης, αλλά είμαστε και εμείς παίκτης. Έχουμε ανεπτυγμένες δυνάμεις, όχι τώρα, από το 2021 στη Σαουδική Αραβία, που είναι εκεί για τη σταθερότητα και την ασφάλεια. Αυτό μας δίνει μια θέση στο τραπέζι. Γιατί αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, μπορεί
1: θα
0: να...
1: Θα είσαι εσύ το μενού, ναι. Μάλιστα. Εντάξει, αυτά είναι, επαναλαμβάνω, πρόωρα, αλλά επαναλαμβάνω, μου έχει κάνει εντύπωση άμεση να δείξουμε την ενόχλησή μας. Μπορούμε να το κάνουμε προφανώς και διαφορετικά.
0: Με αυτόν τον τρόπο και ναι. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η Σαουδική Αραβία εξέλαβε τη μονία της ΜΕΚΑΣ ως κάτι που στρέφεται αντίον της Ελλάδος.
1: Ναι, και αυτό θα φανεί στην πορεία. Τώρα, μιας και μιλάμε για αυτή την παρουσία της χώρας μας εκτός συνόρων, τώρα δεν ξέρω αν είναι σύνορα ή όχι. Θα μιλήσω για την Κύπρο, για την παρουσία της φρεγάτας και των ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών, των F-16, εκεί στην Πάφο. Βλέπω πάρα πολλά βιντεάκια, επειδή στα social media, αν πατήσουμε κάτι, ο αλγόριθμος μας το φέρνει.
0: Το επαναλαμβάνει.
1: Ναι, βλέπω πάρα πολλά βιντεάκια των αδερφών Κυπρίων, που ενοχλούνται, κάποιοι ενοχλούνται και όποιοι ενοχλούνται πέφτουν επάνω τους οι υπόλοιποι, που μιλάνε για την μαμά πατρίδα που τη σκέπασε, επιτέλους. Τι λέτε?
0: Η παρουσία της Ελλάδας στην Κύπρο είναι για να παραμείνει η Κύπρος στη ζώνη ασφάλειας και σταθερότητας στην οποία έχει ενταχθεί με απόλυτη σαφήνεια από τότε που πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Επομένως, είναι κάτι που το θέλουμε. Η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες του ελληνισμού στην ευρύτερη περιοχή. Θεωρώ αυτονόητη την παρουσία μας εκεί. Από εκεί πέρα δεν παίρνω στη λογική Ελλάς-Ελλάς, σκέπαση και εμάς και τέτοια πράγματα. Κρατάω το ότι είμαστε εκεί για να κρατήσουμε την Κύπρο στη ζώνη ασφάλειας και σταθερότητας. Στον κόσμο της ειρήνης, έναν κόσμο του πολέμου.
1: Εγώ αυτή την αναφορά την κάνω με βάση τα σχόλια του κόσμου στην Κύπρο. Γιατί νιώθουν και αυτή την ασφάλεια. Αυτό το αίσθημα ασφάλειας το νιώθουν περαιτέρω.
0: Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ σας λέω την δική μου άποψη.
1: Μάλιστα. Τώρα,

0: αφήνουμε αυτά και πάμε λίγο και ερχόμαστε στα δικά μας. Είχαμε τις, πριν από λίγες μέρες την αποχώρηση της πυροβολαρχίας από την Κάρπαθο για να πάει στην Σισούδα. Αυτή την κίνηση πώς την κρίνετε?
1: Επιχειρησιακή.
0: Επιχειρησιακή. Δεν έχει κάποιο τίποτα πολιτικό μήνυμα, μας λέτε?
1: Όχι. Όχι. Είναι καθαρά επιχειρησιακή. Και να πω κάτι, ας μην ασχολούμαστε τόσο πολύ που είναι η Patriot. Δεν είμαστε μόνο εμείς που ενδιαφερόμαστε που είναι η Patriot, είναι και πολλοί άλλοι. Όχι απαραίτητος με καλούς σκοπούς.
0: Αντιλαμβάνομαι. Patriot όμως που από ό,τι φαίνεται μπορεί να ακόμα και να προστατεύσουν και τη Βουλγαρία, γιατί η Βουλγαρία σύμφωνα με το Ιράν
1: όχι,
0: είναι.
1: Όχι από την Κρήτη πάντως.
0: Όχι από την Κρήτη αλλά από τον Εύρο.
1: Από οπουδήποτε αλλά όχι από την Κρήτη.
0: Τώρα αυτό...
1: αυτό είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Θέλεις να είσαι ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, δηλαδή να κάθεσαι γύρω από το τραπέζι. Πώς το κάνεις αυτό? Εξάγεις ασφάλεια, δεν είσαι παθητικός παράγοντας ασφάλειας. Εξάγεις ασφάλεια. Εξάγεις ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Εξάγεις ασφάλεια σε τις περιοχές στις οποίες υπάρχει κίνδυνος να διαταραχθεί η ασφάλεια και σταθερότητα. Αυτό μετράει τη σημερινή. Πρέπει να ξεφύγουμε από το δίπολο Ελλάδα-Τουρκία. Για να παίξουμε σοβαρά και να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία, πρέπει να ξεφύγουμε από το δίπολο Ελλάδα-Τουρκία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ανοιχτούμε με πρωτοβουλίες και κινήσεις, οι οποίες μας κάνουν ζωτικό γεωπολιτικό παίκτη.
0: Στην ευρύτερη περιοχή και στη Βαλκανική, στην προκειμένη περίπτωση.
1: Μόνο στην Βαλκανική και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ναι, στην ευρύτερη περιοχή. Μιλούσα για την Βουλγαρία.
1: Ναι, οι τρεις περιοχές στις οποίες μας ενδιαφέρουν είναι Ανατολική Μεσόγειος, Βαλκάνια, Εύξηνος Πόντος.
0: Ναι, ναι. Και τώρα, κλείνοντας την κουβέντα μας, θέλω να, να κάνετε ένα σχόλιο αναφορικά με την αλλαγή στρατηγικής των ΗΠΑ, του Πρόεδρου Τραμπ, στον πόλεμο εκεί με το Ιράν. Στρατιωτικά δεν φαίνεται να επιτυχάνει πολλά. Πλέον έχει ξεκινήσει ο οικονομικός πόλεμος. Τι πιστεύετε, ποια πιστεύετε θα είναι η εξέλιξη των πραγμάτων?
1: Άγνωστο. Ο Τραμπ πιέζεται πάρα πολύ λόγω των Αμερικανικών εκλογών που έρχονται τώρα τον Νοέμβριο. Οι τιμές της βενζίνης έχουν εκτιναχθεί στα ύψη, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Οι Ιρανοί έχουν αντιληφθεί ότι έχουν στα χέρια τους ένα μοναδικό όπλο, πολύ πιο αποτελεσματικό από τυχόν πυρηνικό όπλο που θέλουν να φτιάξουν. Καημένοι Ιρανοί πίστευαν ότι θα φτιάχνανε πυρηνικό όπλο και θα χτυπούσαν μία χώρα, μία περιοχή. Ανακάλυψαν ότι έχουν στα χέρια τους μια ατομική βόμβα που επηρεάζει όλο τον κόσμο. Το κλείσιμο
0: στο Ορμούζ. Τα Ορμούζ, μάλιστα.
1: Ναι. Ναι. Αυτό δεν πρόκειται να το χάσουμε. Οπότε θα κινείται σε αυτή τη λογική. Οπότε και ο Αμερικανός πρόεδρος ακολουθεί τις τελευταίες εβδομάδες, πολλές εβδομάδες, δηλαδή μετά την αποτυχία του αρχικού του συστήματος, ακολουθεί τη λογική βλέποντας και κάνοντας. Καθαρά.
0: Δεν έχει δηλαδή κάποια στρατηγική μακροπρόθεσμη σε αυτή την υπόθεση?
1: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Στην ουσία είναι σπασμωδικές κινήσεις και ό,τι βγει από ό,τι μας λέτε. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι αισιόδοξο για την πορεία των πραγμάτων πάντως, έτσι?
1: Δεν είναι όλα τα πράγματα αισιόδοξα.
0: Και ξέρετε, όλα αυτά μας επηρεάζουν. Γιατί το πετρέλαιο κινεί τον κόσμο, κινεί και εμάς.
1: Σωστό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Συρίγο. Καλές διακοπές. Καλό υπόλοιπο διακοπών. Να είστε καλά. Ήταν ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω μιλήσαμε για τα πάντα, έτσι επιγραμματικά. Ο άνθρωπος είναι και στις διακοπές, τη τελευταία μέρα τέλος πάντων των διακοπών του. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα, υπάρχουν πολλά ανοιχτά σημεία στην περιοχή, στη γειτονιά μας, να το πούμε έτσι, τροποντινά. Και αυτό που κρατάμε από την κουβέντα μας με τον κύριο Συρίγο είναι ότι η χώρα μας θα πρέπει λίγο να διευρύνει τους ορίζοντές της. Να μην είναι η εξωτερική της πολιτική ή τέλος πάντων οι κινήσεις της στη γεωστρατηγική σκακέρα μόνο έχοντας άξονα την Τουρκία. Πρέπει να λειτουργήσει και σε ένα άλλο επίπεδο, να είναι παράγοντας ασφάλειας. Και όχι μόνο στα λόγια, να είναι παράγοντας ασφάλειας και στα έργα. Με αυτό που διαθέτει, και αυτό που διαθέτει είναι τα πολύ σύγχρονα όπλα και στον αέρα. Βλέπε F-16, Viper, βλέπε τα Rafale και στη θάλασσα, τώρα πλέον με τις Μπελαρά, η μία είναι σε υπηρεσία, η άλλη έρχεται στο τέλος.

0: του έτους και αυτά και οι υπόλοιπες άλλες δύο που έρχονται και με την αναβάθμιση των υπολείπων φρεγατών, αλλά και με τους Patriot. Με τους Patriot δεν κάνεις μόνο άμυνα. Κάνεις, παίζεις και στο διπλωματικό και γεωστρατηγικό, γεωπολιτικό παιχνίδι. Έτσι θέλει να κινείται η χώρα μας, ο κύριος Συρίγος, και βλέπουμε αυτά τα δείγματα γραφής, δηλαδή του πώς θέλει να έχουμε, να είναι η Ελλάδα, να κινείται η Ελλάδα σε αυτή την πολύ πολύ θορυβώδη, θα έλεγα, γειτονιά, την πολύ πολύ ένα σημείο του κόσμου που παράγει αστάθεια διαχρονικά. Και όταν σε αυτή τη γειτονιά της αστάθειας ένας παράγων είναι αυτός που παράγει ασφάλεια, έχει και υποχρεώσεις, έχει και πολλά πλεονεκτήματα. Αυτός ο παράγων είναι η χώρα μας, είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πινακότη,
7: πινακότη,
6: από τα λόγια αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
2: Α 88,6.

0: Να είμαστε σε εγρήγορση, να το προσέξουμε. Γιατί μπορεί στην περιοχή μας τα κρούσματα του Δυτικού Νείλου να μην είναι πολλά σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας μας, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει. Στο τηλέφωνο έχουμε τον ομίατρο Καβάλα, τον κύριο Παπαδόπουλο, τον Χρήστο Παπαδόπουλο. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, δεν θέλω να θορυβήσω τον κόσμο, εσείς βεβαίως τα ξέρετε καλύτερα, αλλά εδώ διαβάζω τίτλους σε διάφορα site. Ρεκόρ 7 αιτίες σε κρούσματα και θανάτους για το Δυτικό Νείλο. Έχουμε, λέει, δεκαπλάσια κρούσματα σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα και είναι, μπορούν να φτάσουμε, λέει, και εκατοπλάσια στην πραγματική, έτσι, στην κοινωνία έξω. Τι λέτε, τι συμβαίνει?
1: Ισχύουν όλα αυτά που λέτε. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε όντως είναι μία από τις χειρότερες χρονιές, ίσως η χειρότερη της τελευταίας δεκαετίας από πλευράς κρουσμάτων Δυτικού Νείλου. Θυμάμαι το 18, το οποίο μάλλον ήταν, είχε λιγότερα, και ίσως και το 2012, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, όντως είναι μια δύσκολη χρονιά. Τα κρούσματα που καταγράφονται είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν από πίσω πολλά και ευτυχώς βέβαια ένα 80% που είναι εντελώς ασυμπτωματικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πολλοί από εμάς μπορεί να έχουμε περάσει το Δυτικό Νείλο, να έχουμε κολλήσει, να μην έχουμε τίποτα ή ελάχιστα συμπτώματα. Σε κάποιους ένα 20% κάνει αυτά τα συμπτώματα γρήπης. Είναι αυτό που λέμε γρήπη του καλοκαιριού. Μυαλγίες, πονοκέφαλο, πυρετό, υπνηλία, χωρίς πονόλαιμο, χωρίς βήχα. Μια τέτοια λίμωξη πιθανώς να είναι. Πολλοί δεν πάνε καν στον γιατρό. Κρατάει 3-4 μέρες και φεύγει. Σε κάποιους λίγους όμως, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί να κάνει σοβαρά συμπτώματα εγκεφαλίτιδας. Εκείνοι είναι που καταλήγουν στο νοσοκομείο, συνήθως είναι εκείνοι στους οποίους μετράμε και γι' αυτό, όπως είπατε, μπορεί να έχουμε 150 κρούσματα που έχουμε φτάσει και από πίσω να είναι μερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες από πίσω.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Δηλαδή, απλώς δεν τα έχουμε μετρήσει.
0: Στην περιοχή μας ποια είναι η εικόνα, έστω και με τα επίσημα στοιχεία?
1: Δεν υπάρχει περιοχή στην Ελλάδα η οποία να μην είναι επικίνδυνη για να έχει ιό του Δυτικού Νείλου. Είναι ένας ιός ο οποίος είναι ενδημικός, που σημαίνει ότι είναι στην Ελλάδα παντού. Είναι ιός ο οποίος εντοπίζεται τοπικά, γιατί έτσι κινείται το κουνούπι το οποίο μολύνει τον άνθρωπο. Κινείται δηλαδή σε μια μικρή ακτίνα. Γι' αυτό λοιπόν μπορείς να έχεις κρούσματα, παραδείγματος χάρη, στην Τούζλα να μην έχεις την Κεραμωτή. Να έχεις την Κεραμωτή να μην έχεις την Καβάλα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ένας ιός δηλαδή που εντοπίζεται συνήθως σε μια ακτίνα μερικών χιλιόμετρων. Από εκεί και μετά όμως, ότι δυνητικά όλες οι περιοχές και η περιοχή μας, η οποία είναι από τις λίγες περιοχές που έχει φυσικά περιβάλλον που αναπτύσσει κουνούπια, είναι επίφοβη να έχουμε κάποιο κρούσμα.
0: Έχουμε καταγεγραμμένα κρούσματα στην περιοχή?
1: Προς το παρόν όχι. Προς το παρόν όχι, αλλά ακόμα είμαστε στην κορύφωση της επιδημίας. Συνήθως τα κρούσματα εμφανίζονται μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, δεν ξέρουμε πώς θα πάνε και οι καιρικές συνθήκες. Άρα λοιπόν για μένα είναι έκπληξη που δεν έχουμε.
0: Έκπληξη, μάλιστα.
1: Τόσα πολλά η Αθήνα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Και όλα αυτά βεβαίως έχουν να κάνουν με τη θερμοκρασία. Αν είναι υψηλή θερμοκρασία, τότε είναι που έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, αν κατάλαβα καλά?
1: Όχι. Καταρχάς έχει να κάνει με το πώς κινούνται τα πτηνά, τα άγρια τα οποία φέρνουν τον ιό.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας. Το δεύτερο είναι τι πληθυσμού κουνουπιών έχεις. Τι πυκνότητα πληθυσμού έχεις, αν έχεις στάσιμα νερά ή δεν έχεις, για να μπορούν να αναπτυχθούν τα κουνούπια εκεί. Είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες περιβαλλοντικοί που παίζουν ρόλο και γι' αυτό δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Είναι αδύνατο να προβλέψουμε πού θα έχουμε κρούσματα. Είναι αδύνατο.
0: Αυτή η εικόνα φαντάζομαι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι και σε όλες τις χώρες. Έτσι.
1: Είναι στην Ανατολική Ευρώπη και βλέπουμε τώρα με την κλιματική αλλαγή, αν είναι αυτό που είπατε προηγουμένως για τη θερμοκρασία, η αύξηση θερμοκρασίας οδηγεί στην ανάπτυξη κουνουπιών ακόμα και πιο βόρεια. Δηλαδή χώρες οι οποίες είχαν ψυχρό κλίμα.
0: Και δεν γνώριζαν τα κουνούπια, ναι.
1: Μπράβο, δεν ευνοούσε την ανάπτυξη κουνουπιών. Α πούμε τώρα έχει κουνούπια στην Ισλανδία. Αντιλαμβάνεστε τώρα το τι γίνεται. Έτσι. Οι μόνες περιοχές που δεν έχουν είναι ο Βόρειος Πόλος.
0: Μάλιστα. Θα φτάσουν και εκεί. Τα κουνούπια είναι ανίκητα.
1: Ναι. Δηλαδή, α πούμε τώρα τα πρώτα κρούσματα φέτος υπάρχουν και στην Γερμανία, Ουγγαρία, Γαλλία, έτσι, Βόρεια Ιταλία. Δηλαδή έχει. Όλα αυτά όμως η κίνηση είναι από την Αφρική προς τα εδώ, από νότια. Δηλαδή το τόξο έρχεται από τη Μέση Ανατολή και πιάνει Κύπρο, Τουρκία, Βαλκάνια και ανεβαίνει προς τα πάνω.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς κινούμε? Εγώ, το παιδί μου, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου, πώς κινούμε, πώς καταλαβαίνω ότι ναι, το έχω, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο ήπια Και τι

0: πρέπει να κάνω, ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνω για να το αντιμετωπίσω.
1: Εάν κολλήσει κάποιος και αναπτύξει συμπτώματα, γιατί είπαμε η μεγάλη πλειοψηφία.
0: Ναι, ασυμπτωματική.
1: Αν λοιπόν κάνει μια ήπιο σύνδρομο με λίγο πυρετό κτλ. Και είναι νέο άτομο, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν δούμε όμως, ειδικά σε άτομα τα οποία είναι επιβαρημένα, δηλαδή καρκινοπαθείς, αμοσοκατασταλμένοι, ηλικιωμένοι, με προβλήματα υγείας, με ζάχαρο, με προβλήματα από την καρδιά, και δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν πυρετό, θα πρέπει να συμβουληθούμε γιατρό. Ειδικά όταν δούμε ότι αυτοί αρχίζουν και κάνουν λίθαργο ή αρχίζουν και χάνουν την επαφή με το περιβάλλον.
0: Α, μάλιστα.
1: Τέτοια συμπτώματα είναι συναγερμός κατευθείαν νοσοκομείο.
0: Είναι συμπτώματα κεφαλίτιδες αυτά?
1: Μπορεί, αρχόμενες, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και άρα όσο πιο γρήγορα το προλάβουμε τόσο καλύτερα.
1: Κοιτάξτε, ειδικό φάρμακο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο, αλλά η υποστηρικτική θεραπεία υπάρχει. Κάποιοι καταλήγουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας, όπου η παροχή υποστήριξη ιατρικής από εκεί βοηθάει πάρα πολύ την πρόγνωση.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω πάλι, έχετε εικόνα αν έχουμε και θανάτους από τον ιό?
1: Κάθε χρόνο έχουμε. Φέτος έχουμε περισσότερους. Κάθε χρόνο. Έχουμε.
0: Κάθε χρόνο, έτσι.
1: Ένα
0: μάλιστα.
1: Ποσοστό από αυτούς που θα κάνουν κεφαλίτιδα,
0: δεν θα καταφέρουν.
1: Ένα 20% μέχρι ίσως και παραπάνω, μπορεί να καταλήξει, βέβαια.
0: Μάλιστα. Ναι. Άρα λοιπόν, ναι, να μην πανικοβαλόμαστε, αλλά όταν έχουμε αυτά τα συμπτώματα που μας περιγράψατε, το νοσοκομείο πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή και να προλάβουμε τα χειρότερα στην ουσία από ό,τι αντιλαμβάνουμε, έτσι.
1: Όπως έχουμε τη γρήπη ή το COVID. Στο χειμώνα κατά το COVID δεν ξέρω τα πρώτα χρόνια της πανδημίας όπου είχαμε χιλιάδες θανάτους, έτσι. Λοιπόν, το COVID υπάρχει ακόμα, όπως και η γρήπη κάθε χρόνο. Και προκαλεί και νοσηλίες ΕΜΕΘ και θανάτους.
0: Ναι.
1: Και είναι και το καλοκαίρι ο δυτικός μύθος. Είπαμε, είναι σαν μια γρήπη, απλώς το καλοκαίρι.
0: Τώρα, δεν ξέρω, και τελευταία ερώτηση είναι αυτή, και να σας, μην σας κρατήσω περισσότερο, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Συγγνώμη, δεν θα το πω, όσο πανικοβαλόμαστε από τη γρήπη, άλλο τόσο πρέπει να πανικοβηθούμε και από τον ιό του δυτικού μύθου. Είναι μια λίμωξη όπως είναι και οι υπόλοιπες.
0: Ναι, αλλά από τη γρήπη μπορούμε να κάνουμε ένα εμβόλιο και να είμαστε προστατευμένοι.
1: Όχι 100%.
0: Ναι, σε ένα ποσοστό, ναι, να το κάνουμε και αυτό.
1: Εδώ η προφύλαξη είναι από το τσίπημα των κουνουπιών.
0: Ναι, τα κουνούπια. Ούτε και αυτό. Εντάξει, αντικουνουπικό, αλλά άμα είσαι σε περιοχές δύσκολες, δεν το γλιτώνεις. Τέλος πάντων. Τώρα το καλοκαίρι, μήπως ευνοεί και το γεγονός ότι τέλος πάντων υπάρχει αυτή η πολυκοσμία, δεν έχει κανένα σχόλιο τέτοια μια σχέση. Βγαίνουμε έξω.
1: Δεν κολλάς από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ούτε το κουνούπι μολύνεται από άνθρωπο για να μολύνει άλλον άνθρωπο.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, όχι. Δεν τσιμπήσε εμένα που έχω όχι. Τον ιό και θα τσιμπήσει και εσένα και θα σου το μεταφέρει.
1: Όχι. Δεν είναι λοντουσία. Δεν είναι δάκιος.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν, λέω, δεν έχουμε τέτοιο.
0: Καλώς.
1: Αλλά όπως πάει, όπως μας είδα από την Αφρική, αυτό δεν ξέρω τι θα γίνει και μετά.
0: Ξέρετε κάτι, δεν ξέρω, εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια αυτός ο ιός του Δυτικού Νείλου.
1: Από το 10.
0: Από το 10, έτσι είναι, μπήκε στη ζωή μας και πλέον.
1: Λόγω της σημαντικής αλλαγής είναι τροπικό νόσημα. Όπου όπως και άλλα τροπικά νοσήματα έχουμε τον φόβο τις επόμενες δεκαετίες να μην έρθουν και εδώ.
0: Μάλιστα. Καλώς. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Παπαδόπουλε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Παρακαλώ. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Ήταν ο νομίατρος Καβάλας, ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μιλήσαμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως είναι η γρήπη. Όπως είναι το κρύωμα. Αντιμετωπίζουμε. Πολλές φορές έχουμε αυτόν τον ιό και δεν καταλαβαίνουμε ότι τον έχουμε. Έτσι, γιατί μπορεί να μην έχουμε και συμπτώματα ή να είναι ήπια τα συμπτώματα. Όταν όμως εμφανίζονται σε μια ένταση και ειδικά σε ευπαθείς ομάδες, έτσι, εκεί πρέπει να σημάνει συναγερμός. Εκεί το νοσοκομείο είναι η μόνη οδός, η μόνη λύση. Γιατί συνήθως στα βαριά περιστατικά ακολουθεί και εγκεφαλίτιδα. Όπου τα πράγματα εκεί γίνονται σοβαρά. Συνεπώς, εγρήγορση. Ναι, καταλαβαίνω και τις μαμάδες με τα μικρά παιδιά, καταλαβαίνω και τα μεγαλύτερα παιδιά, τις οικογένειες με τα παιδιά τέλος πάντων. Αντιλαμβάνομαι και την ενόχληση για τα κουνούπια, το καταλαβαίνω. Εκεί δεν χρειάζεται πανικός. Σύνεση, παρακολούθηση, εννοείται. Και από εκεί πέρα ήρθε και αυτό. Πριν από το 2010 δεν το είχαμε, δεν το γνωρίζαμε, δεν υπήρχε ενδεχομένως. Μπήκε στη ζωή μας και κάθε καλοκαίρι με τα κουνούπια θα το έχουμε. Άρα θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Είναι τα νέα δεδομένα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τι υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχαμε σήμερα. Γιατί, όπως είπαμε και άλλες φορές, στην κυβέρνηση ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ. Ετοιμάζονται για τις παροχές που θα ακούσει ο πολίτης, ο ψηφοφόρος, λίγους μήνες πριν την ώρα...

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να δούμε τι υπόθηκε από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο που είχαμε σήμερα. Γιατί, όπως είπαμε και άλλες φορές, στην κυβέρνηση ετοιμάζονται για τη ΔΕΘ.

λίγους μήνες πριν την ώρα της κάλπης. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι μήνες είναι αυτοί, αλλά επαναλαμβάνω, είναι λίγοι. Έτσι, μέχρι την άνοιξη θα πάμε στις κάλπες. Και άρα έχει ιδιαίτερη σημασία αυτά που θα ακουστούν, έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτά που θα ακουστούν σε λίγες ημέρες στην Θεσσαλονίκη. Με δύο καθαρά μηνύματα. Ένα για την οικονομία και την πορεία της χώρας έως το 2030 και ένα προς την Τουρκία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε το στίγμα της κυβέρνησης στο Υπουργικό Συμβούλιο λίγες ημέρες πριν από τη διεθνή έξεση της Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ο ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας, μέχρι δηλαδή το 2030. Ενώ παράλληλα έστειλε σαφές μήνυμα στην Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Πόσες φορές το ακούσαμε αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα προς την Άγκυρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και γιατί άραγε αυτά τα μηνύματα δεν έφτασαν εκεί που προοριζόταν να φτάσουν. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης αυτό. Της παρούσης είναι αυτό που υπόθηκαν, αυτά που υπόθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και τον τουρισμό, ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν αλλάζει πορεία. Ο εξανατολών ή εξανατολών μάλλον αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, λέει ο κύριος Μητσοτάκης και συνεχίζει. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε αυτό το δίκαιο ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε την πάγια θέση για το εύρος του διαλόγου με την Τουρκία, λέγοντας: θέλουμε καλές σχέσεις με τους γειτονές μας, δεν συζητούμε όμως τίποτα πέραν της οριοθέτησης της Ευαλοκτρηπίας και της ΑΟΔ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο εσωτερικό μέτωπο, η ΔΕΘ γίνεται το σημείο εκκίνησης για την επόμενη φάση της κυβερνητικής στρατηγικής. Στη ΔΕΘ, λέει, θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας έως το 2030. Το 2030 αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση ως ένα συμβολικό αλλά και πολιτικό ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ο στόχος, σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, για 30 έτσι, όχι η Επανάσταση του 21, είναι η ίδρυση του ελληνικού κράτους, είναι το 1830. Άρα το 2030 θα είναι 200 χρόνια, θα συμπληρώνονται 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη λοιπόν αναφορά στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης σε λίγες μέρες, την ερχόμενη Δευτέρα, 31 του Αυγούστου. Ο Πρωθυπουργός θύμισε τον Ιούλιο του 2020 ότι η Ελλάδα εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, συνολικού ύψους 36 δισεκατομμυρίων ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Στον απολογισμό της αξιοποίησης των πόρων παρέπεψε μεταξύ άλλων στην ψηφιοποίηση του δημοσίου, στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου, στις παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στα ηλεκτρικά λεωφορεία, στο μετρό της Θεσσαλονίκης και την επέκτασή του προς την Καλαμαριά που εγκαινιάζεται την Πέμπτη, μεθαύριο έτσι, σε λίγες μέρες, καθώς και στο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων. Από τα 100, λέει, 36 μεταρρυθμιστικά ορόσημα, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο, απομένουν μόλις 2 προς ολοκλήρωση. Ενώ ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι το 2028 η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα παραλάβει τα νέα Καναντέρ. Ναι, η Ελλάδα πρωτοστάτησε στο να ξεκινήσει και πάλι η λειτουργία της γραμμής παραγωγής των Καναντέρ στον Καναδά. Γιατί είχε κλείσει αυτό το εργοστάσιο. Οι ανάγκες είναι όμως πολλές. Τα Καναντέρ αποδεικνύονται πολύ αποτελεσματικά για το ελληνικό ανάγλυφο, τη γεωγραφία δηλαδή. Και άρα πρωτοστάτησε να ξεκινήσει τη λειτουργία του και πάλι το εργοστάσιο και άρα να πάρει επίσης και τις πρώτες παραγγελίες, να δώσει παραγγελίες μάλλον και να πάρει, να παραλάβει τα

0: καινούργια Καναντέρ. Τώρα, αυτά τα καινούργια Καναντέρ, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις πολύ πολύ αυστηρές, ενδεχομένως, δεν το βάζω με σιγουριά, μπορεί να λειτουργούν και μετά τη δύση του ηλίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε και στη μείωση του δημοσίου χρέους, δίνοντας το χαρακτήρα επιλογής με ορίζοντα την επόμενη γενιά. Είναι σημαντική παρακαταθήκη, λέει, να απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγουμένων. Προσθέτοντας ότι για πρώτη φορά μια κυβέρνηση μειώνει σταθερά το χρέος με τέτοια ταχύτητα, ώστε η Ελλάδα πολύ σύντομα δεν θα είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Αυτή την πρωτιά, με ικανοποίηση και με ευχαρίστηση, θα την δώσουμε στη φίλη, σύμμαχο και γείτονα Ιταλία, της κυρίας Μελόνι. Άφησε μάλιστα αιχμή για την αντιπολίτευση, λέγοντας: «Απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων να υποβιβάζουν μια μεγάλη εθνική επιτυχία σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού, σε μια στιγμή που η Γαλλία δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Ελλάδα, μάλλον δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Και αυτό όντως είναι πραγματικότητα. Και αυτό δεν είναι, αν θέλετε, να το πούμε έτσι, πολιτική απόφαση. Είναι ό,τι ορίζει ο σκληρός νόμος της αγοράς, της διεθνούς αγοράς στην προκειμένη περίπτωση. Επειδή τα στοιχεία, τα ελληνικά, ως προς την πορεία της οικονομίας είναι πολύ καλύτερα σε σχέση, να ακούσαμε, με Γαλλία και Ιταλία, γι' αυτό το λόγο το επιτόκιο που δανείζεται η χώρα μας είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με αυτές τις χώρες». Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τον πληθωρισμό το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και την οικογένεια, επισημένοντας ότι σε βασικά τρόφιμα όπως το λάδι, τα φρούτα και τα λαχανικά, οι τιμές εμφανίζονται μειωμένες αυτό το μήνα σε σχέση με τον προηγούμενο. Στα αγώνα στον ωκεανό, θα προσθέσω εγώ. Και βεβαίως μείωση πολύ πολύ μικρότερη σε σχέση με τις τρομακτικές αυξήσεις που είχαμε όλο το τελευταίο διάστημα. Το επόμενο βήμα τοποθετείται την 1η Σεπτεμβρίου, όταν τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, ενώ αναμένονται και πρωτοβουλίες από την αγορά, ειδικά για τα σχολικά είδη, την ώρα που οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί μπαίνουν στη δύσκολη περίοδο της επιστροφής στα θρανία. Ναι, υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, εδώ επίσης θα πούμε κοντός ψαλμός. Έχουμε ακούσει, έχουμε αναφέρει πάρα πολλά σε σχέση με αυτά που θα ακούσουμε ως εξαγγελίες από την πλευρά της κυβέρνησης στη ΔΕΘ. Η ΔΕΘ πλησιάζει. Είναι πρώτον πυλών. Άρα, ό,τι έχει αποφασιστεί να δοθεί στον κόσμο, θα δοθεί. Και οι πληροφορίες μιλάνε για ένα πακέτο που θα είναι λίγο κάτω από τα 2 δισεκατομμύρια. Και αυτά τα μέτρα που θα αποφασιστούν και θα δημοσιοποιηθούν, εννοείται πως θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από την αρχή της επόμενης χρονιάς, δηλαδή από το 27. Και τι θα έχουμε το 27, πάλι επαναρχόμαστε εκεί, σε εκείνο το σημείο, εκλογές. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τελευταίες διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
1: Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση.com. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510 22 02 01. Φροντιστήριο Όραμα. κάτι περισσότερο από ένα

0: Τούτη στήριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.
5: Επιστρέψαμε. Είμαστε λίγο πριν το τέλος και αναφορικά με αυτές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ έδωσε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια στοιχεία ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε σήμερα το πρωί στο Sky. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ο Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε ένα πακέτο μέτρων το οποίο, όπως είπε, θα είναι μικρότερο από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Στη ΔΕΘ θα έχουμε ένα πακέτο το οποίο σίγουρα θα είναι μικρότερο από το πακέτο του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ, του κυρίου Τσίπρα, είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Και συνέχισε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, μην έχετε καμία αγωνία σε αυτό. Να είμαστε σίγουροι και συνεννοημένοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι άνθρωποι σε αυτό είναι αθεράπευτοι. Δεν έχουν μάθει τίποτα από το παρελθόν, δηλαδή σε εξαγγελίες που κάνουν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, που στην ουσία είναι ένα κενό γράμμα, έτσι, το λέει η αντιπολίτευση. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η πολιτική της κυβέρνησης στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες, την ανάπτυξη της οικονομίας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Ο ένας πυλώνας είναι η ανάπτυξη της οικονομίας, που με κάποιο τρόπο γίνεται γιατί έχουμε μια φιλοεπενδυτική πολιτική, και ο δεύτερος λόγος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Από εκεί βρίσκεται το Υπουργείο Οικονομικών, από εκεί βρίσκει μάλλον χρήματα το Υπουργείο Οικονομικών. Από εκεί προκύπτει το κοινωνικό μέρισμα και αυτό το κοινωνικό μέρισμα είναι που για μία ακόμα φορά θα μοιραστεί, αναφέρει. Η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ θα έχει ένα ευρύτερο προγραμματικό χαρακτήρα. Λέει ο κ. Χατζηδάκης, θα είναι δηλαδή απλά, δεν θα είναι μόνο, απλά και μόνο μια δέσμη μέτρων για τον προϋπολογισμό του 27. Όπως ανέφερε, οι τρεις βασικές προτεραιότητες θα αφορούν την ακρίβεια, τη μεσαία τάξη και τους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς και την οικογένεια και τους ευάλωτους πολίτες. Παράλληλα, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι ο πληθωρισμός έχει αποκλιμακωθεί το τελευταίο μήνα, ενώ αναφέρθηκε στις συζητήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία και ειδικότερα με τη βιομηχανία των τροφίμων. Νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο θα δούμε σε συνέχεια ότι ο πληθωρισμός τροφίμων θα είναι αρνητικός. Μην το ξεχνάμε αυτό. Θα δούμε και άλλες μειώσεις τιμών. Αλλά αντί να προαναγγέλλω εγώ, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε μερικές μέρες να μπει ο Σεπτέμβριος, έτσι ώστε αυτά να ξεκινήσουν να φαίνονται, ανέφερε. Και κατέληξε. Επίσης, νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις, θετικές και για το ηλεκτρικό ρεύμα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Ηλεκτρικό ρεύμα που καίει. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε και το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, με την πρωινή ενημέρωση.

0: Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι μία. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.

0: Σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
4: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο odiporikostizoi.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-4818-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο Καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-4818-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 6946569860, 6946569860, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα, ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό.

0: Ο Λεμής δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί το λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν, και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο, όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους όθησε το Θεό να ανοίξει τις πύλες της σωτηρίας Εβραίους στους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1860. Επαναλαμβάνω, 210-48-1860 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946569860. 6946569860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Α 88,6.

0: Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο συνταξιούχος, μέτρα στοχευμένα.
1: Τελικά λοιπόν παίρνει όλο αυτό το υπερπλεόνισμα, ένα μικρό κομμάτι το δίνει με διάφορα fuel pass, δηλαδή χάντρες για ηθαγενείς και ασπιρίνες.
2: Μα οι άνθρωποι σε αυτό είναι αθεράπευτοι.
3: Μάλιστα.
2: Δεν έχουν μάθει τίποτα από το παρελθόν και βεβαίως αν...
3: Πάμε αυτό, στο δικό σας
2: αυτό
3: πακέτο και θα τα πούμε για τους άλλους.
2: Το λογαριασμό στο τέλος τον πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες.
4: Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα μετά τις τελευταίες προκλήσεις με τα θαλάσσια πάρκα και τις νέες αμφισβητήσεις στο Αιγαίο. Στις Βρυξέλλες, ο τουρκικός αναθεωρητισμός.
5: Έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
4: Πάντως η Τουρκία ανασυχεί και για ένα άλλο μέτωπο. Όσο περνούν οι μέρες, έρχονται νέες πληροφορίες για το Ισραηλινό χτύπημα σε στρατιωτική βάση της Συρίας, η οποία κατασκευαζόταν με την επίβλεψη των Τούρκων. Το χτύπημα έγινε σε απόσταση μόλις 60 χιλιόμετρων από τα σύνορα της Τουρκίας.
6: Απογειώθηκαν από το Ισραήλ, έφτασαν σε απόσταση περίπου 65 χιλιόμετρα από την νότια Τουρκία, στη βόρεια Συρία. Ουσιαστικά τι λέει, ότι το Ισραήλ ήρθε με τα F-35 και με τα F-15 και
3: δεν πήραμε χαμπάρι.
6: Δεν είχε F-35.
4: Και ακόμη μία απάντηση, αυτή τη φορά με κρυπτονομίσματα, με τους επιτίδιους να αφαιρούν από έναν άντρα υπέρογκο ποσό δήθεν για επενδύσεις.
7: Από το Φεβρουάριο λοιπόν έως και τον Αύγουστο έπεισαν τον 70χρονο ο οποίος είχε επενδύσει χρήματα σε κρυπτονομίσματα ότι θα μπορέσουν να το επιστρέψουν αυτά τα χρήματα και γι' αυτό το λόγο χρειαζόντουσαν να εισπράξουν και άλλα χρήματα από αυτόν. Κατάφεραν λοιπόν με διατραπεζικές συναλλαγές να το αποσπάσουν σε 7 μήνες 300

0: 11.000 ευρώ, αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάγη έχει την αρσυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως θα αρχίσουμε με τη σημερινή ημέρα που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πρώτο βήμα για επιστροφή στην κανονικότητα και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, καθώς πλησιάζουμε, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό να κανονίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Σήμερα είχαμε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και στην ουσία έναρξη της πολιτικής περίοδου με το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, που στο τέλος της διαδρομής είναι οι εκλογές. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια ζεστή πολιτικά περίοδο και σίγουρα η οικονομία θα είναι στο επίκεντρο όταν μιλάμε για εκλογές στο τέλος αυτής της διαδρομής και με τη ΒΕΦ να είναι σε περίπου 10 μέρες από σήμερα, με τον κύριο Μητσοτάκη να προετοιμάζεται εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Νομίζω ότι το τελικό πακέτο των μέτρων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, αν και οι βασικοί άξονες είναι ήδη έτοιμοι από το οικονομικό επιτελείο. Νομίζω ότι αυτά τα διαθέσιμα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα έχουν λαμβάνει σχεδόν όλοι, με την κυβέρνηση να τα αξιοποιεί και για να κλείσει μέτωπα με πολλές κοινωνικές ομάδες. Και τον κύριο Μητσοτάκη να προαναγγείλει σήμερα το Υπουργικό ότι στην Διεθνή Θεσσαλονίκη στην ουσία θα παρουσιάσει και τους άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές το 2027, το οποίο επίσης προετοιμάζεται όλο το καλοκαίρι από την κυβέρνηση που έχει αναλάβει ο κ. Κωστής Χατζηδάκης στον συντονισμό αυτό. Από εκεί πέρα, στο Υπουργικό, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα των δύο ειδικών χωροταξικών σχεδίων που παρουσιάστηκαν μέσα στο καλοκαίρι για τις ΑΠΕ και τον τουρισμό, που προκάλεσαν και τις τουρκικές αντιδράσεις, στέλνοντας μήνυμα προς την Τουρκία εκ νέου μετά τη θεσμική του ανάρτηση, λέγοντας πως δεν συζητούμε τίποτα πέρα της οριοθέτησης της Φαλοκρηπίδας και όσο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως η Ελλάδα είναι έτοιμη να προασπίσει ανά πάσα στιγμή τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διότι όλες οι κινήσεις που κάνει η χώρα μας βρίσκονται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως, μεγάλο αγκάθι είναι η ακρίβεια. Υπήρχαν θετικά νέα το καλοκαίρι από τον πληθωρισμό. Περιμένουν από την κυβέρνηση αυτά να συνεχιστούν. Θεωρούν ότι θα βοηθήσει πολύ και η συμφωνία που υπάρχει με τις εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών από τις 31 Αυγούστου. Πιστεύουν ότι θα ξεπεραστεί. Αντιπαραστούν και οι δύο στο εκπληκτικό, τόσο για μείωση 7% τόσο βασικά ήδη, αλλά και με περισσότερους από 1.000 κωδικούς προϊόντων. Και με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να κάνει ειδική αναφορά στο θέμα του χρέους και στην μείωσή του, μιλώντας για ανευθυνότητα κάποιων οι οποίοι υποβιβάζουν μια μεγάλη εθνική επιτυχία, όπως είπε, σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού, τη στιγμή που η χώρα μας δανείζεται ευθυνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιάννης Καντέλης για το σημερινό Υπουργικό, για τα θέματα τα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Ένα από αυτά βεβαίως που κυριαρχεί και στα ενδιαφέροντα των πολιτών είναι η οικονομία εν ώψη ΔΕΘ.
3: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030.
1: Και όταν λέω επιστροφή στην κανονικότητα, το εννοώ. Νίκος Φιλιππίδης, γεια σου Νίκο μου, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρο, γεια σου Σπύρο. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Κάτσε, ως εισαγωγή δεν θα σου βάλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα σου βάλω τον Πρωθυπουργό. Θα σου βάλω τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που είπε στην τηλεόραση του Sky.
5: Προτεραιότητα σημαντική που έχει να κάνει με τη μεσαία τάξη, μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Και μια τρίτη προτεραιότητα που έχει να κάνει με την οικογένεια και γενικότερα τους ευάλωτους.
1: δεν το πήγε παραπέρα. Δίνει μόνο το περίγραμμα, δίνει μάλλον τις κοινωνικές τάξεις που έχει στο μυαλό του το οικονομικό επιτελείο, εγώ καταλαβαίνω, με βάση

0: τα όσα το σχέδιο το οποίο θα ξεδιπλώσει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι περιμένουμε εσένα αυτή τη στιγμή να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Κοίτα, επειδή έψαξα και εγώ προσεκτικά όλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει σήμερα, γιατί όλοι θέλουν κάτι να πούν, ο αντιπρόεδρος είπε λίγο παρακάτω από το απόσπασμα που έχεις, λέει ότι νομίζω ότι από το Σεπτέμβρη θα δούμε και άλλες μειώσεις τιμών. Επίσης νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα. Το λέω αυτό με την υπόθεση ρεύματος, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν ανέβει οι τιμές στη χονδρική. Είναι πολύ κοντά σε επίπεδο λιανικής, απορροφούν οι εταιρείες οι προμηθευτικές εδώ και ένα τρίμηνο, τετράμηνο περίπου, τις αυξήσεις. Οι αυξήσεις, οι οποίες στη χονδρική πρέπει να πούμε ότι είναι μικρότερες από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά όταν έχουμε στα 66-67 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, αυτόματα επηρεάζει τιμές του ρεύματος παντού. Mm-hmm. Σήμερα η Ιταλία έχει 195 μέση τιμή ευρώ ανά μεγαβατόρα το ρεύμα. Εμείς είμαστε κοντά στα 160 κάτι. Πράγμα που σημαίνει ότι, επειδή αυτό συμβαίνει για αρκετές μέρες, να είμαστε πάνω από τα 100, θα έλεγα ότι θα σβάλουμε σιγά σιγά στο θέμα οικογένεια, στο θέμα επιχειρήσεις, στο θέμα κόστος, στο θέμα ακρίβεια και παρεμβάσει τα ενεργειακά. Με πρώτο, όχι μόνο τα καύσιμα που γνωρίζαμε τώρα, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Με τη μορφή που γινόταν, που γίνεται σε περιόδους όπου έχουμε τις...
1: Με μηχανισμό. Με μηχανισμό. Είναι σαφές, είναι σαφές. Αν κάτσουμε και δούμε προσεκτικά τις τιμές που ανακοινώνουν οι εταιρείες ενέργειας, δηλαδή και τα κέρδη που ανακοινώνουν οι εταιρείες ενέργειας και την πορεία των περιθωρίων τους. Πρώτα απ' όλα το βλέπουμε αυτό στα διελιστήρια που έχουν ανέβει αρκετά τα περιθώρια, ενώ πρέπει να πούμε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η επιδότηση σε εθελοντική βάση τόσο του πετρελαίου κίνησης όσο και της αμόλυβδης. Ήδη δηλαδή έχουμε μία μεταφορά αυτού του επιπλέον κέρδους που έχουν στην κατανάλωση. Η εκτίμηση που υπάρχει, και νομίζω αυτό θα καθοριστεί προς το τέλος της εβδομάδας, είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί και ενδεχομένως να δούμε το ίδιο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή να δούμε επιδότηση που θα συγκρατεί τις τιμές σε επίπεδα που είχαμε δει και στην αρχή της προενεργειακής κρίσης μετά το 2022, κοντά κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι ενδεχομένως το περιβάλλον αυτής της εβδομάδας, δηλαδή πριν από τη ΔΕΘ επί της ουσίας.
0: Ωραία. Μια σκέψη στο ρεύμα. Εγώ ήθελα να πάω για τις παροχές που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων το οποίο θα ανακοινωθεί, αλλά αφού με πήγες στα ενεργειακά, ο κύριος Ασμάτογλου, ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο κομμάτι του πετρελαίου.
2: Ενώ έκλεισε την Παρασκευή το Σάββατο στα 94 δολάρια το βαρέλι, τώρα το βλέπουμε να υποχωρεί στο 91,5. Βεβαίως, εάν συνεχιστεί αυτή η μείωση, θα δούμε τις μειώσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Αγγλία έχουμε αυξήσεις, οι οποίες αυτές οι αυξήσεις μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Και τις αυξήσεις αυτές θεωρώ ότι θα τις έχουμε μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον.
0: Έχουμε μειώσεις, αλλά μας έρχονται αυξήσεις από το παρελθόν. Που αυξήσεις αυτές είναι του μέλλοντος, αλλά έρχονται στο παρόν και ακολουθούν το παρελθόν. Δεν έβγαλα.
1: Νομίζω προσπαθούμε με συμβατικούς τρόπους ή με τρόπους στους οποίους καταλαβαίνουν οι πολίτες από προηγούμενες κρίσεις να εξηγήσουν το φαινόμενο. Το φαινόμενο το ενεργειακό αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα καύσιμα είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε μάθει στο παρελθόν. Δεν είναι ούτε το Brent που ανεβαίνει, ούτε το Brent που κατεβαίνει. Είναι άλλα καύσιμα τα οποία μας επηρεάζουν. Τα καύσιμα εδώ της περιοχής μας είναι τα καύσιμα τα οποία επηρεάζονται πάρα πολύ τα δηληστηριακά από το σταμάτημα, το πάγωμα των ρωσικών εξαγωγών, καθώς το 30% της παραγωγής εκεί έχει σταματήσει, στη Ρωσία. Άρα έχει προκληθεί και συνεχίζεται εδώ και δύο πλέον μήνες, γιατί αρχές Ιουλίου ξεκίνησε το φαινόμενο, μια πολύ μεγάλη αύξηση στα περιθώρια δίλησης στην περιοχή μας, στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτό προκαλεί μεγάλη αύξηση της τιμής, μεγαλύτερη από την αύξηση που προκαλεί το Brent, το οποίο προφανώς όταν ανεβαίνει επιβαρύνει και προφανώς όταν υποχωρεί ελαφραίνει την τιμή, αλλά όχι όσο στο παρελθόν, όχι όσο συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ και είναι πιο δύσκολο να καταλάβουμε το πώς και το γιατί ανεβαίνουν ή πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
0: Ωραία, μισό λεπτό, επειδή είμαστε στην αρχή της εβδομάδας, μας ακούν τώρα άνθρωποι που θέλουν να ξέρουν τι θα γράψει το ταμπλό.

0: τις επόμενες ημέρες. Εσύ μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα αυτά που διαμορφώνονται, αν θα πάμε σε αυξήσεις ή μειώσεις?
1: Για τις επόμενες τρεις μέρες προβλέπονται αυξήσεις. Μικρές ήπιες αυξήσεις στην αμόλυβδη. Αύριο μικρή πτώση στην τιμή του ντίζελ. Για αύριο. Μόνο για αύριο. Για μεθαύριο θα δούμε. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Όπως βγαίνουν τα δηληστήρια οι τιμές. Είναι πάνω από τα 2,02-2,03. Έτσι σε μέσα επίπεδα.
0: Ωραία. Τώρα. Φεύγει ο τεκμαρτός, ο τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση το τεκμαρτό, φεύγει αυτό, ετοιμάζονται κάποιες νέες παροχές για τις πολύτεκνες οικογένειες, έχεις κάτι που να έχει μορφοποιηθεί μέχρι τώρα, Νίκο?
1: Είναι τελειωμένο ότι αλλάζουν τα τεκμήρια και έχει βρεθεί ο τρόπος, ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φόρου τους 714.000 ελεύθερους επαγγελματίες, περίπου τους μισούς αφορά. Θα είναι το όφελος. Το όφελος θα προκύψει από την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, θα προκύψει από την φορολογική τους συνέπεια, αυτή που έχουν επιδείξει, όσοι την έχουν επιδείξει, θα προκύψει από άλλους τρόπους, κλάδι ολόκληρη επαγγέλματα τα οποία έχουν εμφανίσει σημαντικά ποσοστά συμμόρφωσης, ενδεχομένως και να δουν μεγάλη, αρκετά μεγάλη μείωση του φόρου που πληρώναν όσοι που πληρώνουν ως και φέτος αυτή την περίοδο, ούτως ή άλλως πληρώνονται οι φόροι μας, οι φόροι για την προηγούμενη χρονιά. Άρα πάμε για μια σταδιακή αλλαγή του σκηνικού, ενός φόρου που ήρθε γιατί δεν είχε άλλο τρόπο να εξηγήσει και να λύσει το κοινωνικά άδικο του πράγματος, να δηλώνουν σε μέσα επίπεδα ακόμα και πέρσι που ίσχυε, που ίσχυε ο τεκμαρτός τρόπος. 387.000 επαγγελματίες δήλωναν μέσω καθαρό έσοδο που ζούσαν από αυτό, αφαιρουμένο των εξόδων τους, 302 ευρώ το μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι ζουν με 302 ευρώ το μήνα και ερχόταν το κράτος και τους έλεγε, επειδή δεν σας πιστεύω και επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να το διασταυρώσω, έρχομαι και σας φορολογώ.
0: Ωραία.
1: Το μισθό του το κατώτατο.
0: Για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση, δηλαδή με το νέο τρόπο φορολόγησης θα επιστρέψει ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει 300 ευρώ?
1: Όχι. Όχι. Αλλά θα υπάρχουν σε κάποια επαγγέλματα, θα μπορεί να γίνεται δεκτό. Δηλαδή σε κάποιο επαγγέλμα με υψηλή φορολογική συμμόρφωση, γιατί υπάρχουν αντιλαμβάνεσαι και νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι προφανώς και έχουν αδικηθεί από το συγκεκριμένο μέτρο, καθώς αυτοί ξεκινούσαν τη δραστηριότητά τους και βρισκόντουσαν με πολύ χαμηλό έσοδο, για το οποίο όμως καλούνταν να πληρώσουν ένα φόρο που το κράτος έλεγε ότι είναι παραπάνω. Ενδεχομένως για αυτούς, γιατί πολλοί από αυτούς το είχαν και ως εισόδημα, προκειμένου να καλύψουν μικρές ανάγκες, δηλαδή ζούσαν με χρήματα παρελθόντων ετών ενδεχομένως. Αυτοί όλοι θα δουν μείωση του φόρου, αλλά θα πρέπει να έχει αποδειχθεί η φορολογική συμμόρφωση.
0: Κατάλαβα. Κοίταξε, τώρα δώσαμε στον κόσμο μία πρώτη γεύση, μία πρώτη δόση της επιστροφής σου στην κανονικότητα. Τις επόμενες ημέρες
1: οι οικογένειες θα είναι μέσα κανονικά, επειδή σου απάντησα. Οι οικογένειες με παιδιά θα έχουν συνέχεια του περσινού πακέτου μέτρων που ανακοινώθηκε επιπλέον παροχές. Θα έλεγα περισσότερο στοχευμένες,
0: φορολογικά,
1: με ισοδηματικά κριτήρια, λιγότερο φορολογικά, περισσότερο επιδοματικού χαρακτήρα. Αυτός είναι ο στόχος. Χρήματα στην τσέπη, να το πω πολύ απλά. Νομίζω ότι είναι η τακτική αυτού του πακέτου της ΔΕΘ, του φετινού που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
0: Ωραία. Τις επόμενες ημέρες θα αναλύσουμε ένα προς ένα αυτά που είπαμε. Θα βάλουμε μέσα, Νίκο, και κάτι το οποίο θα το δούμε το Σεπτέμβριο. Είναι η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η συμφωνία κυρίων, προκειμένου να έχουμε μειώσεις σε κωδικούς προϊόντων.
1: Και μάθαμε και για τα σχολικά σήμερα, από τον Πρωθυπουργό.
0: Και για τα σχολικά. Οπότε τις επόμενες ημέρες θα ξεδιπλώνουμε όλα αυτά τα θέματα που εσύ μόνο μπορείς να τα πιάνεις έτσι και σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο καθημερινότητας, αυτά που μπορεί να αντιληφθεί άμεσα ο κόσμος. Σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Σπύρο.
0: Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Φιλίππηδης. Θα έχουμε την ευκαιρία με τον Νίκο, όπως αντιλαμβάνεστε, να πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες μέρες και θα τα αναλύσουμε με περισσότερες προφορίες κιόλας όσο πλησιάζουμε προς τη διεθνή έκθεση. Τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα. Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου επιφύλασε

0: καύσωνα και ειδικά σε ορισμένες περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει και 40. Αυτό έχει προκαλέσει μια κινητοποίηση και των αρχών σε επίπεδο αντιμετώπισης πυρκαγιών. Αυτές πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν θέσει σε κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα, όπως άλλωστε όλο το καλοκαίρι. Ακόμη μπορώ να σας πω μια επίπτωση την οποία λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να ευθύνεται και για την παράταση αυτής της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Αν τα πιάσουμε ένα προς ένα, η Γεωργία Μαυρουδή στο κομμάτι της πρόληψης. Γεια σου Γεωργία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αρχικά, επειδή είμαστε έξω από πολύ νωρίς το πρωί, να σας πω ότι η ζέστη είναι ιδιαίτερα αισθητή. Παρότι πλησιάζουμε προς τον Σεπτέμβριο, έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε τον καύσωνα να επιμένει για τρίτο 24ωρο σίγουρα. Αυτή τη στιγμή, τώρα, εγώ μπορώ να σας πω ότι εδώ που είμαστε έχει 37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, εμείς βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο Ελληνικού Αργυρούπολης. Είναι εννοείται σε αυξημένη επιφυλακή όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί. Βλέπουμε τώρα παραπεταγμένα εδώ και τις υδροφόρες του Δήμου, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι έτοιμα να κινηθούν με το πρώτο σήμα. Έχει αποκλειστεί και είσοδο στο βουνό. Σήμερα έχουμε δει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός στην κατηγορία 4. Να σας πω επιγραμματικά ότι σε κατάσταση κινητοποίησης στην ολόκληρη περιφέρεια Αττικής, η Θεότιδα, η Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, καθώς και Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Τώρα για αύριο είναι ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα, θα λέγαμε, και πάλι όμως υπάρχει, είναι αισθητός ο κίνδυνος. Είμαστε στην κατηγορία 3.
0: Και αυτό αύριο, δηλαδή, δεν χωρά, πώς να το πω, πρέπει να βρίσκεται σε γρήγορση και το ότι πέφτει μια κατηγορία εξακολουθεί να είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν, που μέσα και από τη δική της μας μετέφερε και τη δική της εμπειρία στο ρεπορτάζ κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Όταν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, ο κάμπος συνήθως βράζει. Γεια σου Πάνο Γαρφαλιά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ήθελα να πω ότι είναι η τρίτη μέρα ζεστή, αλλά σκέφτηκα ότι και η Παρασκευή ήταν άσχημη μέρα, αλλά θα σας πω, είμαστε στην τέταρτη μέρα όπου ζούμε θερμοκρασίες πάνω από 38, 39, 40, 38,5.
0: Δίνει πόνο. Ο Αύγουστος δίνει πόνο.
2: Δεν το έχουμε ζήσει και θα σας εξηγήσω μετά. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι λαϊστέοι αντέχουν, αλλά αυτοί που ήρθαν με τις παραλίες ήρθαν με μείον 6 βαθμούς προηγούμενες μέρες. Άρα σήμερα ένιωσαν πραγματικά το θερμικό σοκ, αντιλαμβάνεστε, ότι άλλο είναι να έχεις 38 σήμερα, 39, και άλλο να ζεις τους 32 τις προηγούμενες μέρες, γιατί τόσο είχαν τα παράλια. Οι πρώτοι αδειούχοι λοιπόν ήρθανε, έχουν πάθει ένα σοκ, οι λαριστέοι το αντέχουν μένα, αλλά έχουν μπροστά τους άλλο ένα Γολγοθά, ο οποίος ποιος είναι, είναι οι θερμοκρασίες μέχρι την Πέμπτη. Αν μέχρι την Πέμπτη επιβεβαιωθεί πραγματικά η πρόγνωση, βάζοντας και την Παρασκευή μέσα, θα έχουμε μία πολύ θερμή εβδομάδα, όχι για τη Λάρισα, για όλη τη Θεσσαλία, κεντροδυτική Θεσσαλία και όχι την Ανατολική που είναι τα παράλια. Δεν έχουμε ζήσει τέτοια εβδομάδα ποτέ μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Είχαμε κάποια σαραντάρια.
0: Ίσως και η υγρασία δημιουργεί και αυτή την ατμοσφαιρία.
2: Προφανώς. Είχαμε κάποια σαραντάρια 2-3 μέρες μέσα στον Ιούλιο, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Φέτος λοιπόν είναι η πρώτη πολύ ζεστή εβδομάδα που την κατάλαβε πραγματικά η Θεσσαλία. Υπάρχουν ανάσες δροσιάς, όπως η δημοτική πισίνα, η οποία σφίζει από κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι η μοναδική δροσερή γωνιά της πόλης αυτή τη στιγμή. Όσο πλησιάζουν προς το μεσημέρι, αρκετοί θα πάνε εκεί να δροσιστούν.
0: Πάνω, δεν ξέρω αν είσαι τώρα έτοιμος ή αν θέλεις να το κάνουμε και αύριο, γιατί ο κάμπος, όταν αναφερόμαστε στον κάμπο, μιλάμε για πρωτογενή τομέα παραγωγής. Υπάρχει θέμα με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες στο τέλος Αυγούστου για κάποια είδη που δεν γνωρίζω κι εγώ?
2: Δεν υπάρχει θέμα με τις καλλιέργειες αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι επίμονος ο καύσωνας. Επιμένω να λέω ότι ζούμε πολύ ζεστές ημέρες. Δεν είχαμε στη Λάρισα σαραντάρι. Είχαμε στα Τρίκαλα. Είχαμε στην Καρδίτσα. Είχαμε στην Καλαμπάκα. Δεν φαίνεται ότι ο καύσωνας έχει δημιουργήσει προβλήματα. Όμως, οι σοδειές που μαζεύονται αυτή την περίοδο, όπως είναι τα χλάδια, παράδειγμα, που κάναμε τις προάλλες, έχουν τεράστιες καταστροφές. Σε ορισμένα περιβόλια δεν έχουν μπει. Από το χαλάζι του Ιουλίου, αν θυμάστε καλά.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, εκεί όπου είχαμε σημαντικές καταστροφές και βέβαια είχαμε και από την κλιματική αλλαγή, καθώς περάσαμε άλλον έναν πολύ ήπιο χειμώνα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρφαλιάς, για κάτι το οποίο βεβαίως

0: Όλοι αντιλαμβάνεστε, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν μια δυσφορία.
1: Είναι δύσκολη μέρα, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Έχει πολύ ζέστη.
2: Απίστευτη αυτή τη ζέστη.
1: Πάμε τώρα για νερό.
3: Α, πάτε για ενυδάτωση.
1: Ναι.
4: Θέλει λίγο προσοχή, ιδίως από τις μεγάλες ηλικίες.
5: Καλοκαίρι, είναι Αύγουστος ακόμα. Θα το αντέξουμε.
6: Air-condition.
7: Air-condition
6: στο σπίτι, ναι.
8: Κάνουμε μερικά μπάνια ακόμα μέχρι τέλος Αυγούστου.
0: Τώρα, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας που ασχολείται με τον ιό του Δυτικού Λίνδου λέει ότι ένας από τους παράγοντες για την έξαρση και την παράταση αυτής της δύσκολης κατάστασης με τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής στη χώρα 157 κρούσματα και 13 θανάτους, είναι αριθμοί που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Λένε λοιπόν πως οι συνθήκες αυτές ευνοούν την παράταση. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ήταν στο Μέγκα.
9: Αν αναπτύξω υψηλό πυρετό και ταυτόχρονα συμπτώματα από το νευρικό μου σύστημα, όπως έντονο πονοκέφαλο, έντονη ζαλάδα, ήλιγκο, αρχίζω να τρέμω, δεν μπορώ να κουνήσω καλά τα χέρια μου και τα πόδια μου. Αυτά είναι συμπτώματα τα οποία πρέπει να με θορυβήσουν, επειδή σοβαρή νευρολογική νόσο και ιδίως κίνδυνο για θάνατο έχουν συνήθως ηλικιωμένοι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. Θερμή παράκληση αυτή να προστατεύουν τον εαυτό τους 2 και 3 φορές παραπάνω.
0: Και σε ό,τι αφορά τα μέτρα, είναι τα συνήθη για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Η κυρία Αγγελική Φανουράκη στο Μέγκα ήταν, γεωπόνος.
10: Είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα που πρέπει να παίρνουν οι πολίτες μας. Τα κουνούπια αναπτύσσονται σε λιμνάζοντα ύδατα. Αυτά λοιπόν βρίσκονται πάρα πολλά και μέσα στα νοικοκυριά. Ακόμα και η πυκνή βλάστηση στους κήπους, οι λάσπες στο κάτω μέρος, κάποια υδροροή η οποία δεν έχει καθαριστεί, φιλοξενεί λιμνάζοντα νερά, η υπερχείληση, το πότισμα.
0: Μετά τις διαφημίσεις έρχεται κοντά μας ο Μανώλης Κωστίδης με ρεπορτάζ από την Τουρκία μετά τις τελευταίες προκλήσεις της Άγκυρας στα θαλάσσια πάρκα και μια ρητορική αμφισβήτηση στο Αιγαίου. Έχει φρέσκο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης να μας πει για τα επόμενα βήματα της Άγκυρας, αλλά και για νέες πληροφορίες που αφορούν το χτύπημα των Ισραηλινών σχεδόν στα σύνορα, στη Συρία έγινε, σχεδόν στα σύνορα με την Τουρκία. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι οι Τούρκοι δεν πήραν καν είδηση τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη στρατιωτική βάση.
11: Μητέρα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
14: Όπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επιστρέφουμε και πριν συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε πριν και τον Γιάννη Καντέλη, εκτός από τα της οικονομίας, εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε και στα εθνικά μας θέματα για τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά. Το πρόσφατο ήταν το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν αλλάζει πορεία και οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δράσεις της Ελλάδας δεν επηρεάζουν και το σχεδιασμό της Αθήνας. Ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Υπουργικό ο κ. Μητσοτάκης.
15: Σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική

0: Όχι μόνο δεν συζητάμε τίποτε άλλο, αλλά και αυτόν τον τουρκικό αναθεωρητισμό η Αθήνα τον μεταφέρει στις Βρυξέλλες. Αυτό είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Open. Είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τα διαβήματα και την ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης.
1: Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
0: Και για να έχουμε όλο το χάρτη των εξελίξεων, πριν συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, θα δούμε και το σκέλος που αφορά τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ μετά το Ισραηλινό χτύπημα σε βάσεις που ετοίμαζαν οι Τούρκοι στη Συρία, η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατή.
2: Η Αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι. Λογικό είναι. Το Ισραήλ ήδη ενημέρωσε την Ουάσιγκτον ότι αυτά που θα στέλνει η Μοσάτ στην Αμερική, την ενημέρωση δηλαδή για την τρομοκρατία, για το Ιράν κλπ. Παρακάλεσε λοιπόν ο Νετανιάχου προσωπικά να μην δίνονται καν στον Αμερικανό πρέσβη. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Έγινε μια συνάντηση ήδη στην Ιορδανία μεταξύ των αξιωματούχων του Ισραήλ και της Συρίας. Οι Αμερικανοί θέλουν άμεσα μια συνάντηση των Ισραηλινών και των Τούρκων. Οι Αμερικανοί φοβούνται ότι θα ξεφύγει, φοβούνται ένα λάθος. Και λένε, οι Αμερικανοί λένε ότι αν οι Τούρκοι απαντούσαν στην επίθεση στη Συρία, τι θα συνέβαινε. Βέβαια, χρησιμοποίησαν δύο αεροπλάνα, τα οποία δεν έχει τρόπο η Τουρκία να τα εντοπίσει, το F-15 και το F-35. Έτσι. Ο Αμερικανός πρέσβης λέει ότι οι Τούρκοι έβλεπαν τα αεροπλάνα να έρχονται. Τι σημαίνει αυτό, ενεργοποίησαν τους S-400? Διότι μόνο οι S-400 από το πολεμικό υλικό που έχει η Τουρκία μπορούσε να δει τα F-35 και τα F-15.
0: Δεν βάλαμε τυχαία την ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Μανώλης Κωστίδης στην ανάλυση του στην Καθημερινή της Κυριακής αποδίδει κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον τις κινήσεις της Άγκυρας με τα θαλάσσια πάρκα, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, κατά ένα ποσοστό τις αποδίδει και στον εκνευρισμό που υπάρχει στην Τουρκία ενάντια σε αυτή τη συμμαχία που βλέπει να διαμορφώνεται Ελλάδας-Ισραήλ. Γεια σου Μανώλη, καλή δύναμη εύχομαι και καλή αντοχή για την αρχή της σεζόν. Να είσαι καλά. Μας ακούει ο Μανώλης? Οι ευχές μου έπεσαν στον κενό, να το ξαναπάρουμε. Έλα, τώρα σε ακούω Μανώλη, συγγνώμη. Ναι, τώρα σε ακούω, ναι, μια χαρά.
3: Εγώ ζητώ, συγγνώμη, μπορεί να είναι μια πολύ καλό σήμα και αυτό το διορθώνω. Αυτό που, καλή σεζόν, καλή αρχή να πούμε, αλλά δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά.
0: Ναι.
3: Διότι όταν η Τουρκία κηρύττει στα θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία παρολίγο να φτάσει σε επίπεδα σύγκρουση με το Ισραήλ και ακούμε και διαβάζουμε από μεγάλα μέσα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης σενάρια πολέμου, αυτό δεν μας αρέσει καθόλου. Μ' ακούτε έτσι?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι. Το λέω αυτό διότι στην εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα ο διευθυντής της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντίρ, αναφέρεται σε αυτά τα σενάρια και λέει πως τα τουρκικά ραντάρ ισχυρίζεται ότι έχουν δυνατότητες εντοπισμού Ισραηλινών F-35. Έτσι ισχυρίζεται.
0: Ναι.
3: Τεχνικά δεν το γνωρίζαμε αυτό. Αν ισχύει, θα το μάθουμε αναλυτικά από στρατιωτικούς αναλυτές. Αλλά λέει τα Ισραηλινά F-35 δεν έχουν την εμβέλεια για να φτάσουν βαθιά μέσα στην Τουρκία και να επιστρέψουν χωρίς ανεφοδιασμό εν πτήση. Ο ανεφοδιασμός εν πτήση ή οι πρόσθετες δεξαμενές καυσίμων θα σημαίνουν άμεση ανίχνευση από ραντάρ υψηλής συχνότητας. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, η οποία πέρασε μια βάση κοντά στα ιταλικά σύνορα για τα F-35 της. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά είναι μια χώρα που έχει ήδη λάβει προφυλάξεις με τη δική τεχνολογία και το πολύπεδο αμυντικό σύστημα. Βλέπετε και βλέπουμε ότι σχεδόν καθημερινά, όταν αναφέρονται στο Ισραήλ και στην πιθανότητα σύγκρουσης με το Ισραήλ, βάζουν και

0: στην Ελλάδα εκεί δίπλα. Θεωρούν ότι στην περίπτωση σύγκρουσης θα υπάρχει εμπλοκή. Και μάλιστα όχι μόνο με την αεροπορία, αλλά και με το ναυτικό. Αναλυτές στην Τουρκία λένε ότι η συμμαχία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία βεβαίως είναι σημαντική, αλλά αν συμβεί ένα γεγονός στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί θα χρειαστεί και, θα χρειαστούν και οι δυνάμεις του ναυτικού. Κάτι το οποίο η Τουρκία θα μείνει μόνη. Όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι μας ανησυχούν. Σε άμεσο μέλλον, αυτό που περιμένουμε, επειδή είναι και η πρώτη μέρα που συνομιλούμε στο ραδιόφωνο μετά από καιρό, είναι η πόντιση του καλωδίου. Αυτό περιμένουμε στην Άγκυρα. Δηλαδή η ένταξη και της γαλλικής εταιρείας στην πόντιση του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος αλλάζει τα δεδομένα, και αυτό θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή στην Τουρκία.
1: Και δεν ξέρω, επειδή είχαμε και την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα στην Τουρκία, εσύ στην αρθρογραφία σου στην Καθημερινή θέτεις το θέμα των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ, ότι είναι κάτι που παρακολουθούν, και η ανακοίνωση των θαλασσίων πάρκων δεν είναι άσχετο. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω και για τα επόμενα βήματα. Περιμένουμε ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Επίσης διευκρίνηση για τα θαλάσσια πάρκα, ποια θα είναι τα όρια, τι όρια θα θέσουν, για ποιες δραστηριότητες. Και από εκεί πέρα βεβαίως εκεί υπάρχουν και σενάρια να ενταχθεί το τουρκικό ναυτικό, να εμπλακεί κτλ. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα ισχύουν αυτά τα σενάρια, αλλά βλέποντας, ομολογώ, και είδαμε τα τουρκικά βήματα, αλλά διαπιστώνοντας και τις ελληνικές αντιδράσεις και του Γιώργου Γεραπετρίτη και του κυρίακου Μητσοτάκη, βλέπουμε ότι και στην ελληνική κυβέρνηση διαβάζουν ότι υπάρχει μια κλιμάκωση και στέλνουν προειδοποιητικά μηνύματα προς την Άγκυρα. Τα επόμενα βήματα στην Άγκυρα θα τα δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Το δεύτερο σκέλος που θα ήθελα λιγάκι εκεί την εκτίμησή σου, το ρεπορτάζ σου, το σχόλιο σου, είναι η Ισραηλινή επιδρομή σε αυτή την στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, Μανώλη.
0: Σε απόσταση μόλις 65 χιλιόμετρων από την Τουρκία, σε μια περιοχή που θεωρητικά ελέγχει, δηλαδή είναι υπό τον έλεγχο της Τουρκίας τουλάχιστον αυτό, δεν πετούσαν τα Ισραηλινά μαχητικά, υπήρχε μια άτυπη συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν επισκεφθεί αυτή την αεροπορική βάση που βρίσκεται κοντά στην περιοχή του Ιντλίπ για με στόχο να ιδρύσουν αεροπορική βάση. 24 ώρες μετά την αποχώρησή τους, οι Ισραηλινά μαχητικά, πιθανότατα, όπως τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες, 6 F-35 και πάνω από 10, κάποιοι λένε 20 F-15, ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά τους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης και όλες τις εγκαταστάσεις που είχαν απομείνει από την εποχή του Άσαντ, για να στείλουν το μήνυμα ότι σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει οποιοδήποτε βήμα για αεροπορική βάση εντός της Συρίας, ναι, και που πλησιάζει προς το Ισραήλ, τότε το Ισραήλ θα είναι εκεί.
1: Ναι. Ναι.
0: Ο Αμερικανός πρέσβης μας προκαλεί εντύπωση στην Άγκυρα ότι στήριξε την Τουρκία. Αυτό μας προκάλεσε εντύπωση. Βέβαια είναι μια δική του πρωτοβουλία, όπως καταλαβαίνουμε. Από εκεί πέρα όμως ας το σημειώσουν.
1: Ναι. Μία μόνο πληροφορία που έρχεται από το Ισραήλ, Μανώλη, τη βάζω εδώ τώρα στη συζήτηση που έχουμε. Εάν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι το Ισραήλ σήκωσε 6 F-35 και 20 ή 22 κατά άλλες πληροφορίες F-15, έτσι, 22, λένε ότι το Ισραήλ δεν στόχευε μόνο τη στρατιωτική βάση, σήκωσε τόση δύναμη για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνέβαινε στον αέρα. Το Ισραήλ κουβάλισε αυτή τη δύναμη στα νότια σύνορα της Τουρκίας, λένε από το Ισραήλ, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνέβαινε εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Θα χρησιμοποιούσε μικρότερη δύναμη μόνο για τις εγκαταστάσεις. Έτσι λένε.
0: Δεν το αποκλείουμε. Ίσως να έγινε ένα μήνυμα στην Άγκυρα.
1: Δείχνει πια σε τι επίπεδο.
0: Βεβαίως. Ναι. Ήθελε προφανώς να στείλει ένα μήνυμα στην Άγκυρα, δηλαδή όταν σηκώνονται 30 μαχητικά τα οποία θα είναι 6-7 και τα F-15 τα διαθέτουν μόνο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στον κόσμο.

0: καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σωματικό γεγονός. Τώρα στην Τουρκία βεβαίως γράφουν και λένε ότι θα σηκώναμε παραλίγο τα F-16, το ίδιο είπε και ο Αμερικανός πρέσβης, τεχνικά τουλάχιστον, για να δώσουμε μια εικόνα. Το F-35, το οποίο θα αποκτήσει σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα, το F-35 μπορεί και εντοπίζει και ουσιαστικά εκτοξεύει τον πύραυλο εναντίον ενός μαχητικού σε εμβέλεια 150 χιλιόμετρων. Επαναλαμβάνω, το F-35 πάνε σε εμβέλεια 150 χιλιόμετρων και χτυπούν στόχους. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ένα τρίτης γενιάς F-16 που διαθέτει η Τουρκία μπορεί ίσως να μπορέσει να εντοπίσει το F-35 σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Άρα, ναι, είναι νομίζω...
1: Τεράστιες διαφορές. Ναι, ναι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως και τις επόμενες ημέρες τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητάμε όλα αυτά.
0: Λες.
1: Μάλλον. Έτσι όπως...
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή δύναμη. Εύχομαι ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
2: Το προεδρικό διάταγμα δεν έχει αυτή τη στιγμή περιεχόμενο. Περιμένουμε να δοθεί περιεχόμενο ως προς το ποιες περιοχές προστατεύονται και πώς προστατεύονται από την Τουρκία, με αυτό που θα ακολουθήσει, δηλαδή τη γαλάζια πατρίδα η οποία θα νομοθετηθεί. Για την ώρα λοιπόν φάνηκε ότι αυτή η κίνηση από πλευράς Τουρκίας είχε μια σπασμωδικότητα. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η Τουρκία έχει πολύ έντονη αυτοπεποίθηση. Και το τρίτο είναι η απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ.
1: Την ίδια στιγμή έχουμε και αναδιάταξη δυνάμεων, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά σε επίπεδο ΝΑΤΟ, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή που διατυπώθηκε από το Ιράν εις βάρος αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές χώρες. Ο Χάρης Λιοντάκης, πάμε στην Κρήτη, θα καταλάβετε γιατί. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Εδώ ήταν άλλωστε οι Πάτριοτ. Εδώ. Από την Σούδα έφυγαν και πήγαν στην Κάρπαθο τον περασμένο Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και εδώ επέστρεψαν. Επέστρεψαν λοιπόν στην Σούδα, προκειμένου να αναπτυχθούν στο πεδίο βολής εκεί, για να θωρακίσουν όχι μόνο την περιοχή της Σούδα, την Κρήτη ολόκληρη ουσιαστικά. Με την εμβέλεια που έχουν οι Patriot έχουν τη δυνατότητα, την εμβέλεια των 170 μιλίων, έχουν την δυνατότητα να κλειδώνουν 9 στόχους μαζί. Θα αναπτυχθούν λοιπόν με στόχο την προστασία της ναυτικής βάσης, της αεροπορικής βάσης. Εδώ θυμίζω είναι οι 115 πτέρυγα μάχης με τα F-16 και με το ραντάρ να στοχεύει ανατολικά, με την πυροβολαρχία η οποία είχε αναπτυχθεί. Θυμίζω πριν από 2-3 χρόνια είχαν γίνει και βολές όπου είχε δοθεί και η δυνατότητα σε εμάς να τις παρακολουθήσουμε, βολές Patriot στο πεδίο βολής. Οπότε ήδη τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η εγκατάστασή τους και πάλι στο πεδίο βολής στα Χανιά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λιοντάκης ήταν από την Κρήτη για τη μετακίνηση αυτή των Patriot, που έχει προκαλέσει και αρκετά σχόλια. Μάλιστα, κάποιοι φτάνουν να πούν ότι αυτή η μετακίνηση γίνεται επειδή δήθεν υπήρχαν πιέσεις, επειδή πολλές φορές η Τουρκία είχε θίξει το θέμα. Ο κ. Γιάρα Πετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, πάντως το ξεκαθάρισε.
4: Καμία απολύτως υπόδειξη δεν δέχεται η Ελλάδα για τη διάταξη δυνάμεών της. Η μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα αμυγός επιχειρησιακό ζήτημα. Γίνεται κατόπιν εισηγήσεως από το ΓΕΕΘΑ, το οποίο υιοθετεί το ΚΙΣΕΑ. Άρα αμυγός επιχειρησιακά αμυντικά ζητήματα, είναι προφανές ότι δεν μπορούν να τίθενται στο δημόσιο διάλογο. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της.
1: Αυτά είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σχετικά με τη μετακίνηση των Patriot, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές που διατυπώνουν οι Ιρανοί κατά αμερικανικών βάσεων. Αλλάζουμε θέμα. Ερχόμαστε στη δολοφονία τώρα στη Νέα Σμύρνη. Ένας 48χρονος σκότωσε μια γυναίκα και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο εναντίον του. Αυτό πυροβολήθηκε, έπεσε και αυτός νεκρός. Όλα αυτά στη Νέα Σμύρνη. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.

Καλό μεσημέρι. Είναι μια έρευνα, όπως αντιλαμβανόμαστε, σε εξέλιξη. Κυρίως αφορά λεπτομέρειες που θέλουν να συλλέξουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα για τη σχέση που είχε δράστης και θύμα. Με αρκετά κενά, βέβαια, να τονίσουμε, διότι υπάρχουν κάποιες καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντος και από γείτονες της 45χρονης στην Ιασμίνη, που τουλάχιστον πιστοποιούν την παρουσία αυτού του άντρα κάποιες φορές εκεί στην περιοχή, ότι υπήρχε κάποιο είδους σχέση με την 45χρονη. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα πρόσωπα από το περιβάλλον της που αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξή του, και αυτό έχει λίγο δυσκολέψει τις έρευνες που θα επεκταθούν και στα κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε να αντιληφθούν το πόσο καιρό ενδεχομένως είχαν επαφθεί αυτά τα δύο άτομα, και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που ενδεχομένως όπλησαν τον δράστη, ο οποίος τονίσουμε ότι έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας, να έχει ουσιαστικά στήσει καρτέρ, ήταν για αρκετή ώρα και στο αυτοκίνητό του, γνώριζε, φαίνεται, το πρόγραμμά της, περίμενε να βγει από το ισόγειο διαμέρισμα που έμενε με την 16χρονη κόρη της, και τότε υπήρξε αυτό το περιστατικό με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής, ναι, της 45χρονης στην Ιασμίνη, που τουλάχιστον πιστοποιούν την παρουσία αυτού του άντρα κάποιες φορές εκεί στην περιοχή, ότι υπήρχε κάποιο είδους σχέση με την 45χρονη. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα πρόσωπα από το περιβάλλον της που αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξή του, και αυτό έχει λίγο δυσκολέψει τις έρευνες που θα επεκταθούν και στα κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε να αντιληφθούν το πόσο καιρό ενδεχομένως είχαν επαφθεί αυτά τα δύο άτομα, και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που ενδεχομένως όπλησαν τον δράστη, ο οποίος τονίσουμε ότι έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας, να έχει ουσιαστικά στήσει καρτέρ, ήταν για αρκετή ώρα και στο αυτοκίνητό του, γνώριζε, φαίνεται, το πρόγραμμά της, περίμενε να βγει από το ισόγειο διαμέρισμα που έμενε με την

0: Και κάποιες αρχές που απεικονίζεται αυτός ο άνθρωπος σε παρελθόντα χρόνο, βέβαια, με όπλα, με τέτοια πράγματα.
1: Έχει μια φωτογραφία στα social media όπου ουσιαστικά ποζάρει κρατώντας ένα όπλο. Είναι και αυτό ένα μέρος. Να τονίσουμε βέβαια ότι έχει και ένα παρελθόν στην Αλβανία, τουλάχιστον μια δεκαετία πίσω. Υπάρχει ένα περιστατικό, μια απόπειρα βιασμού και παρακολούθηση της πρώην συζύγου του. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε διευκρινίσει αν ήταν σύζυγός του τότε και ποια ήταν η ποινική πορεία αυτής της υπόθεσης, ή αν ήταν μια γυναίκα με την οποία είχε χωρίσει και ακολούθησε όλο αυτό. Όπως και να έχει, υπήρχαν κάποια δείγματα γραφής με αυτή την υπόθεση και υπάρχει αυτή η πληροφορία που αξιοποιούν οι αστυνομικοί που διεξάγουν την έρευνα. Δυστυχώς όμως μιλάμε για μία ακόμα γυναικοκτονία που καταγράφεται.
0: Είναι έτσι, είναι έτσι. Ο κύριος, μείνε μαζί μας Γιώργο αν θέλεις, γιατί έχουμε δύο-τρεις ακόμη ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ο κύριος Χιρδάρης. Ο κύριος Χιρδάρης είναι ποινικολόγος για αυτή την υπόθεση, για τις γυναικοκτονίες που μίλησε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ήταν στο Μέγκα.
2: Δυστυχώς οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται. Ναι. Και όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά υπάρχει και μια αύξηση, θα έλεγα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά τις αυστηροποιήσεις των πυλών. Θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά κάτι να γίνει από την πηγή του προβλήματος. Δηλαδή, χρειάζεται το σχολείο, η κοινωνία, το κράτος να φροντίσει ώστε να μην γίνονται αυτά τα πράγματα και να μην βρισκόμαστε στο κατασταλτικό επίπεδο.
0: Και για το σκέλος αυτό που αφορά την έρευνα ή τις πληροφορίες για την εμπλοκή του δράστη και αυτόχειρα στη συνέχεια σε μια ποινική υπόθεση στην Αλβανία, μίλησε ο κύριος Ρήγας, είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ.
3: Για αυτό που έχουν γίνει, όντως υπάρχουν κατηγορίες. Μετά την επικοινωνία των ελληνικών με των αλβανικών αρχών, υπάρχει επικοινωνία ότι έχει κατηγορηθεί για βιασμό τη σύζυγου του. Από εκεί πέρα όμως έχει κατηγορηθεί και για stalking, αυτό που λέτε για παρενοχλητική παρακολούθηση.
0: Επιστρέφουμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί τώρα οι χαρακτηρισμοί πρωτοφανές ή εξωφρενικό σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς δρόμους νομίζω ότι έχουν εκλείψει. Γιατί πλέον τα βλέπουμε όλα στην καθημερινότητά μας και δυστυχώς δεν μας προκαλεί τίποτα εντύπωση. Δηλαδή έχουμε δει τα πάντα, το πώς οδηγούν κάποιοι, τέλος πάντων, το τι κάνουν, το πόσο σε κίνδυνο βάζουν και τη ζωή τους και τους άλλους. Γι' αυτό το λέω, αναφερόμενος σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί από έναν τύπο που είναι Αθηνών Κορίνθου.
1: Αθηνών Κορίνθου, στην Κακιά Σκάλα.
0: Στην Κακιά Σκάλα, και τι έχει κάνει αυτός, Γιώργο?
1: Ανοιχτές οι πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού, στη διαπασόνη μουσική, μέσα στο τούνελ. Ουσιαστικά έχουμε δει διαφορετικών ειδών ανευθυνότητα στους δρόμους.
0: Ναι, ναι, αυτό
1: είναι. Τώρα αυτού του τύπου η επίδειξη, αυτού του τύπου δεν
0: μπορεί
1: να
0: το λες, γιατί μιλάς για επίδειξη, γιατί μιλάς για φιγούρα. Δηλαδή.
1: Να τονίσουμε ένα βίντεο το οποίο είχε αποτυπωθεί μέσα στον Ιούλιο, πήρε ένα μεγάλο διάστημα, όμως κατάφεραν με αυτό το βίντεο οι αρχές να ταυτοποιήσουν τον οδηγό 21 ετών, να σχηματιστεί μια δικογραφία. Δεν έχουμε σύλληψη ότι έχει επέλθει το αυτόφορο, το έχει παρέλθει.
0: Αυτός τώρα είναι μέσα στο τούνελ. Θα το έχει δει, φαντάζομαι, ο κόσμος. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτό το βίντεο. Είναι μέσα στο τούνελ, έχει ανοίξει τις πόρτες.
1: Με αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά.
0: Τέντα η μουσική.
1: Τέντα η μουσική, ακριβώς.
0: Εν κινήσει. Τις πόρτες, δηλαδή.
1: Πάρα πολύ επικίνδυνο το αντιλαμβανόμαστε, και γι' αυτό και είναι και η κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία επιτρέπηκε στην τροχιά ενδεχομένως να εντάσσει αυτού του τύπου, γιατί κάθε φορά δεν ξέρεις ότι θα συναντήσεις τον δρόμο. Αυτή λοιπόν η κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης εντάσσει όλα αυτά μέσα για να μπορεί ουσιαστικά να τρέξει και μία έρευνα. Να τονίσουμε βέβαια ότι υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό μια ειδική ομάδα, η ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων.
0: Εκεί ήθελα να σε πάω, γιατί είναι η δεύτερη υπόθεση μέσα σε λίγες ημέρες μετά το βιτιοφόρο και την επικίνδυνη προσπέραση που είχαμε δει στη λίμνη Πλαστήρα, όπου ήρθε, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και δηλαδή από θαύμα σώθηκε ένας μοτοσυκλετιστής. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που μέσα από ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βλέπουμε ότι ο υπαίτιος οδηγός εντοπίζεται και έχει και επιπτώσεις.
1: Ακριβώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Μπαίνουν και ξεψαχνίζουν
1: τα social media κυρίως. Ακριβώς, αν επίσης έχει σταλεί ένα βίντεο, μπορούν μέσα από αυτό να ταυτοποιήσουν.
0: Με κόντρες, με διάφορες τέτοιες
1: παράνομες. Και έχει αποδώσει καρπούς, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές συλλήψεις, τουλάχιστον μέσα στο τελευταίο χρόνο που υπάρχει η δραστηριότητα αυτής της υπηρεσίας της ειδικής. Το λέμε για όσους επιχειρούν όλα αυτά, ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα τους εντοπίζουν. Δεν αλλάζει βέβαια κάτι όσον αφορά τη συχνότητα που συναντάμε όλα αυτά τα συμβάντα, αλλά όπως και να έχει, υπάρχει μια προσπάθεια περιορισμού.

0: Πάρα πολύ Γιώργο, και επειδή αναφερθήκαμε τώρα σε επικίνδυνη οδήγηση και το τι συναντάμε καθημερινά στους δρόμους, είχαμε ακόμη ένα ατύχημα με πατίνι χθες το απόγευμα στην Κυψέλη, και μάλιστα έχει τραυματιστεί ένας 15χρονος, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά, νοσηλεύεται στο Αγλαία Κυριακού. Έχασε τον έλεγχο το παιδί του πατινιού, προσέξουσε στο πεζοδρόμιο και πέφτοντας χτύπησε. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ιδιαίτερα σοβαρή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής. Διερευνά τις ακριβείς συνθήκες η αστυνομία. Ευχόμαστε, εννοείται, να πάνε όλα καλά, να χαίσει ο τέλος. Και στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα, την ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, γιατί έχουμε μια υπόθεση που έχει τα χαρακτηριστικά θρίλερ, νομίζω. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ιστιοφόρο. Εμείς από την πύλη που εδώ βρίσκεται το Ιστιοφόρο, από το οποίο φαίνεται να έχει πέσει ένας 66χρονος άνδρας. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάστασης για τον 66χρονο λοιπόν επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, εδώ λοιπόν και 6 μέρες. Ο άνδρας έπεσε στη θάλασσα σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τις Σιρακούσες προς την Πύλο. Μαζί του να πούμε ότι ταξίδευε και η σύζυγός του, 64χρονη σύζυγός του, Κάρμεν, η οποία παρέμεινε για 3 ολόκληρες ημέρες σε ένα κυβέρνητο σκάφος, καθώς η ίδια, ναι μεν, είχε την δυνατότητα, είχε τις γνώσεις, θα λέγαμε, να
0: λογίσει τέλος πάντων
1: το δίπλωμα επιχείρησης κάπου σε αναψυχής, τόσο δεν ήταν σε θέση όταν συνέβη το ατύχημα. Δηλαδή όταν ο άνδρας, όπως φέρεται να έχει πει, γλίστρησε και έπεσε ενώ ψάρευε.
0: Αυτό έχει καταθέσει, έχει πει η σύζυγός του, έτσι, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος.
1: Ναι, μόνο η σύζυγός του ήταν εκεί. Και αυτό φαίνεται να έχει πει, ότι γλίστρησε και έπεσε με στη θάλασσα. Η ίδια πανικοβλήθηκε και δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, με αποτέλεσμα να μείνει, να βλέπει τον σύζυγό της να μένει πίσω, το σκάφος να απομακρύνεται και η ίδια να παραμένει στο ακυβέρνητο σκάφος για 3 ημέρες, αφού δεν είχε σχήμα να ειδοποιήσει. Λοιπόν,
0: ούτε κινητό, ούτε κάποιο δορυφορικό τηλέφωνο, ούτε ασύρματο.
1: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Τίποτα. 3 μέρες λοιπόν μετά καταφέρνει και ειδοποιεί. Υπάρχει μια με πολύ μεγάλη πραγματικά επιχείρηση που γίνεται για να ειδοποιήσει.
0: Ξέρεις πώς ειδοποίησε, αφού δεν είχε κάποιο μέσο?
1: Όχι, ειδοποίησε όταν βρήκε σήμα στο κινητό της. Πήρε κάποιο συγγενικό πρόσωπο και έτσι ενεργοποιήθηκε όλο το μηχανισμό για να την εντοπίσουν. Δηλαδή να καταφέρουν να φτάσουν
0: εκεί. Επί 3 μέρες όμως λέει ότι δεν είχα σήμα στο κινητό.
1: Αυτό φαίνεται να έχει πει. Βρίσκεται εδώ στην Πύλο μαζί με τα παιδιά. Ήταν στο σκάφος μέχρι πριν 2 ημέρες. Τώρα έχει μεταβεί σε κάποιο ξενοδοχείο και διαμένει. Οι πληροφορίες μας λοιπόν λένε ότι βρίσκεται ακόμη στην περιοχή. Η έρευνα συνεχίζεται και να πω ότι κατάφερε και την προσέγγισε πρώτος με ιδιωτικό σκάφος, με το δικό του σκάφος, ο πρόεδρος μάλιστα των Αγίων εδώ στην Πύλο, έδεσε το πλοίο και κατάφερε να το φέρει έξω,
0: μια
1: επιχείρηση
0: έξω,
1: που διήρκησε 10 ολόκληρες ώρες και μίλησε μάλιστα μαζί της, της είπε να περάσει στο δικό του το σκάφος για να είναι καλύτερο, δεν θέλει η ίδια να περάσει από το δικό της σκάφος. Δικό του και μας περιέγραψε.
0: Όταν βρέθηκε ο σύζυγός της στη θάλασσα, φορούσε σωσίβιο?
1: Δεν έχουμε ακόμα αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Γιατί έχουν περάσει αρκετά 24 ώρα και...
1: Είναι επειδή είναι η διαδικασία που εξελίσσεται με τον 66χρονο να παραμένει αγνοούμενος. Ακολουθείται μια άλλη διαδικασία μέχρι να δοθούν οι καταθέσεις.
0: Αντιλαμβάνομαι. Οπότε θα έρθουν ώρα την ώρα, θα έρχονται και νέες πληροφορίες στην επιφάνεια.
1: Αντιλαμβάνομαι.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου. Να δούμε τι θα δείξει αυτή η υπόθεση και η ανάκριση που γίνεται. Υπάρχουν ερωτήματα, αντιλαμβάνεστε τώρα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Εορτασμοί για τα 35 χρόνια ανεξαρτησίας στην Ουκρανία. Στο Κίεβο, η συμμαχία των προθήμων. Στο Κίεβο για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο

0: εξωτερικό και ο Βρετανός Πρωθυπουργός με νέες δεσμεύσεις για στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας. Νέα ένταση στην Κύπρο για τον σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχόμενων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Σήμερα, ανήμερα της ημέρας ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, βρίσκονται στο Κίεβο Ευρωπαίοι ηγέτες για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων. Βασικό τους θέμα, η ενίσχυση της Ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και η στήριξη της χώρας στον ενεργειακό τομέα εν ώψη του χειμώνα. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κόνστα. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Το ποσό αποτελεί μέρος του συνολικού Ευρωπαϊκού Δανείου Στήριξης προς την Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, που επίσης βρίσκεται στο Κίεβο, κάλεσε γερμανικές πόλεις και δήμους να ενισχύσουν τη βοήθειά τους προς τη χώρα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, ζήτησε να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι θα έχει νέα επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα προσβλέπει και στη μεσολάβηση χωρών όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. Στο Κίεβο βρίσκεται όμως και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα, όπου εξακολουθεί να κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα με συνέπειες τις χώρες που θα συνταχθούν με την εκστρατεία οικονομικής πίεσης της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικός Σκοτ Πέσετ αναμένεται να παρουσιάσει τα νέα μέτρα κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο μάλιστα για τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχουν εξαπολύσει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον αντιπάλου τους. Η Ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η νέα Αμερικανική εκστρατεία αποτελεί ένδειξη αποτυχίας της Ουάσιγκτον να πετύχει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Επιστροφή στο Φάλιρο από τη Βόνη με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο για να δούμε τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί είναι και εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τις ελληνικές ομάδες.
1: Καλή και επιτυχημένη εβδομάδα.
2: Και επιτυχημένη, πολύ σωστά τα λες. Για την ώρα είχαμε πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Super League. Χθες ο Όφη νίξε τον Βόλο με 2-0. ΠΑΟΚ Λεβαδιά 4-0 και Πανετολικός Αστέρας 3-1. Ήταν οι τρεις αναμετρήσεις οι χθεσινές που ολοκλήρωσαν το κουτσουρεμένο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Δεν έγινε το Παναθηναϊκός και Φυσιά, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε,
1: ευρωπαϊκών υποχρεώσεων,
2: ακριβώς, έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε και δεν έπαιξε λόγω της ρεβάνσης με τις Χράντες Κράλοβε. Σήμερα έχουμε στις 5.30 για το κύπελλο Ελλάδος Superbet Ελλάς Σύρου Μαρκό, για να κλείσουν όλες οι ομάδες που θα συνεχίσουν στο θεσμό και αύριο στις 7 είναι η κλήρωση. Στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων είναι η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ Φιλικό Αγώνα Προετοιμασίας με την Κύπρο. Και έγινε γνωστή και αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Super Cup, EuroLeague Super Cup στις 18 Σεπτεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι. Όπως και στον ημιτελικό της Ευρωλίγκας, έτσι και στο Super Cup θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Άσπαν Παναγωπούλου. Και αν είχατε ένα λόγο να συνεχίσετε εδώ στον Sky, τώρα έχετε 100 λόγους, γιατί επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολογκυθάς, σε πολύ λίγα λεπτά.

0: μαρή, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

88,6. Καλύτερος και από Reactse Story.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: ξεκινάμε τώρα.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
4: Γη της Ευαγγελίας. Μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γη της Ευαγγελίας. Μια παράσταση για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης ή αλλιώς ενεργειακής, οικονομικής και υπαρξιακής μετάβασης, αλλά και όσα συμβαίνουν στη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservice.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
1: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετεί τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
2: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική,

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατού

0: Με 210 χιλιόμετρα διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Α 88,6.

0: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
1: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
0: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
2: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Let me, let me be, let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.
4: Τι καλέ. After

0: μαρή, τα πήγες και τα μίτς.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μποστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντης Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: Γη της Επαγγελίας. Μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντο σε σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη. Μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γη της Επαγγελίας. Μια παράσταση για όλους.

0: Όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης ή αλλιώς ενεργειακής, οικονομικής και υπαρξιακής μετάβασης, αλλά και όσα συμβαίνουν στη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservice.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
1: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
0: Black Dog. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Είστε έτοιμοι!
3: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλία στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ρωμαίο!
1: Ιουλιέτα!
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
0: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνα.
0: Χωρί καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννη Ζουγανέλη θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Diabetes. Το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: 98,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Γη της Επαγγελίας. Μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντου.

0: σκηνοθεσία Γεωργίας Μαυραγάνη, μια συμπαραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης και του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γη της Επαγγελίας, μια παράσταση για όλα όσα συμβαίνουν στη Δυτική Μακεδονία αυτή την περίοδο της απολιγνητοποίησης ή αλλιώς ενεργειακής, οικονομικής και υπαρξιακής μετάβασης, αλλά και όσα συμβαίνουν στη χώρα και σε όλο τον κόσμο. Τετάρτη 26 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservice.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Let me. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση «Βάκχες» του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
3: Βάκχες, 2 Σεπτεμβρίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.